Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

change. I know my words will dry upon your skin. Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Καλημέρα και από εμάς, καλημέρα από το στούντιο του Κόσμος, καλημέρα κόσμοι από όπου και αν μας ακούτε, από το σπίτι, από την τηλεόραση, από το αυτοκίνητο, τη δουλειά. Εδώ είμαστε, θα μείνουμε μαζί όπως πάντα αυτές τις δύο πρωινές ώρες μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Στεφανία Τσακίρη μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ξεκινήσαμε πολύ γρήγορα με το ημερολόγιο της ημέρας, γιατί πραγματικά σήμερα το ημερολόγιο της ημέρας έχει πολλά και μεγάλα ονόματα. Πρώτα απ' όλα βέβαια ο George Michael που ακούσαμε για την αρχή, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1963, αλλά έχει και Carly Simon και Harold Melvin και Michael Jackson, όπως είπα, πολλά και σπουδαία ονόματα που θα αναφερθούμε σε αυτά τις επόμενες δύο ώρες. Φτιάξτε καφέ, εδώ είμαστε.

δύο πολύ σημαντικές γεννήσεις σαν σήμερα, πέρα από τον George Michael που ακούσαμε πριν. Από το ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα το 1903, γεννιέται ο George Orwell, αυτός ο Βρετανός συγγραφέας. Το κανονικό του όνομα ήταν Eric Arthur Blair, ένας από τους πιο επιδραστικούς Άγγλους συγγραφείς, δημοσιογράφους, κριτικούς. Έχει φύγει εννοείται από τη ζωή του 1950, μόλις 46 ετών, νικημένος από τη φυματίωση. Διαβάζω ότι έζησε εσκεμμένος, άστεγος και εργάτης σε φτωχικές συνοικίες του Παρισιού και του Λονδίνου για να κατανοήσει τη ζωή των τάξεων. Έχει γράψει βέβαια τα δύο, όχι μόνο, αλλά δύο εμβληματικά βιβλία, την Φάρμα των Ζώων το 1945, αυτή την αλληγορία που σατυρίζει την Ρωσική Επανάσταση, και έχει την περίφημη φράση «Όλα τα ζώα είναι ίσα, αλλά μερικά ζώα είναι πιο ίσα από τα άλλα». Και βέβαια το 1984, ένα από τα κορυφαία δυστοπικά μυθιστορήματα όλων των εποχών. Και σαν σήμερα στα μουσικά τα δικά μας, 25 Ιουνίου του 1939, γεννιέται ο Harold Melvin, από τους πιο σημαντικούς Αμερικανούς τραγουδιστές, παραγωγούς και ιδρυτές συγκροτημάτων της soul μουσικής, Harold Melvin and the Blue Notes, ένας από τους βασικούς πυλώνες του διάσημου ήχου της Philadelphia Soul, Philly Soul, κατά τη δεκαετία του 1970.

0: ούτε κόσμος.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

Και Prince έχει το σημερινό ημερολόγιο της ημέρας. Είναι το 1984 που κυκλοφόρησε σαν σήμερα το Purple Rain, αυτό το αριστούργημα, ένα από τα πιο πετυχημένα άλμπουμ όλων των εποχών. Έχει κερδίσει Oscar. Διάβασα βέβαια ότι τότε είχε κερδίσει Oscar το άλμπουμ για την καλύτερη μουσική επένδυση πρωτότυπου τραγουδιού. Εκείνη τη χρονιά, το 85 που κέρδισε το Oscar, η Ακαδημία χώριζε τη μουσική επένδυση των ταινιών σε δύο κατηγορίες. Την δραματική, ορχιστρική, μουσική σκορ, ας πούμε, και τη μουσική που βασιζόταν σε τραγούδια, song score. Ο Prince επικράτησε στην κατηγορία των τραγουδιών. Και με αυτό μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Στεφανία Τσακίρη, εδώ μαζί μας, άγρυπνος φρουρός και στην ρύθμιση του ήχου.

Do what a woman do. Well, well.

Μερικά ενδιαφέροντα ακόμα από το ημερολόγιο της ημέρας. Αν σήμερα το 1678 η Βενετή Έλενα Κορνάρο Πισκόπια γίνεται η πρώτη γυναίκα που λαμβάνει διδακτορικό δίπλωμα στη φιλοσοφία. Το 1951 το CBS κάνει την πρώτη του έγχρωμη τηλεοπτική μετάδοση και το 1982 καταργείται το κούρεμα με τη ψηλή στον ελληνικό στρατό. Επιτρέπεται, λέει, πλέον στους νεοσύλλεκτους να έχουν μαλλιά μέχρι 4 πόντους. 1998 κυκλοφορούν στην αγορά τα Windows 98 της Microsoft και το 2004 σαν σήμερα με γκολ του Άγγελου Χαριστέα η Εθνική Ελλάδος κερδίζει με 1-0 τη Γαλλία στα προημιτελικά του Euro 2004 και προκρίνεται στον ημιτελικό. Μόνο που το διαβάζω έχω ανατριχιάσει, όσοι ζήσαμε εκείνη την εποχή και την παρακολουθήσαμε καταλαβαίνετε τι εννοώ. Στα μουσικά τα δικά μας, 1943 γεννιέται η Carly Simon. Αν είχα μπροστά μου την Carly Simon σκεφτόμουν θα της έλεγα πάστα λίγο με το You're So Vain. Αυτό το αγαπημένο τραγούδι, μεγάλη της επιτυχία, που εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν ξέρω πόσα είναι πια, υπάρχουν διάφορες εικασίες για το ποιον το έχει γράψει και δίνει συνεντεύξεις και δώσ' του ξανά συνεντεύξεις και μία είναι για τον Warren Beatty και μία είναι για τον Mick Jagger και μία είναι για τον James Taylor. Εντάξει, αφήστε να ακούσουμε το τραγούδι.

0: 93,6.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
4: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

και George Michael και Prince, αλλά και Michael Jackson στο ημερολόγιο της σημερινής ημέρας. Ήταν σαν σήμερα το 2009 όταν ο βασιλιάς της pop, ο Michael Jackson, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 50 ετών. Νομίζω ότι ήταν μεγάλο σοκ για όλους τους φανς. Ήταν ένας θάνατος που συγκλώνησε ολόκληρο το πλανήτη. Υπενθυμίζω ότι δεν είχε φτάσει ακόμα το 2016, που εκεί πέρα δεν θα ξέραμε πια τι μας έτυχε, που είχαν φύγει πάρα πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων και ο George Michael που ακούσαμε πριν. Ήταν μόλις το 2009 που πέθανε στο σπίτι του στο Beverly Hills αυτός ο φοβερός καλλιτέχνης. Δεν ξέρω για τα προσωπικά του. Ξέρετε ότι έχει βγει και αυτή η ταινία πρόσφατα στους κινηματογράφους, έχει δεχτεί κριτικές γιατί δεν αναφέρεται καθόλου στις υποθέσεις που είχε με παιδική κακοποίηση ο Michael Jackson και βρισκόταν στα δικαστήρια, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή η ταινία που είναι στους κινηματογράφους φτάνει μέχρι τη δεκαετία του 80, οπότε δεν είχαν συμβεί, δεν είχαν έρθει στη δημοσιότητα ακόμα όλα αυτά τα δημοσιεύματα και οι κατηγορίες που είχαν εκτοξευθεί για τον Michael Jackson. Εδώ είμαστε, θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Στεφανία Τσακίρη μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τρόποι επικοινωνίας η γνωστή, το Viber, social media και τηλέφωνο 210-6066-429. Καλημέρα σας.

Καινούριο άλμπουμ έχουμε και από τον Paul McCartney, κυκλοφόρησε και στα τέλη Μαΐου, The Boys of Dungeon Lane. Είναι το 20ο προσωπικό άλμπουμ της καριέρας του. Έρχεται μετά από περισσότερα από 5 χρόνια απουσίας από τη δισκογραφία. Η Dungeon Lane, που λέει και ο τίτλος, ήταν περιοχή κοντά εκεί πέρα που ζούσε τα νεανικά του χρόνια και κουβαλάει μνήμες, λέει, από το Liverpool. Αναφέρθηκε, έχει δώσει πάρα πολλές συνεντεύξεις τον τελευταίο καιρό ο Paul McCartney, με αφορμή την κυκλοφορία του άλμπουμ. Έχει αναφερθεί συχνά σε αυτές τις συνεντεύξεις για την καθοριστική σημασία του ραδιοφώνου κατά τα παιδικά του χρόνια. Περιέγραψε, λέει, το οικογενειακό ραδιόφωνο σε ένα μαγικό κουτί που άνοιγε τις πόρτες της φαντασίας του όταν ήταν μικρός, σε μια εποχή που ήταν γεμάτη στερήσεις, περιορισμούς στη μεταπολεμική Βρετανία. Τότε που μεγάλωνε, είχε αυτές τις αναμνήσεις όπου όλη η οικογένεια μαζευόταν γύρω από το ραδιόφωνο και είναι και η πηγή έμπνευσης για την θεματολογία του νέου του δίσκου The Boys of Dungeon Lane. Σε αυτό το άλμπουμ υπάρχει και μια συνεργασία με τον Ringo Starr. Το τραγούδι λέγεται Home to Us.

0: κόσμος.
1: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένατη Μπιενάλε σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά την κοινή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Βέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

Διάβαζα ένα άρθρο που αφορά τα παραθαλάσσια θέρετρα στη Γαλλία, τα οποία λέει επιβάλλουν πλέον πρόστιμα σε τουρίστες που κυκλοφορούν γυμνόστιθοι. Εννοεί τους άντρες, έτσι, εντάξει, γυναίκες. Οι τουρίστες που κυκλοφορούν με μαγιό μακριά από την παραλία. Τα πρόστιμα, λέει, μπορούν να φτάσουν τα 150 ευρώ. Είναι, λέει, μια μεταβολή στις κοινωνικές αντιλήψεις. Γιατί η Γαλλία ήταν ιστορικά συνδεδεμένη με την ελευθερία στην παραλία, τα τόπλες. Σήμερα, λέει, πολλοί Δήμοι θεωρούν ότι η κυκλοφορία χωρίς μπλούζα σε δρόμους, καταστήματα και εστιατόρια είναι θέμα και υγιεινής αλλά και δημόσιας ευπρέπειας, και νομίζω έχουν δίκιο. Μάλιστα, σε ορισμένες, λέει, περιοχές επίσης απαγορεύεται να περπατάει κανείς ξυπόλυτος ή μόνο με μαγιό εκτός παραλίας. Στα μουσικά τα δικά μας, αν σήμερα 1935 γεννιέται ο Eddie Floyd, που έχει γράψει ιστορία κυρίως δεκαετίες του 60 και του 70. Ήταν ένας από τους βασικούς αρχιτέκτονες, αν θέλετε, του ήχου της θρυλικής δισκογραφικής εταιρείας Stax Records. Το εμβληματικό του τραγούδι είναι φυσικά αυτό εδώ, Knock on Wood.

αυτό ήταν για σήμερα. Κάπου εδώ αποχαιρετιζόμαστε. Πλησιάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήμασταν μαζί άλλωστε από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Προκόπης Δούκας για τις επόμενες 2 ώρες. Στεφανία Τσακίρη μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Εικόνες βιβλικής καταστροφής στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ που σημειώθηκαν με διαφορά μόλις λίγων δευτερολέπτων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα. Άνθρωποι εγκατέλειψαν πανικόβλητοι τα σπίτια τους και το Διεθνές Αεροδρόμιο του Καράκας γέμισε σκόνη και συντρίμια. Περισσότεροι από 500 διασώστες επιχειρούν αδιάκοπα. Από τα συντρίμια εγκλωβισμένοι καλούν σε βοήθεια. Η μεταβατική πρόεδρος της χώρας, Ντέλση Ροντρίγκες, επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν νεκροί, χωρίς όμως να ανακοινώσει ακόμη αριθμό θυμάτων. Παράλληλα, ο Υπουργός Εσωτερικών κάλεσε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω κινδύνου κατάρρευσης και πιθανών διαρροών φυσικού αερίου. Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί και στην Κολομβία, αν και η πρωτεύουσά της Μποκοτά απέχει περίπου 1.000 χιλιόμετρα από το Καράκας. Χειραβοηθεία στην κυβέρνηση της Βενεζουέλα στείνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε ανάρτησή του στο λογαριασμό του, το Truth Social έκανε λόγο για καταστροφικό αριθμό θυμάτων. Ένας 17χρονος νεκρός μετά από αιματηρή συμπλοκή λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καλυθέα, στην οποία φέρεται να συμμετείχαν περίπου 10 άτομα. Η αστυνομία προχώρησε σε 14 προσαγωγές. Το θύμα δέχτηκε μαχαιριά στον θώρακα και κατέληξε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, εξετάζεται το ενδεχόμενο η συμπλοκή να συνδέεται με οπαδικές διαφορές. Το όπλο εντοπίστηκε και μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Σε ισχύ αναδρομικά από τις 5 Ιουνίου η νέα νομοθετική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία υπερψηφίστηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Μειώσεις στο χρόνο αποπληρωμής και στις δόσεις τους θα δουν περίπου 100.000 ενήμεροι δανειολήπτες. Πράξη πολιτικής ευθύνης χαρακτήρισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στη ρύθμιση. Έντονη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που υποστήριξαν ότι ευνοούνται φάουντς και τράπεζες. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε κοινή συνέντευξη τύπου με το Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε στο Λευκό Οίκο δήλωσε ότι η Τουρκία αποτελεί ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ, αποκαλύπτοντας πιθανότητα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πιθανή η παραχώρηση εξοπλισμού για τα F-35 και κινητήρων αεροσκαφών που επιθυμεί η Άγκυρα παρά τις αντιδράσεις μελών του Κογκρέσου. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε δυσαρέσκεια για τη στάση ορισμένων κρατών μελών στο ζήτημα του Ιράν, με το Ρούτε να επισημαίνει τη συμβολή ευρωπαϊκών βάσεων στις επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία στις 7 και 8 Ιουλίου, σε μια προσπάθεια του Ρούτε να κατευνάσει τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος επαναφέρει τις απειλές περί αποχώρησης των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Συμμαχία. Το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης απειλεί πλοία που επιχειρούν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς, χαρακτηρίζοντας το νέο δρομολόγιο ναυσιπλοείας που ανακοινώθηκε χωρίς συντονισμό με το Ιράν μη αποδεκτό και επικίνδυνο. Προειδοποιούν ασφαλής διέλευση να είναι δυνατή μόνο μέσω διαδρομών που ορίζονται από την Τεχεράνη, καλώντας τα πλοία σε υποχρεωτική επικοινωνία μέσω ασυρμάτου. Το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Ελληνικό Sport Park, όπου έχει διαμορφωθεί η περιδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης 2026 και από όπου θα δοθεί σήμερα η εκκίνηση του αγώνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνική κατάκτηση τη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας των οδηγών στην οδική ασφάλεια. Όπως ανέφερε, η μείωση κατά 21% στους θανάτους από τροχαία μεταφράζεται σε περισσότερες από 150 ζωές που σώζονται κάθε χρόνο, επισημένοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να απέχει από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στην εισαγγελία Σύρου οδηγούνται σήμερα οι 6 συλληφθέντες, 5 στη Μύκονο και ένα στην Αττική, ως μέλη κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης, κάναβης και χαπιών έκστασης στο νησί. Ως αρχηγός φέρεται ιδιοκτήτης εταιρείας τουριστικών βαν. Συνεχίζονται οι συνθήκες ακραίου καύσωνα στην Ευρώπη. Δεκάδες θάνατοι στη Γαλλία από θερμοπληξία και πνιγμό και 68.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει κι άλλο τις επόμενες ημέρες. 6 θάνατοι στην Ιταλία, πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου στην Ισπανία, ενώ στη Βρετανία οι θερμοκρασίες καταγράφουν ρεκόρ 70 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, μπόρες και καταιγίδες στα υπηρετικά, μελτέ μείως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Παρόμοιες συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορριπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
2: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
3: Τηλέφωνο 2385026496.
2: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
4: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
7: ΕΡΤ Φλόρινας.

Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, Πέμπτη σήμερα 25 Ιουνίου. Είχαμε ένα αρκετά δύσκολο βραδάκι χθες, ειδικά σε κάποιες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, που η έντονη βροχόπτωση και σε κάποιες περιπτώσεις χαλαζόπτωση προκάλεσε σοβαρές ζημιές και φυσικά προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους. Τέτοια συμβάντα είχαμε σε Φλόρινα, Πτολεμαΐδα, Γρεβενά. Θα τα δούμε όμως αναλυτικά στη συνέχεια. Στην υπόλοιπη ειδησιογραφία είναι πλούσια στο πολιτικό κομμάτι από την άποψη επισκέψεων στην περιοχή. Αναλυτικά, Γρεβενά, παράδοση των κλειδιών των εργατικών κατοικιών στην Κυρακαλή, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας και της ΔΥΠΑ. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης σήμερα στην Φλόρινα, Νίκος Παπαθανάσης, χρηματοδότηση μελέτης για την ενσωμάτωση ΑΠΕΣ σε συστήματα τηλεθέρμανσης, επίσκεψη Δημήτρη Νατσιού, Προέδρου του Κινήματος Νίκη στην Πτολεμαΐδα, Γρεβενά, διαμαρτυρία αγροτών. Μέχρι τις 9 όπως πάντα κοντά σας, προκειμένου να δούμε την ειδησιογραφία από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Είστε συντονισμένοι στους 100,2 στην Κοζάνη, στους 96,6 στη Φλόρινα. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤΕ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο, Γιάννης Κάτανος στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Δούγλας στη Φλόρινα, Νίκος Γκουτσιομήτρος στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα.

0: καιρό για ποιο νόημα ζούσες.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε τις ανταποκρίσεις μας. Ξεκινάμε από Φλόρινα και Τάμι Αδάμου. Τάμι, είχαμε θέματα από την χθεσινή βροχόπτωση. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα, κυρίως στο Αμίντεο που είχαμε έντονες βροχοπτώσεις?
2: Είχαμε έντονη χαλαζόπτωση, ναι, και στην Βεγόρα του Αμιντέου, στο Αντίγονο, στο Μανιάκι, όπου εκεί προκλήθηκαν αρκετές ζημίες τόσο σε αμπελώνες, ροδάκινα, κεράσια, μήλα, αλλά και άλλες δεδρόντες καλλιέργειες, ενώ έπεσε και ο φράχτης του γηπέδου 5x5, προκαλώντας σημαντικές ζημιές ακόμα και σε αγροτικά μηχανήματα. Οι ιδιαίτερα προβλήματα στην πόλη της Φλόρινας δεν αντιμετωπίστηκαν από την έντονη βροχόπτωση, ωστόσο όμως κάποιες περιοχές για κάποια λεπτά έμειναν χωρίς ρεύμα, όπως και τις προηγούμενες ημέρες με τις έντονες βροχοπτώσεις που είχαμε στην περιοχή. Βέβαια είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί κυρίως εκεί τους αγρότες της περιοχής του Αμιντέου, που είδαν για άλλη μια χρονιά τις καλλιέργειές τους να αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα.
1: Αυτό τους έλειπε, θα έλεγα εγώ.
2: Είναι η πέμπτη χρονιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα οι κάτοικοι και οι αγρότες εκεί της περιοχής του Αμιντέου, κυρίως στις καλλιέργειες που, όπως καλά όλοι γνωρίζουμε, είναι και το μοναδικό οικονομικό εισόδημά τους. Οι καλλιέργειες, τόσο τα αμπέλια όσο βέβαια και τα ροδάκινα αλλά και τα κεράφια, είναι ζημίες οι οποίες προκαλούνται τα τελευταία χρόνια λόγω και της κλιματικής αλλαγής και κλιματικής κρίσης που αντιμετωπίζει εκεί η περιοχή. Θα δούμε την αντιμετώπιση από πλευράς του ΕΛΓΑ. Θα έρθουν συνεργεία προκειμένου να καταγράψουν τις ζημιές, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να αποζημιωθούν από σήμερα και πέρα. Θα αρχίσουν να μετράνε τις πληγές τους οι αγρότες εκεί της περιοχής. Από την άλλη, σήμερα θα έχουμε την επίσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρυσοχοίδη, ο οποίος θα έχει συνάντηση με στελέχη της αστυνομίας της Δυτικής Μακεδονίας στο ξενοδοχείο Φέδων εδώ στη Φλόρινα, αλλά και συναντήσεις με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον Δήμαρχο και άλλους φορείς εδώ της περιοχής. Θα πούμε βέβαια νεότερα και στις επόμενες συνδέσεις μας.
1: Καλή σου μέρα, Τάμι. Καλή συνέχεια.

0: Συνεχίζουμε με καιρικό, καθώς είχαμε θέματα στα Γρεβενά και στην Πτολεμαϊδά. Το ρεπορτάζ έχει ο Αντώνης Δοβώνης. Αντώνη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Τάσα. Το σημερινό ηλιόλουστο σκηνικό που επικρατεί δεν θυμίζει σε τίποτα την χθεσινή θεομηνία. Η καταρακτώδης βροχή και το χαλάζι ξεκίνησαν από τα Γρεβενά, μάλιστα στον πόρο Γρεβενών από νωρίς το απόγευμα. Οι ισχυροί άνεμοι γκρέμισαν δέντρα, ενώ το χαλάζι προκάλεσε πολύ μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες καλαμποκιού αλλά και στην καλλιέργεια σιτηρών. Οι περισσότεροι αγρότες σήμερα μετρούν τις πληγές τους, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται κλιμάκιο του ΕΛΓΑ για να καταγράψει τις ζημιές. Αργά το βράδυ η έντονη βροχόπτωση και το χαλάζι επεκτάθηκαν και στην Ορδαία. Σε πολλά χωριά είχαμε έντονη χαλαζόπτωση κατά διαστήματα, αλλά και ισχυρή βροχόπτωση. Να πούμε ότι μεγαλύτερες ζημιές εμφανίστηκαν κυρίως προς τους πύργους Ορδαίας, όπου είχαμε κάποια μικροπροβλήματα στην καλλιέργεια του κερασιού, η οποία χτυπήθηκε από το χαλάζι. Σήμερα μετρούν τις πληγές τους οι αγρότες. Να πούμε πως είχαμε και κάποια φαινόμενα, πλημμυρικά φαινόμενα, έτσι θα τα χαρακτήριζα, κυρίως νότια της πόλης της Πτολεμαϊδας με τη συσσόρευση των υδάτων, χωρίς να υπάρξουν περαιτέρω προβλήματα, ενώ και στην πόλη της Κοζάνης είχαμε αργά το βράδυ κάποια μικρά προβλήματα, κυρίως νότια της πόλης στην οδό Μακρυγιάννη.
0: Ο συνήθως αυτή η οδός έχει θέμα, Αντώνη.
1: Έτσι ακριβώς, είχαμε πολλά βουλωμένα φρεάτια, είχαμε και πάλι συσσόρευση υδάτων. Ευτυχώς όμως, ξαναλέω, χωρίς περαιτέρω προβλήματα, Τάσα.
0: Να σε καλά, καλή σου μέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

0: Συνεχίζουμε με την υπόλοιπη ειδησιογραφία. Φωτεινή Γαλογάβρο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
1: Καλημέρα Τάσα, κυρίες και κύριοι. Είμαστε στη μέση της εβδομάδας και η εικόνα της ημέρας στην περιφέρεια είναι ξεκάθαρη. Μικρές και μεγάλες εξελίξεις που αν τις δούμε προσεκτικά δεν είναι απλώς ειδήσεις, είναι κομμάτι της καθημερινότητας της δικής μας. Έτσι λοιπόν, πριν από λίγο ο συνάδελφος ο Αντώνης Οδοβόνης έδωσε την εικόνα για τα προβλήματα που δημιούργησε η χθεσινή κακοκαιρία στα Αγρεβενά, στην Εορδαία και εδώ μέσα στην πόλη της Κοζάνης, στην Οδό Μακρυγιάννη, όπου κάθε φορά που έχουμε βροχοπτώσεις γεμίζει από νερό και δημιουργούνται προβλήματα εκεί στις οικοδομές, να πλημμυρίζουν τα υπόγεια, οι δρόμοι. Όμως με το πρώτο φως της ημέρας η οδός Μακρυγιάννη δεν αντιμετωπίζει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, η διέλευση των οχημάτων είναι κανονική. Αλλά θα πάμε τώρα σε αποφάσεις που ξεκλειδώνουν χρόνια εκκρεμότητες, μέχρι γεγονότα που αλλάζουν την τοπική πραγματικότητα, το οποίο βρίσκεται σήμερα στα Αγρεβενά και σε αυτό το πλαίσιο το βλέμμα είναι εκεί, όπου σήμερα ολοκληρώνεται μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις στεγαστικού έργου που ταλάνισε την τοπική κοινωνία για σχεδόν 2 δεκαετίες. Στις 12 και 4 το μεσημέρι πραγματοποιείται η τελετή παράδοση των εργατικών, είμαστε στα Γρεβενά, των εργατικών κατοικιών στον οικισμό Καρακαλής Γρεβενών, με τους δικαιούχους να παραλαμβάνουν τα κλειδιά των νέων του σπιτιών. Την ίδια ώρα η παρουσία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλειας Νίκης Κεραμέως, καθώς και της Διοικήτριας της ΔΥΠΑ Γιάννας Χορμόβα, δίνει και το πολιτικό θεσμικό στίγμα της ολοκλήρωσης ενός έργου που πέρασε από καθυστερήσεις, προσδοκίες και επίμονη αναμονή. Παράλληλα, πρόκειται για μια εξέλιξη που δεν αφορά μόνο την παράδοση κατοικιών, αλλά και την αποκατάσταση μιας χρόνιας ανάγκης στέγασης για δεκάδες οικογένειες της περιοχής, κλείνοντας έτσι ένα κύκλο που είχε ανοίξει εδώ και 19 χρόνια. Μένουμε στα Γρεβενά, όπου το κλίμα στον αγροτικό κόσμο βαραίνει, καθώς οι αγρότες προχωρούν σε κινητοποιήσεις, διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις καθυστερήσεις, τις αποζημιώσεις και τα συνεχιζόμενα προβλήματα που, όπως τονίζουν, πιέζουν ασφυκτικά τη βιωσιμότητα του κλάδου. Έτσι λοιπόν, μέλη του Αγροτικού Συλλόγου προχωρούν σε παράσταση διαμαρτυρίας στις 11 έξω από τα γραφεία της ΑΕΔΕ, στο κτίριο του διοικητηρίου, κλιμακώντας τις αντιδράσεις τους για τα συνεχιζόμενα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα. Παράλληλα, αναφέρονται και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι απέναντι σε ζωονόσους όπως η Ευλογιά και ο Αφρόδης Πυρετός, ενώ θέτουν και ζήτημα νομοθετικής ρύθμισης για τη διαγραφή διώξεων σε βάρος των αγροτών για προηγούμενες κινητοποιήσεις. Να αλλάξουμε κατεύθυνση, φεύγουμε από τα Γρεβενά, ερχόμαστε εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και συγκεκριμένα στο Δήμο Ορδέας, όπου στην Πτολεμαϊδα στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον, καθώς σε λίγη ώρα πραγματοποιείται στο Δημαρχείο Ορδέας ευρεία σύσκεψη αυτοδιοικητικών, συνδικαλιστικών και κοινωνικών φορέων με πρωτοβουλία, που ακολουθεί τις πρόσφατες συζητήσεις στην ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας για τις εξελίξεις στην περιοχή και τις επιπτώσεις της απολιγνητοποίησης. Σε αυτή τη σύσκεψη δεν θα πάρουν μέρος οι βουλευτές του νομού και ενδεχομένως όλες τις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας. Την ίδια ώρα στη σύσκεψη συμμετέχουν, όπως είπαμε και πριν, οι δήμαρχοι, οι συνδικαλιστικοί φορείς, εκπρόσωποι φορέων, και έχουμε θέματα προφανώς με στόχο να καταγραφούν οι θέσεις και οι προβληματισμοί της τοπικής κοινωνίας για τα ζητήματα ανάπτυξης, απασχόλησης και παραγωγικής ταυτότητας και προοπτικής της Δυτικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σημερινή συνάντηση έχει περισσότερο χαρακτήρα διαβούλευσης και συντονισμού, καθώς εξεταστεί αν υπάρχουν προϋποθέσεις για κοινές δράσεις το επόμενο χρονικό διάστημα. Σε λίγη ώρα όμως, εκεί στην Εορδαία, στην Πτολεμαϊδα και στο Δημαρχείο, στις 11 συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του κινήματος Νίκη, ο Δημήτρης Νατσιός, θα επισκεφτεί το Δήμο Εορδέας και θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Παναγιώτη Πλακεντά. Στο επίκεντρο της συζήτησης, τι άλλο, θα βρεθεί το ζήτημα της απολιγνητοποίησης και ειδικότερα το κλείσιμα των λιγνητικών μονάδων, ένα θέμα που παραμένει κομβικό για την οικονομία και την απασχόληση στην περιοχή. Μέσα λοιπόν σε αυτό το κλίμα των συσκέψεων και των αποφάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη για το μέλλον της τηλεθέρμανσης στη Δυτική Μακεδονία, πέφτει και αυτό στο τραπέζι, όπως και όλες οι τηλεθερμάνσεις, εντάσσεται στο ειδικό πρόγραμμα δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης 2021-2025 η χρηματοδότηση μελέτης για την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε εφιστάμενα συστήματα τηλεθέρμανσης με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση. Η πράξη συνολικού προϋπολογισμού 500.000 ευρώ αφορά τη διεύρυνση λύσεων όπως ανδρείες θερμότητας, φωτοβολταϊκά, ηλεκτρικοί λέβητες και συστήματα αποθήκευσης θερμότητας με στόχο τον εξηλεκτρισμό των δικτύων και τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος. Παραμένουμε στην ΕΟΡΔΕΑ, όπου σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ένα έργο που αφορά την αναβάθμιση κρίσιμων υπηρεσιών στην ΕΟΡΔΕΑ, καθώς υπογράφει σύμβαση για τη διαμόρφωση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο ισόγειο του διοικητηρίου Πτολεμαΐδας, όπου θα στεγαστούν ο τομέας ΕΚΑΠ Πτολεμαΐδας και το κτηνιατρικό γραφείο ΕΟΡΔΕΑΣ. Τη σύμβαση υπέγραψε χθες ο αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, ο κ. Κωνσταντίνος Βίζας, παρουσία εκπροσώπων του ΕΚΑΒ Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου που στοχεύει στη βελτίωση των υποδομών πρώτης γραμμής στην περιοχή. Να παραμείνουμε για λίγο στην ΕΟΡΔΕΑ και εδώ και στο Δήμο Κοζάνης, όπου έχουμε τη δική της θέση για την απολιγνητοποίηση και το αναπτυξιακό μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας, παρουσιάζει και παρουσίασε ιδέες στο πλαίσιο των εργασιών αποκατάσταση εδαφών και απόσυρσης παλιού εξοπλισμού στα πρώην λιγνητικά πεδία. Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η εταιρεία τονίζει ότι η ενεργειακή μετάβαση αποτελεί αναγκαιότητα λόγω του υψηλού κόστους των δικαιωμάτων ρήπων και της μεταβολής της αγοράς ενέργειας, υποστηρίζοντας ότι ο λιγνίτης πλέον δεν είναι ανταγωνιστικός. Παράλληλα, αναφέρεται στο επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία, το οποίο περιλαμβάνει έργα ΑΠΕ, αποθήκευση ενέργειας, νέες μονάδες φυσικού αερίου, αλλά και το μεγάλο project του Data Center. Να έχουμε όμως και μία απάντηση από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινάλ για αυτή την ανακοίνωση της ΔΕΗ, όπου έδωσε σκληρή απάντηση στην ανακοίνωση για τις εξελίξεις στη Δυτική Μακεδονία, κατηγορώντας την εταιρεία για επικοινωνιακή διαχείριση και τετελεσμένα στην περιοχή. Υποστήριξε ότι το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας πρέπει να καθορίζεται αποκλειστικά από τους κατοίκους και τους εκλεγμένους εκπροσώπους τους και όχι από τις εταιρικές αποφάσεις. Τώρα, πάλι στην ΕΟΡΔΕΑ, παράταση έως και στις 15 Ιουλίου δίνει η Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας για τη σύναψη συμβάσεων νέων συμβολέων, συγγνώμη, νέων συνδέσεων στην τηλεθέρμανση για την περίοδο 2026-2027, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Την ίδια ώρα, όπως επισημαίνεται, η συγκεκριμένη ημερομηνία είναι καταλυτική και μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα γίνονται νέες δεκτές αιτήσεις σύνδεσης. Να φύγουμε ΕΟΡΔΕΑ και να πάμε σε ένα θέμα που απασχολεί όχι μόνο την ΠΕ Κοζάνης αλλά ολόκληρη και την περιφέρεια. Σε καθεστώς περιοριστικών μέτρων παραμένει η περιφερειακή, όμως αφορά περισσότερο και την περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, λόγω της ευλογιάς των εγωπροβάτων με τις αρχές να εντείνουν τους ελέγχους και τα μέτρα βιοασφάλειας. Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της νόσου, εγκρίθηκε η δημιουργία 12 νέων σταθμών απολίμανσης σε κομβικά σημεία για τον έλεγχο οχημάτων και εξοπλισμού που σχετίζονται με την κτηνοτροφία. Όλη αυτή η απόφαση υπάρθηκε χθες από την Περιφερειακή Επιτροπή, όπου συνεδρίασε η εκτάκτος. Οι κτηνοτροφικές υπηρεσίες συνεχίζουν εντατικές δειγματοληψίες και επιτόπιους ελέγχους, ενώ οι αρχές καλούν τους κτηνοτρόφους να τηρούν αυστηρά τα μέτρα για την αποτροπή εξάπλωσης της ασθένειας, η οποία δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, αλλά πλήττει σοβαρά την παραγωγή. Φύγουμε από το Δήμο Ορθέας, να πάμε τώρα στο Δήμο Σερβίων, όπου αποφασίστηκε οριστικός αποκλεισμός αγροτικής οδού στη θέση Κασιάνη, καθώς διαπιστώθηκαν εδαφικές μετατοπίσεις στην ευρύτερη περιοχή του ορυχείου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν τεθεί υπόψη των αρμοδίων υπηρεσιών, εντοπίστηκε κινητικότητα του εδάφους γύρω από το ορυχείο, γεγονός που οδήγησε στην άμεση αυτοψία και λήψη περιοριστικών μέτρων για λόγους ασφάλειας. Παράλληλα, η κυκλοφορία στην περιοχή ρυθμίζεται πλέον μέσω εναλλακτικής αγροτικής οδού, ενώ απευθύνονται ισχυρή σύσταση στους πολίτες να αποφύγουν την προσέγγιση στα πρανή και στα όρια των εξκαφών. Τέλος, στην αγωνία για χιλιάδες μαθητές σήμερα, όπου μετά τις 1 ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων, βάζοντας, όπως είπα και πριν, τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων των ΓΕΛ και των ΕΠΑΝ σε όλη τη χώρα. Οι μαθητές θα μπορούν να δουν τα αποτελέσματά τους ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Και βέβαια, να πάμε λίγο στο Δήμο Σερβίων, όπου ο Δήμος Σερβίων παραχώρησε την εγκατάσταση 21 νέων σημείων δωρεάν πρόσβασης στο διαδίκτυο στο πλαίσιο του προγράμματος Wi-Fi for κάπως έτσι, επεκτείνοντας το σημαντικό του δίκτυο δημοσίου Wi-Fi σε όλες τις κοινότητες της περιοχής. Την ίδια ώρα με το 4G και με τη νέα αυτή προσθήκη, ο συνολικός αριθμός των σημείων πρόσβασης ανέρχεται πλέον σε 36, καθώς είχαν προηγηθεί 15 εγκαταστάσεις. Και να κλείσουμε τώρα με μια συναυλία, μια καλοκαιρινή μουσική βραδιά. Θα παρουσιάσουν η μπάντα και η Φιλαρμονική Ορχήστρα Πανδώρα του Δήμου Κοζάνης την Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Κοβεντάριο Δημοτική Βιβλιοθήκη στο πλαίσιο των 404 Λασανίων. Οι δύο μουσικές ομάδες θα συμπράξουν επί σκηνής με ένα νέο εξωστρεφές πρόγραμμα που συνδυάζει νεότερους και εμπειρότερους μουσικούς, αναδεικνύοντας τη συνέχεια και την δυναμική του ιστορικού σχήματος που λειτουργεί από το 1902. Τάσα.
0: Φωτεινή, καλημέρα.

0: Πάμε στον Μάριο Κωνσταντινίδη και στην Καστοριά. Μάριε, πώς ήταν χθες βράδυ? Δεν είδα κάτι για Καστοριά.
1: Καλημέρα, καλημέρα Τάσσα, καλημέρα κύριε Σχέδη, την Καστοριά. Έντονες τοχοπτώσεις είχαμε στο μεγαλύτερο μέρος της περιοχής.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς χωρίς σημαντικές όμως σημαντικές ζημιές,
0: ναι,
1: να σημειώνονται. Αυτό περιμένουμε τώρα να δούμε και με το πρώτο φως της ημέρας, αν κάτι μας έχει που δεν είδαμε με γυμνό μάτι χθες το βράδυ. Παρά αυτά ήταν μια μέρα που μας είχαν ενημερώσει, μας είχαν ειδοποιήσει οι ειδικοί ότι έτσι θα εξελιχθεί το φαινόμενο. Βροχοπτώσεις έντονες, πτώσεις της θερμοκρασίας και αυτό θα συνεχιστεί και σήμερα από ό,τι φαίνεται.
0: Δεν έχουν ειδοποιηθεί ζημιές κάτι που να αφορά αγρότες?
1: Καλλιέργειες.
0: Ναι.
1: Μέχρι στιγμής η ενημέρωση μας είναι αυτή.
0: Καλό αυτό, καλό αυτό. Συνεχίζουμε, Μάρια, έχουμε κάτι άλλο.
1: Χαλάζει δηλαδή, πρώτα το κυριότερο και το σημαντικότερο που θα μπορούσε να καταστρέψει καλλιέργειες στο άψες βίσε, μέχρι στιγμής δεν είχαμε καταγραφεί.
0: Ωραία.
1: Αλλά αυτό φυσικά μένει να δούμε τώρα και με το πρώτο φως της ημέρας.
0: Ναι.
1: Όπως χθες αργά, ξέρετε, έβρεχε όλο το βράδυ, έβρεξε αρκετά. Είχαμε και πολύ μεγάλη πτώση νερού, δηλαδή θα τα δούμε όλα, αλλά χαλάζει, όχι, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, ξεκινάμε με ένα θέμα εξαιρετικά κρίσιμο, Τάσσα, που απειλεί άμεσα την ίδια την ταυτότητα της Καστοριάς, το γύρο της λίμνης, αν θες να πεις κιόλας, και τα εμβληματικά της Πλατάνια. Μιλάμε για τα Πλατάνια, μιλάμε για το μεταχρωματικό έλκος, το αναφέραμε και μέσα στην εβδομάδα. Η τοπική ομάδα πολιτών Πλάτανος Πλατάνη φέρνει στο φως μια σκληρή και επικίνδυνη πραγματικότητα. Τα Πλατάνια, με την μέσα της ανακοίνωσής της, την επαναφέρει στην πραγματικότητα, κινδυνεύουν με ολοκληρωτικό αφανισμό από το μεταχρωματικό έλκος. Πρόκειται για μια εφιαλτική, ανίατη ασθένεια που ξεραίνει και νεκρώνει τα δέντρα και το χειρότερο, μεταδίδεται ταχύτατα από το ένα πλατάνι στο άλλο. Πώς όμως φτάσαμε ως εδώ? Η βασική πηγή μόλυνσης και μετάδοσης είναι τα μηχανήματα που εκτελούν διάφορες τεχνικές εργασίες στην περιοχή. Αν αυτά τα μηχανήματα δεν απολυμανθούν ή αν χρησιμοποιηθούν απρόσεκτα, μεταφέρουν τον μύκητα από δέντρο σε δέντρο, σφραγίζοντας τη μοίρα τους, καθώς δεν υπάρχει καμία θεραπεία για αυτόν τον μύκητα που προκαλεί το μεταχρωματικό έλκος. Δυστυχώς, για τον λόγο αυτό, η ομάδα Πλατάνους τονίζει ότι πρέπει πάση θυσία και κυρίως κατεπηγόντως να απομονωθεί ο γύρος της λίμνης. Προτείνουν τον άμεσο περιορισμό της πρόσβασης σε βαριά οχήματα και μηχανήματα εργασιών που μπορούν να μεταδώσουν την ασθένεια, αν δεν δράσουμε τώρα για να προστατεύσουμε και να απομονώσουμε την διαδρομή του γύρου της λίμνης. Το φυσικό στολίδι της Καστοριάς θα χαθεί για πάντα, τα Πλατάνια δηλαδή.
0: Ναι.
1: Είναι μια καρδιά αγωνίας, Τάσσα. Είναι πάρα πολύ
0: σημαντικό
1: και για να κινητοποιήσει τις αρχές πριν είναι πολύ αργά. Τώρα αποτελούν και την ανάγκη και τα Πλατάνια και την ανάγκη για προστασία. Θα μεταφερθούμε στο κέντρο της πόλης, εκεί όπου χτυπάει καρδιά καθημερινά η ρουτίνα των πολιτών. Της καθημερινότητας, όπως είπα, οι εργασίες αναπλάστησης και διαμόρφωσης συνεχίζονται περιοδός, τόσο στην πλατεία Μακεδονομάχων όσο και στην πλατεία Ειρήνης. Μάλιστα, μόλις χθες είδαμε μια σημαντική προσθήκη να παίρνει σάρκα και οστά, καθώς τοποθετήθηκε η νέα σύγχρονη στάση λεωφορείου. Τοποθετήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα και τα παγκάκια, τα νέα παγκάκια, πολύ ωραία παγκάκια. Τώρα τοποθετήθηκε η νέα στάση λεωφορείων στην πλατεία Ειρήνης. Είναι μια μικρή αλλά ουσιαστική ανάσα για την αστική κοινότητα που διευκολύνει το εργατικό κοινό και αναβαθμίζει αισθητικά ένα από τα πιο κεντρικά σημεία συνάντησης των Καστοριανών. Τώρα στα πολιτιστικά θα πάμε, όπου η παράδοση έχει την τιμητική της με τεράστια επιτυχία. Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τρίτης που μας πέρασε η μουσικοχορευτική εκδήλωση του Ομίλου Πολιτιστικής Ανάπτυξης Καστοριάς Μίσης με τον ποιητικό τίτλο σκύρδημα του Βορρά. Το θέατρο στο πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας γέμισε ασφυκτικά. Είδαμε άψογες εμφανίσεις από τα χορευτικά τμήματα που μας ταξίδεψαν σε όλη την κεντρική Μακεδονία, από την Αριθαία, από τις Σέρες μέχρι τη Θεσσαλονίκη και την Ημαθία. Αλλά επειδή το καλοκαίρι στο νομό μας ταυτίζεται και με τις μεγάλες συναντήσεις, οι μηχανές ζεσταίνονται για τη μεγάλη εμπροπανήγυρη Μεσοταμίας. Σήμερα ξεκινήσαμε επισήμως. Είναι ο θεσμός που όλοι περιμένουμε. Ένα τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό γεγονός για την ευρύτερη περιοχή που συγκεντρώνει χιλιάδες επισκέπτες, εμπόρους και παραγωγούς. Η Μεσοταμία ετοιμάζεται να φέρει τα γιορτινά της, τα φόρεσε και σας περιμένει σήμερα με φαγητό, γλέντι, ψώνια. Δεν ξέρω αν έχετε χρόνο να περαχτείτε στην Καστοριά, να την επισκεφτείτε. Και επιστρέφουμε και πάλι στην πλατεία Ειρήνης που ανέφερα νωρίτερα. Αυτό το Σάββατο η πλατεία μεταμορφώνεται, αλλά θα τα πούμε και αύριο αυτά αναλυτικότητα, μεταμορφώνεται κυριολεκτικά στο απόλυτο street spot της Καστοριάς. Το λέω από σήμερα, μας ακούνε, δεν ξέρω, μας ακούνε οι νεαροί φίλοι μας και όχι μόνο. Η αγαπημένη νεανική κοινότητα των Lemon Skate γιορτάζει 5 χρόνια διάκοπης παρουσίας και δράσεις από το αρχιεδράσεις. Από τις 6 το απόγευμα λοιπόν του Σαββάτου μας προσκαλούν στο Skate the Square. Φανταστείτε δηλαδή την πλατεία Ειρήνης γεμάτη με ράμπες, διαγωνισμούς, με άλματα και εντυπωσιακά κόλπα. Φοβερές μουσικές επιλογές από DJ, art exhibitions και φυσικά εκπληκτικό street food. Είναι η απόδειξη πως η νεολαία της Καστοριάς της Τάσα έχει παλμό, έχει φαντασία και διεκδικεί τον δημόσιο χώρο δημιουργικά. Το Σάββατο λοιπόν όλοι οι δρόμοι οδηγούν στις πλατείες και μιλάμε ξανά αύριο αναλυτικότερα.
0: Να σε καλά, καλημέρα, καλημέρα.

0: Μένουμε στην Καστοριά, θα πάμε στα Χριστοπούλια. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την πρόεδρο του Συλλόγου Αθανάσιος Χριστόπουλος, την κυρία Άννα Χατζηλεουτιάδου. Καλό το επιθετό σας, με μπερδεύει λίγο. Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές. Χατζηλεουτιάδου λοιπόν, είναι μακρύ.
0: Ναι, ναι, ναι, ευχαριστώ για τη βοήθεια. Για πέστε μας λίγο, ενδώστε μας ένα ιστορικό μάλλον. Πώς ξεκίνησαν τα Χριστοπούλια, πώς εξελίσσονται, δώστε μας μια εικόνα.
1: Λοιπόν, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστοριάς Αθανάσιος Χριστόπουλος έχει ιδρυθεί από το 1977. Όμως τα τελευταία χρόνια γίνονται κάποιες δράσεις από το 80 και μετά, δράσεις οι οποίες τις έχουμε ονομάσει Χριστοπούλια. Βέβαια, επί τα τελευταία 12 χρόνια, να σας πω, που είμαι πρόεδρος και είμαστε αυτό το ΔΣ, η σύνθεση του ΔΣ, πλέον τις έχουμε αναγάγει σε ένα φεστιβάλ. Μιλάμε, δεν είναι για μία δράση, μιλάμε για πάρα πολλές δράσεις μέσα σε διάστημα ενός, ενάμιση μήνα περίπου. Από τα μέσα Ιουνίου μέχρι περίπου τα μέσα Ιουλίου γίνονται διάφορες δράσεις, όπως είναι έκθεση καστικού, όπως είναι παιδικό θεατρικό παιχνίδι που παρουσιάζει παραστάσεις όπως Όρνηθες του Αριστοφάνη και διάφορες θεατρικές έτσι που παραστάσεις που έχουν να κάνουν με παιδιά. Έχουμε παραδοσιακή χοροδία, λαϊκορεμπέτικη χοροδία, έντεχνη χοροδία, παραδοσιακό χορευτικό. Όλα αυτά παρουσιάζουν ολοκληρωμένες παραστάσεις που έχουν κάποιες θεματικές. Φέτος λοιπόν οι θεματικές μας έχουν να κάνουν, για παράδειγμα, σήμερα που έχουμε την μεγάλη παράσταση του παραδοσιακού χορευτικού στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας, ναι, και γίνεται συνεργασία με το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών του Δήμου Καστοριάς. Έχει τίτλο «Το όνομά μου είναι γυναίκα» και έχει να κάνει με την γυναίκα μέσα στο χρόνο, μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, πώς έχει μεταλλαχθεί, πώς έχει ξεκινήσει από μια σκοτεινή περίοδος και πλέον πάει σιγά σιγά προς το φως και προς την αλλαγή της θέσης της μέσα στην κοινωνία και μέσα στον κόσμο. Προσπαθούμε πάντα να έχουν κάποια θεματολογία. Η παράσταση που δυστυχώς λόγω καιρού αναβλήθηκε χθες της παραδοσιακής χοροδίας είχε τίτλο «Κάθε όνομα μια ιστορία». Είναι τραγούδια της ελληνικής παράδοσης από όλη την Ελλάδα που έχουν ονόματα είτε γυναικεία είτε αντρικά και πίσω από αυτά κρύβεται πάλι μια ιστορία. Τα τραγούδια, ξέρετε, έχουν να πούν μια ιστορία. Ο κόσμος παλιά δεν ήξερε να διαβάζει, δεν ήξερε να γράφει στην πλειονότητά του. Έτσι πώς μεταφερόταν λοιπόν αυτές οι ιστορίες και αυτά τα γεγονότα που συνέβησαν για να φτάσουν μέχρι εμάς σήμερα μέσα από το τραγούδι, και το τραγούδι το κάνανε χορό. Έτσι λοιπόν τιμούμε αυτά τα πράγματα, αυτές τις καταστάσεις, και έχουμε βέβαια και συνέχεια, γιατί 1 Ιουλίου είναι η λαϊκορεμπέτικη χοροδία μας, η παράσταση που θα γίνει μεγάλη στο Θέατρο του Βουνού, 800 θέσεων χωρητικότητα στην Καστοριά, με θέμα από το Μάνο στο Τζιτσάνι, και είναι ένα ταξίδι και μία ψηλο, αν όχι ταύτιση, μία έμπνευση που πήρε ο Μάνος Χατζηδάκης από τον Τζιτσάνι και ένα πάντρεμα των δύο τόσο διαφορετικών συνθετών αλλά και τόσο ταιριαστών μαζί, να το πω.
0: Μάλιστα, να ρωτήσω το εξής: αν ο κόσμος έχει αγκαλιάσει τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις και αν έχετε κάποια συνεργασία με άλλους συλλόγους της περιοχής.
1: Λοιπόν, ναι, βεβαίως. Ο κόσμος πλέον μετά από τόσα χρόνια αγαπάει τις δράσεις του Χριστόπουλου, γιατί έχει καταλάβει και έχει βιώσει ότι πίσω από αυτές κρύβεται μια ποιότητα, μια έρευνα, να το πούμε, πρώτα πριν παρουσιάσουμε κάτι. Οπότε ο κόσμος διψάει παράλληλα για μάθηση αλλά και για θέαση και για ακρόαση. Οπότε συνδυάζονται όλα αυτά τα πράγματα, είναι μια καινούργια μορφή παρουσίασης των δράσεων και των εκδηλώσεων, που δεν είναι απλά δίνεις ένα απλό χορό ή ένα απλό τραγούδι. Πίσω από αυτό υπάρχει μία ιστορία και μία έρευνα. Ναι, υπάρχει, όπως φέτος έχουμε τη συνεργασία με το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών, ανάλογα με τις απαιτήσεις των παραστάσεων ή των θεματικών, Κάνουμε συνεργασίες, βέβαια υπάρχουν συνεργασίες και για να παρουσιάσουμε το αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα, πότε ολοκληρώνονται οι εκδηλώσεις, να μας πείτε?
1: Οι εκδηλώσεις φέτος ολοκληρώνονται στις 2 Ιουλίου με την παράσταση της έντεχνης χοροδίας που θα γίνει στην αυλή του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα και έχει τίτλο «Ασπρόμαυρα πλήκτρα και έγχρωμες αναμνήσεις». Είναι τραγούδια της δεκαετίας του 60 μέχρι 80, όπου θα αποδώσει έντεχνη χοροδία μέσα από ένα ταξίδι αυτών των 2 δεκαετιών, με τραγούδια που όλοι αγαπήσαμε, όλοι τραγουδήσαμε και έχουν μείνει διαχρονικά.
0: Έχετε καταφέρει να έχετε επισκέψεις εκτός από την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας τουλάχιστον, προκειμένου να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να κάνουν μια βόλτα στην Καστοριά?
1: Αυτό είναι το θετικό πραγματικά, γιατί υπάρχει μια συνοχή και μια συνέχεια των Χριστοπουλίων όλα αυτά τα χρόνια, όσον αφορά και σε επίπεδο απόδοσης, αλλά και σε γενικότερο επίπεδο. Έχουν πολύ ψηλό επίπεδο οι δράσεις αυτές, οι οποίες δράσεις, να τονίζουμε και να πούμε ότι είναι δωρεάν για το κοινό.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι. Τολμώ να πω ότι έχουμε δημιουργήσει ένα όνομα όσον αφορά στο χώρο των εκδηλώσεων. Οπότε συνυφασμένο στο μυαλό του κόσμου είναι ότι όταν γίνεται μία εκδήλωση από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αθανάσιο Χριστόπουλο, έχει κύρος, έχει ποιότητα, οπότε ναι, έρχεται κόσμος και τις παρακολουθεί. Πέρσι, να σας πω χαρακτηριστικά, στο Θέατρο του Βουνού και όχι μόνο, και στο Πάρκο Ολυμπιακής Οδός και όλες τις δράσεις, απλά μιλάω για το Θέατρο του Βουνού, δεν έπεφτε καρφίτσα, ήταν πλήρες, δηλαδή μιλάμε για 800 άτομα, που για τα δεδομένα της Καστοριάς είναι πολύ μεγάλος αριθμός ατόμων, καθώς επίσης το Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας, από ό,τι μας είπαν, είχε κοντά στα 2.000 άτομα που παρακολούθησαν τη δράση, την περσινή πάντα μιλάω, που ήταν και αυτή μια πολύ ιδιαίτερη δράση, που παντρέψαμε τη μυθολογία με την παράδοση. Ήταν η αργοναυτική εκστρατεία, όπου η θεματολογία ήταν από εκεί που πέρασε η Αργό, από τα μέρη που πέρασαν οι αργοναύτες και σταμάτησαν, παρουσιάσαμε κάποιους χορούς μαζί και με την αναπαράσταση του Παιδικού Θεατρικού Παιχνιδιού. Ήταν μια ολοκληρωμένη μουσικοθεατρικοχορευτική παράσταση.
0: Μάλιστα, και να κλείσουμε με το εξής, να μας πείτε αν έχετε οικονομική στήριξη και ηθική στήριξη από τους φορείς εκεί της περιοχής και γενικότερα.
1: Κάθε χρόνο, κοιτάξτε να δείτε, κάθε χρόνο είναι ένας αγώνας. Ένας αγώνας που κάνουμε να ζητήσουμε χρηματοδοτήσεις και από το Δήμο και από την Περιφέρεια. Τολμώ να πω ότι μετά τη διαπίστωση όλων αυτών των ετών και την ποιότητα και των εκδηλώσεων αυτών, είναι πιο εύκολη η χρηματοδότηση ως προς το Σύλλογο. Όχι πάντα με το μέγιστο αποτελεσμα αυτό που επιθυμούμε ή το ύψος των δράσεων, του κόστους των ύψων των δράσεων, αλλά θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Δηλαδή έχει ανοιχτεί ένας διάβλος καλός και με το Δήμο και με την Αντιπεριφέρεια Καστοριάς, όπου στηρίζουν και αναγνωρίζουν τον κόπο και το υψηλό επίπεδο των δράσεων. Οπότε ναι, τους έχουμε αρρωγούς.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία, να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στις υπόλοιπες εκδηλώσεις.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Κάνω ανοιχτή πρόσκληση και μέσω του ραδιοφώνου σας, αφού μου δίνετε την ευκαιρία και το βήμα και το λόγο, να καλέσω στις υπόλοιπες δράσεις μας. Σήμερα λοιπόν στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας 9.30 ώρα, με την παράσταση «Το όνομά μου είναι γυναίκα», τιμή και φόρο στις γυναίκες ανά τους αιώνες. 1 Ιουλίου στο Θέατρο του Βουνού με την παράσταση της Λαϊκορεμπέτικης από το Μάνο στον Τζιτσάνη, και 2 Ιουλίου στον αύριο χώρο του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, ασπρόμαυρα πλήκτρα, έγχρωμες αναμνήσεις. Θα χαρούμε πάρα πολύ να έχουμε κόσμο από όλη τη Δυτική Μακεδονία και τονίζω πάλι με δωρεάν είσοδο.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
0: Γεια σας.

8 και 58 η ώρα. Σε αυτό το σημείο σας αφήνουμε. Θα πάμε σε μόλις λίγα λεπτά σε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά χωριστές εκπομπές από Φλόρινα και Κοζάνη. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 11 η ενημερωτική ζώνη με ό,τι νεότερο υπάρξει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Φόβοι για μεγάλο αριθμό νεκρών από τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς, 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, που έπληξαν τη Βενεζουέλα με διαφορά μόλις λίγων δευτερολέπτων. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα, εικόνες βιβλικής καταστροφής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσιακή πρόεδρος, Ντέλσι Ροντρίγκες, τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 700 τραυματίστηκαν. Πολύωροφα κτίρια κατέρευσαν. Μεγάλες είναι οι ζημιές και στην πρωτεύουσα Καράκας, όπου οι κάτοικοι εγκατέλειψαν πανικόβλητοι τα σπίτια τους και το διεθνές αεροδρόμιο γέμισε σκόνη και συντρίμμια. Περισσότεροι από 500 διασώστες επιχειρούν αδιάκοπα από τα συντρίμμια εγκλωβισμένοι, καλούν σε βοήθεια. Ο Υπουργός Εσωτερικών κάλεσε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω κινδύνου κατάρρευσης και πιθανών διαρροών φυσικού αερίου. Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί και στην Κολομβία, αν και η πρωτεύουσα της Μποκοτά απέχει περίπου 1000 χιλιόμετρα από το Καράκας. Χείρα βοηθείας στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας στείνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο Truth Social, έκανε λόγο για καταστροφικό αριθμό θυμάτων. Συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας του 17χρονου που έπεσε νεκρός από χτύπημα με μαχαίρι κατά την αιματηρή συμπλοκή χθες το βράδυ στην Καλλιθέα. Οι αρχές είχαν προχωρήσει σε 14 προσαγωγές, ενώ κατά τις έρευνες εντοπίστηκε το μαχαίρι που θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κίνητρα της συμπλοκής φέρονται να είναι οπαδικά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ιράν προχωρά σε πολύ μεγάλες παραχωρήσεις στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες, όπως ανέφερα, αναμένεται να συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα. Η Τεχεράνη αντιδρά. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών τόνισε ότι οι αντικρουούμενες τοποθετήσεις Αμερικανών αξιωματούχων δεν συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, αλλά αντίθετα υπενθυμίζουν στους Ιρανούς προηγούμενες δεσμεύσεις που κατά την Τεχεράνη δεν τηρήθηκαν. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε στα 72,44 δολάρια, κάτω από τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, πτώση που αποδίδεται στη σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Σημαντική χειρονομία της Ουάσιγκτον προς την Άγκυρα, λίγο πριν από την κρίσιμη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί στην τουρκική πρωτεύουσα τον επόμενο μήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πιθανή η παραχώρηση εξοπλισμού για τα F-35 και κινητήρων αεροσκαφών που επιθυμεί η Άγκυρα παρά τις αντιδράσεις μελών του Κογκρέσου. Το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο ελληνικό Sport Park, όπου έχει διαμορφωθεί η περιοδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης 2026 και από όπου θα δοθεί σήμερα η κίνηση του αγώνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνική κατάκτηση τη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας των οδηγών στην οδική ασφάλεια. Όπως ανέφερε, η μείωση κατά 21% στους θανάτους από τροχαία μεταφράζεται σε περισσότερες από 150 ζωές που σώζονται κάθε χρόνο, επισημένοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να απέχει από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως τις 10 το βράδυ στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της υπερειδικής διαδρομής του Eco Rally Ακρόπολης 2026, προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων στις οδούς αεροπορίας, το τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Λαμίας και εισόδου Δε Ελληνικό, Ελευθερίου Βενιζέλου, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών 29 οδού και εισόδου το Ελληνικό. Η τροχιά καλεί τους θεατές να χρησιμοποιήσουν και τη μετακίνησή τους μέσα μαζικής μεταφοράς. Στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρεται σήμερα η συζήτηση επί του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του σχετικού νομοσχεδίου στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής. Το νομοσχέδιο, βασικό σημείο του οποίου είναι η θεσμοθέτηση εκλογής αιρετών σε ένα γύρο, έγινε δεκτό από την πλειοψηφία της Επιτροπής. Μετά τις 12 το μεσημέρι αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων γενικών και επαγγελματικών λυκείων, όπως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας. Ζέστη, μπόρες και καταιγίδες στα Ηπειρωτικά. Μελτέμιος 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Παρόμοιες συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
6: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
5: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
6: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
5: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
7: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
8: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
7: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
9: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
10: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
14: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νίνα, νάνι και παρήγγυλα. Να νίνα, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
15: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
16: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
17: Καλημέρα. Ακούτε την ERT Florin.

το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι». Σήμερα, 25 Ιουνίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Οσιομάρτυρος και Πολυάθλου Φευρωνίας. Ένα θέμα που απασχολεί κυρίως τις γυναίκες είναι το φυσικό κάλος. Υπάρχει όμως και ένα άλλο κάλος, μία μορφιά που όσο και αν προσπαθήσει κανείς να την κρύψει, τόσο αυτή περισσότερο λάμπει, αναδεικνύοντας έκπαγλο και το κάλος της φυσικής ομορφιάς που είναι ένα δώρο του Θεού. Αυτό το κάλος είναι η αρετή. Αυτό συνέβη στην οσία Φευρωνία που η ομορφιά της ψυχής της, ενωμένη με εκείνη του σώματος, την καθιστούσε αγγελική ύπαρξη που όλοι θαύμαζαν. Η οσία Φευρωνία εισήλθε σε πολύ νεαρή ηλικία σε ένα μοναστήρι που βρισκόταν στα σύνορα Περσίας και Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στη Μεσοποταμία, κοντά στην πόλη Νίσιβη. Ζούσε στα χρόνια του Διοκλητιανού. Στα χρόνια αυτά, ο έπαρχος της Ρώμης Άνθιμος αρρώστησε βαριά και εμπιστεύτηκε τον γιο του Λυσίμαχο στον αδελφό του Σελίνο. Τρεις ημέρες μετά το θάνατο του Ανθίμου, ο αυτοκράτορας κάλεσε τον νεαρό Λυσίμαχο και το ανήγγελο της σχεδίαζε να τον κάνει έπαρχο της Ρώμης, με τον όρο να του αποδείξει την αφοσίωσή του πηγαίνοντας στην Ανατολή για να διώξει τους χριστιανούς. Ο Λυσίμαχος μαζί με το θείο του Σελίνο, επικεφαλής ισχυρού στρατιωτικού αποσπάσματος, ξεκίνησε για την Ανατολή. Φτάνοντας στη Παλμύρα, στα σύνορα Συρίας και Μεσοποταμίας, ο Σελίνος θανάτωσε με το πιο άγριο τρόπο πολλούς χριστιανούς. Ο νεαρός Λυσίμαχος, που αισθανόταν συμπάθεια για τους χριστιανούς, ένιωσε θλίψη μεγάλη για την εκστρατεία αυτή, γι' αυτό και συνέστησε στον ανιψιό του Πρίμο, που διοικούσε το στρατιωτικό απόσπασμα, να ειδοποιεί τους χριστιανούς, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να διαφύγουν. Αυτή την δύσκολη εποχή, το μοναστήρι των 50 Παρθένων κοντά στην Νισίβη έδινε το δικό του αγώνα για αρετή, κάτω από την πνευματική καθοδήγηση της σοφής γερόντισσας Βριέννης. Μεταξύ των μαθητριών της ξεχώριζε η μοναχή Φευρωνία, ανιψιά της γερόντισσας Βριέννης, που ήταν στην ηλικία των 20 ετών. Η Φευρωνία ήταν πρικισμένη με εξαιρετική ομορφιά, την οποία ελάμπραν περισσότερο οι πολλές αρετές της. Επειδή υπήρχε μεγάλος πειρασμός για τη Φευρωνία, οι γονείς της συγκατατέθηκαν να γίνει μοναχή στην ηλικία των 17 ετών, ώστε να απαλλαγεί από τους ενοχλητικούς ειδωλολάτρες, οι οποίοι μαγεμένοι από το κάλος της την ενοχλούσαν συχνά. Εκεί αγωνίζεται με ένθεο ζήλο και πόθο να καλύνει τη ψυχή της με το κάλος των αρετών, ώστε να αναδειχθεί ευάρεστος νύφη του Χριστού. Στο λιμάνι αυτό του μοναστηριού ο βίος της κυλούσε ήσυχος και γαλήνιος. Ωστόσο, ο Ρωμαϊκός στρατός, υπό την αρχηγία του Σελίνου, έφτασε και στην Νίσιβη. Πολλοί χριστιανοί, ειδοποιημένοι από τον Πρίμο, έφυγαν από την πόλη για να κρυθούν στα βουνά. Πολλοί χριστιανοί, ειδοποιημένοι από τον Πρίμο, έφυγαν από την πόλη για να κρυθούν στα βουνά.

0: Οι στρατιώτες του έμαθαν για το μοναστήρι των 50 Παρθένων και έσπευσαν να τις συλλάβουν. Έσπασαν τις πόρτες και μπαίνοντας μέσα, βρήκαν μονάχα τις τρεις μοναχές. Απείλησαν τη γερόντισσα Βριέννη να αποκαλύψει πού βρίσκονται οι άλλες. Εκείνη τη στιγμή έφτασε στο μοναστήριο Πρίμος, ο οποίος έδιωξε τους στρατιώτες και μαθαίνοντας πως το πλήθος των Παρθένων είχε διαφύγει, συμβούλευσε τη Βριέννη να φύγουν και αυτές που έμειναν. Επιστρέφοντας στο Λυσίμαχο, ο Πρίμος του ανέφερε ότι στο μοναστήρι που πήγε αντίκρισε μία Παρθένο ασύγκριτης ωραιότητας και του πρότεινε να την πάρει για γυναίκα του. Ο Λυσίμαχος του απάντησε ότι έχει λάβει από τη μητέρα του εντολή να μην κακομεταχειρίζεται τους χριστιανούς, πολύ περισσότερο μία Παρθένο αφιερωμένη στο Θεό. Ο Σελήνος, μαθαίνοντας τα όσα συνέβησαν, συνέλαβε τη μοναχή Φευρονία και την έφερε στο αμφιθέατρο της πόλης, όπου είχε συγκεντρωθεί και μεγάλο πλήθος. Μόλις την αντίκρισε, εγωιτεύτηκε από την έκπαγγλη ομορφιά της, άφησε κατά μέρος τις κατηγορίες και θέλησε να την κερδίσει. Η Οσία όμως αρνήθηκε τη δόξα και τις τιμές και με σθένωση υπερασπίστηκε τη χριστιανική της πίστη. Την υπέβαλαν σε φοβερά βασανιστήρια, τέτοια που οι ειδωλολάτρες θεατές συγκλονίστηκαν. Καθώς η Οσία ψυχομαχούσε, μέσα στα απάνθρωπα βασανιστήρια, ο Σελήνος έδωσε εντολή να την αποκεφαλίσουν αμέσως, διότι βιαζόταν να πάει να δειπνήσει. Έτσι, η ωραιοτάτη νύφη του Χριστού, Φευρονία, παρέδωσε την Αγία Ψυχή της στα χέρια του θείου νυμφίου της. Και όπως λέγει ο ημνογράφος της, έφυγε από τη ζωή αυτή προσφέροντάς του ως πρίκα το φρικτό της μαρτύριο.
1: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι».

Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
4: Τηλέφωνο 2385026496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
9: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
10: Παρακαλώ.
11: Η κυρία Μαρία.
10: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
11: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
9: Σας λέει ψέματα.
11: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
9: Μην τον πιστέψετε.
11: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
9: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
12: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
13: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
14: Καλέσατε την εταιρεία Gender and Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
15: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας, υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
16: Είμαστε έτοιμοι να σαλτάρουμε!
17: Ο μαγικός κόσμος του Earth Kids βουτάει στη διασκέδαση και σε μεταφέρει στα πιο απίθανα μέρη! Earth Kids. Αγαπημένοι ήρωες, ξεκαρδιστικές περιπέτειες και εκπομπές ειδικά για παιδιά.
1: Καλοκαιρινές διακοπές σημαίνει
17: Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Netflix. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Τινγκ!
18: Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.
19: Φίλες και φίλοι ακροατές της Earth Florinas και της διαδικτυακής πλατφόρμας earteco.gr, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα εκπομπή «Επιστήμη και άθληση», όπου διακεκριμένοι επιστήμονες και καθηγητές επιχειρούν να αναδείξουν το ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Βίτκας και στο σημερινό μας θέμα θα μιλήσουμε για μπάσκετ. Ή καλύτερα για καλαθοσφαίριση και την επίδραση της επιστήμης στο άθλημα αυτό. Ένας επιστήμονας που θεωρείται από τους πλέον αρμόδιους σε θέματα προπονητικής, που έχει υπηρετήσει το άθλημα σε όλα τα επίπεδα ως αθλητής, προπονητής, γυμναστής αλλά και επιστημονικός συνεργάτης, είναι ο κύριος Αθανάσιος Χατζηνικολάου. Ο κύριος Χατζηνικολάου είναι καθηγητής και υπεύθυνος του Εργαστηρίου Φυσικής Απόδοσης του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, διευθυντής στο τομέα προπονητικής με ερευνητικό έργο πάνω στην προπονησιολογία της φυσικής κατάστασης στα ομαδικά αθλήματα, αλλά και την επίδραση της άσκησης σε παχύ σαρκάτωμα. Κύριε Χατζηνικολάου, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή και ευχαριστούμε θερμά για την τιμή να μας μιλήσετε για ένα θέμα που σίγουρα αρκετός κόσμος θα ήθελε να ενημερωθεί και γνωρίζω καλά ότι αγαπάμε ιδιωτελώς και οι δύο και αυτό δεν είναι άλλο από την καλαθοσφαίριση.
20: Το μπάσκετ είναι ένα από τα καλά που έχει κάνει είναι η γνωριμία μας, είναι σίγουρο αυτό και σας έχω γνωρίσει και μέσα από τις μεταπτυχιακές σας σπουδές και από την ενασχόληση με το άθλημα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βίτκα για την πρόσκληση, είναι πάντοτε μεγάλη χαρά να συνομιλούμε για το αγαπημένο μας άθλημα, το μπάσκετ.
19: Να ξεκινήσουμε έτσι με μια γενική ερώτηση. Το μπάσκετ βλέπουμε ότι συνεχώς εξελίσσεται και μαζί με αυτό και η προσπάθεια να υποστηριχθεί και το άθλημα αλλά και οι αθλητές ώστε να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες του αθλήματος. Η επιστήμη της άθλησης με ποιους τρόπους υποστηρίζει αυτή τη διαδικασία?
20: Μια αγαπημένη έκφραση είναι η ανάλυση αναγκών και θεωρώ ότι αν κάνουμε μια ανάλυση αναγκών της καλαθοσφαίρισης του μπάσκετ στις μέρες μας θα δούμε ότι έχουμε ομάδες σε πολύ υψηλό επίπεδο, οι οποίες έχουν αρκετά αυξημένο αγωνιστικό πρόγραμμα, έχουν μεγάλη συχνότητα αγώνων. Απ' την άλλη μπορούμε να δούμε ότι παιδιά μικρών ηλικιών συμμετέχουν στο άθλημα της καλαθοσφαίρισης με στόχο να αναδείξουν τη φυσική τους δραστηριότητα και να τηρήσουν τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για άσκηση στην παιδική προεφηβική ηλικία. Και θα δούμε μετά και μια πολύ κρίσιμη χρονική περίοδο που είναι αυτή της παιδικής ηλικίας της εφηβείας, όπου τα παιδιά αυξάνουν πολύ τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες με στόχο να γίνουν μπασκετμπολίστες υψηλού επίπεδου και εκεί δημιουργείται πραγματικά μια δύσκολη κατάσταση για τα παιδιά με πάρα πολλές κοινωνικές υποχρεώσεις και το καθεξής. Σε όλα αυτά λοιπόν η επιστήμη έρχεται να συμβάλλει μέσω της καθοδήγησης της προπονητικής διαδικασίας, μέσω της διαχείρισης της επιβάρυνσης, της ανάλυσης της απόδοσης, της πρόληψης μυϊκών τραυματισμών και όλα αυτά με σεβασμό στην ανάπτυξη των παιδιών και σεβασμό στην υγεία των αθλητών. Θεωρώ λοιπόν ότι η επιστήμη μπορεί να δώσει αρκετά στοιχεία στην καθημερινότητα των προπονητών, των ομάδων και ακόμα και της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, που θα συμβάλλουν όλα αυτά στην ανάδειξη νέων παικτών αλλά και στην διατήρηση της υγείας των αθλητών μεγαλύτερης ηλικίας.
19: Μιλήσατε για την ανάλυση των αναγκών του αθλήματος, που είναι ένας πολύ βασικός παράγοντας που βοηθάει την προπονητική διαδικασία. Η τεχνολογία εξελίσσεται συνέχεια. Πώς βοηθάει σε αυτή την κατεύθυνση, αυτή τη στιγμή σε τι επίπεδο έχει φτάσει για να μπορέσει να αναλύσει αυτά τα δεδομένα?
20: Πάντοτε ήταν ερώτημα όσων ασχολούμασταν με την προπονητική και μπορώ να θυμηθώ συζητήσεις στο εργαστήριο προπονητικής πριν από 20 χρόνια μεταξύ μου, του κυρίου Ταξιλδάρη, ομότιμου καθηγητή, και του κυρίου Φαντούρου, καθηγητή στο ΔΕΦΑ της Θεσσαλίας, που η αναζήτησή μας ήταν κατά πόσο μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε την επιβάρυνση μέσα στον αγωνιστικό χώρο του μπάσκετ. Δηλαδή να μετρήσουμε τις αποστάσεις, τις ταχύτητες, τις καρδιακές συχνότητες, ό,τι μπορεί να χαρακτηριστεί ως εσωτερική και εξωτερική επιβάρυνση των αθλητών. Με δύο λόγια, αυτό το έργο το οποίο παράγουν, πώς θα δημιουργήσει προσαρμογές ή τι θα προκαλέσει καλύτερα στον ανθρώπινο οργανισμό. Αυτά λοιπόν ήταν αναζητήσεις που είχαμε εδώ και δεκαετίες. Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο που με τη χρήση αισθητήρων, οι οποίοι μπορεί να έχουν ένα μέγεθος ας πούμε 4 με 5 εκατοστά, μπορούμε όλες αυτές εδώ τις πληροφορίες να τις αντλήσουμε μέσα από προπονήσεις και αγώνες και πλέον είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε μία σχέση αιτίας και αποτελέσματος, δηλαδή τι επιβάρυνση δέχονται οι αθλητές και πώς αυτή μπορεί να επιδράσει στο βιολογικό του σύστημα, στην απόδοσή τους, αλλά και πώς μπορούμε να αναπτύξουμε πλάνα πρόληψης τραυματισμών. Αυτοί οι αισθητήρες λοιπόν που ουσιαστικά δημιουργούν ένα τοπικό δίκτυο, ας το πούμε έτσι. Στο ποδόσφαιρο ήταν τα GPS που έφεραν την επανάσταση εντός εισαγωγικών στην επιστήμη. Εδώ τώρα στο χώρο του μπάσκετ έχουμε αισθητήρες αδρανειακούς, όπως λέγονται, τοποθετούνται στο σόρτ του αθλητή και μπορούν να μας δώσουν πάρα πολλές πληροφορίες. Υπάρχουν συστήματα τα οποία λέγονται local positioning systems, δηλαδή κατά τη στοιχεία των GPS δουλεύουν σε εσωτερικό χώρο. Και ουσιαστικά μέσα από αυτήν εδώ την τεχνολογία, η οποία έχει αναπτυχθεί πολύ την τελευταία πενταετία, θα έλεγα, μπορούμε πλέον να αντλήσουμε πολλές πληροφορίες για την επιβάρυνση και να τη συνδέσουμε αυτήν στην κατάσταση υγείας του αθλητή. Στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο είχαμε τη χαρά μέσα από ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα να έχουμε αγοράσει τέτοιου είδους συστήματα και να διεξάγουμε έρευνα πλέον πάνω σε αυτόν εδώ τον τομέα. Θεωρώ δηλαδή ότι το τεχνολογικό κομμάτι κυρίως που έχει φέρει καινοτομία είναι αυτοί εδώ οι αισθητήρες. Και δουλεύουμε αρκετά στο να τα βελτιώσουμε, από την αλήθεια.
0: Μπορεί εύκολα να καταλάβει κάποιος ότι βγαίνουν πάρα πολλά δεδομένα. Πώς ο προπονητής και ο υπεύθυνος φυσικής κατάστασης, πώς μπορούν να τα αναλύσουν αυτά τα δεδομένα και κατά πόσο υπάρχει κάποια κοινή γλώσσα επικοινωνίας για να μπορέσει να είναι αποδοτική αυτή έτσι, η επικοινωνία σε ό,τι έχει να κάνει σχέση με την προπονητική διαδικασία.
20: Θα ξεκινήσω από το τελευταίο και θα πω ότι δεν υπάρχει αποδοτικός τρόπος επικοινωνίας ακόμα. Αλλά βάζω εύκολα και το ακόμα. Γιατί είναι ευθύνη όλων όσων ασχολούμαστε. Δηλαδή οι επιστήμονες, οι προπονητές, οι γυμναστές, οι διοικήσεις, οι ομοσπονδίες, όλοι θα πρέπει καταρχήν να καταλάβουμε ότι αυτό μπορεί να είναι προς όφελος των αθλητών μας. Η βασική διαπίστωση πρέπει να είναι αυτή. Από τη στιγμή που θα γίνει η διαπίστωση, μπορούμε να βρούμε ένα κανάλι επικοινωνίας. Είναι σίγουρο ότι τα δεδομένα όντως τα οποία προκύπτουν είναι πάρα πολλά και είναι πολλές φορές δύσκολο να τα κατανοήσει κάποιος ο οποίος δεν έχει ασχοληθεί. Είναι υπόθεση του Πανεπιστημίου και των καθηγητών και των ερευνητών γενικότερα να βρουν έναν τρόπο να προσφέρουν αυτή τη γνώση απλά στους υπόλοιπους. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εμείς ασχολούμαστε με την αποτύπωση της πληροφορίας, απομονώνοντας τα πιο βασικά στοιχεία αφενός, αφετέρου δημιουργώντας κάποια reports, κάποιες αναφορές, οι οποίες να είναι με τέτοιο τρόπο που θα μπορούσε να τις καταλάβει οποιοδήποτε. Άρα λοιπόν είναι ευθύνη του Πανεπιστημίου να βρει τον τρόπο με τον οποίο θα τα επικοινωνήσει εύκολα και θα είναι χρήσιμα στους υπόλοιπους που θα τα διαβάσουν. Θεωρώ ως ένα μεγάλο κομμάτι του puzzle να λείπει ότι λείπουν οι διαδικασίες με τις οποίες ενημερώνονται οι εμπλεκόμενοι με τους αθλητές. Δηλαδή, δεν θα δούμε συχνά στις ομάδες ένα meeting προπονητών, διοικούντων, επιστημονικού προσωπικού να συμβαίνει, ας πούμε, μία φορά την εβδομάδα, όπου θα τεθούν επιτάπητος όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον κάθε αθλητή ξεχωριστά ή την πορεία μιας ομάδας. Το θεωρώ λοιπόν απαραίτητο αυτό να συμβαίνει. Πολλές φορές στις ομάδες, να πω ένα περιστατικό, χτυπάει ένας αθλητής. Θα πάει σε έναν γιατρό που θα τον στείλει η ομάδα, γιατί έχει γιατρό η ομάδα τις περισσότερες φορές και αυτό είναι καλό νέο. Ο γιατρός θα παραπέμψει στο φυσικοθεραπευτή και στο γυμναστή, χωρίς όμως τις περισσότερες φορές αυτή η παραπομπή να είναι γράφος. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα τηλεφώνημα το οποίο θα διαρκεί 20 δευτερόλεπτα. με το οποίο σίγουρα η διαδικασία δεν μπορεί να είναι αποδοτική. Αν δεν γίνει ένα meeting των ανθρώπων που θα καθίσουν με ηρεμία να συζητήσουν το κάθε περιστατικό, κάπου χαλάει η αλυσίδα αντιμετώπιση του αθλητή. Και στο τέλος, αυτός ο οποίος θα υποστεί τις συνέπειες είναι ο αθλητής. Της κακής συνεννόησης εννοώ. Οπότε θεωρώ απαραίτητο να υπάρχουν λειτουργίες μέσα στις ομάδες, οι οποίες θα είναι εκ των προτέρων συμφωνημένες. Δηλαδή, χτυπάει ένας αθλητής. Αμέσως ενεργοποιείται ο συναγερμός, ο οποίος συναγερμός λέει γιατρός, φυσικοθεραπευτής, γυμναστής, προπονητής, ενδεχομένως κάποιο μέλος της διοίκησης, έχουν το ίδιο βράδυ ραντεβού στις 9 η ώρα μέσω τηλεδιάσκεψης να συζητήσουν για τον τραυματισμό του αθλητή. Αν αυτό έχει συμφωνηθεί προτού συμβεί ο τραυματισμός, είναι εύκολο να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός. Αν αυτό συμβαίνει αραιά και πού ή μέσω ενός τηλεφωνήματος, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι μάλλον δεν θα προχωρήσει καλά αυτή η διαδικασία.
19: Είναι πολύ σημαντικό. Η επικοινωνία είναι το πιο σημαντικό στοιχείο σε όλες μας τις δράσεις.
20: Πάνω σε αυτό να πω κάτι. Στο συνέδριο που έρχεται στο ΤΕΦΑ, αυτή, κάθε χρόνο στο ΤΕΦΑ του ΔΕΛΤΑ ΠΙΘΙΤΑ, έχουμε ένα διεθνές συνέδριο. Φέτος έχουμε τη χαρά να είμαστε στο 32ο. Στις εργασίες του 32ου συνεδρίου, λοιπόν, θα υπάρξει στρογγυλή τράπεζα που θα είναι ακριβώς πάνω σε αυτό το θέμα. Η διαχείριση των ανθρωπίνων σχέσεων και της επικοινωνίας σε αθλητικούς οργανισμούς. Στο οποίο έχουμε την τιμή και τη χαρά να συμμετέχουν ως ομιλητές ο κύριος Μαυροτάς, Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού και αθλητής υψηλότατου επίπεδου στην υδατοσφαίριση με συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο Δημοσθένης ο Ταμπάκος, ο οποίος Ολυμπιονίκης και αυτός είναι στον χώρο της ενόργανης γυμναστικής. Και ο Μπάνε Πρέλιεβιτς, που όλοι τον θυμόμαστε από τις επιτυχίες που είχε τόσο σαν παίχτης, προπονητής και παράγοντας στον ΠΑΟΚ. Τη στρογγυλή τράπεζα θα συντονίζει ο καθηγητής κύριος Λάιος και αυτό θα συμβεί την πρώτη μέρα του συνεδρίου, λίγο πριν την τελετή έναρξης, με ακριβώς αυτό το θέμα που συζητάμε τώρα. Και σίγουρα θα τους θέσουμε όλες αυτές εδώ τις ερωτήσεις.
19: Και σίγουρα θα είμαστε κι εμείς εκεί να το παρακολουθήσουμε. Να μπούμε σε ένα πιο ευαίσθητο έτσι, σημείο που είναι τα τμήματα υποδομής στις αναπτυξιακές ηλικίες. Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της επιστημονικής καθοδήγησης κάποιων ανθρώπων που εξειδικεύονται σε προπόνηση αναπτυξιακών φάσεων και πόσο σημαντική είναι η συνεισφορά τους στην ορθή προπονητική διαδικασία για να υπάρχει υγιής ανάπτυξη των αθλητών, λαμβάνοντας υπόψη και αρκετές έρευνες που θέλουν το μπάσκετ είναι από τα αθλήματα με αρκετούς μειοσκελετικούς τραυματισμούς.
20: Λοιπόν, εδώ πάλι πρέπει να γίνει διαπίστωση ότι η επιστήμη μπορεί να βοηθήσει. Από τη στιγμή λοιπόν που θα γίνει διαπίστωση ότι η επιστήμη μπορεί να βοηθήσει, μπορούμε να αναζητήσουμε και τους τρόπους με τους οποίους όντως θα συμβεί αυτή εδώ η διαδικασία. Το πρώτο, αν θέλετε, το οποίο εγώ θέτω σαν ζήτημα, είναι η εκπαίδευση των προπονητών. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε αρκετούς προπονητές, οι οποίοι εργάζονται στα αναπτυξιακά, οι οποίοι ενδεχομένως δεν είναι και απόφοιτοι των ΤΕΦΑ. Δηλαδή μπορεί να είναι κάποιοι οποίοι παρακολούθησαν ένα πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, και μπορεί εκεί να πήραν αρκετά ερεθίσματα, όπως και απόφοιτοι των ΤΕΦΑ να έχουν πάρει αρκετά ερεθίσματα, αλλά όλες οι κατηγορίες προπονητών να χρειάζεται να εξειδικευτούν περισσότερο σε αυτό το οποίο λέγεται προπόνηση νεαρών αθλητών καλαθοσφαίρισης. Δηλαδή, αν αναλύσουμε τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, θα δούμε ότι οι φοιτητές μας μπορεί να έχουν παρακολουθήσει κάποια γενικά μαθήματα φυσιολογίας προπονητικής και κάποια ειδικά μαθήματα καλαθοσφαίρισης και μία ποσότητα αυτών των ωρών διδασκαλίας να αφορά και στους νεαρούς καλαθοσφαιριστές, αλλά θα πρέπει να συνθέσουν τη γνώση τους για να πάνε να τους προπονήσουν, και αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ή του Συνδέσμου Προπονητών Καλαθοσφαίρισης, που έχει εξαιρετικό έργο στην επιμόρφωση των προπονητών, θα δούμε ότι μπορεί να έχουν πολύ μικρότερη πληροφόρηση από αυτή των αποφύτων του ΤΕΦΑ. Η άποψή μου ξεκάθαρα είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα αυτό καθεαυτό για τα αναπτυξιακά στάδια. Και θα πρέπει αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να είναι υποχρεωμένοι να το παρακολουθήσουν όσοι περνάνε τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου για να προπονήσουν νεαρούς αθλητές. Η πρώτη και μεγαλύτερη παρέμβαση που πρέπει να γίνει είναι αυτό εδώ το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Οι φορείς οι οποίοι εμπλέκονται, που μπορεί να είναι το Πανεπιστήμιο, η Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ο Σύνδεσμος Προπονητών Καλαθοσφαίρισης, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, που όλοι αυτοί οι φορείς μπορεί να ασχολούνται με τον προπονητή μπάσκετ, θα πρέπει να συμφωνήσουν ένα πρόγραμμα με το οποίο θα αντιμετωπίζουν τους αθλητές τους. Το δεύτερο είναι ότι καλό θα ήταν ακαδημίες καλαθοσφαίρισης, οργανισμοί καλαθοσφαίρισης, οι οποίοι έχουν καταπληκτικό έργο τα τελευταία χρόνια και παράγουν τους αθλητές που παράγουν, να δεχτούν την επιστημονική υποστήριξη, δηλαδή να ακούν τον επιστήμονα γυμναστή ενδεχομένως που έχουν στην ομάδα τους. Να ακούν, να βρουν έναν τρόπο να πληροφορηθούν για το τι πρέπει να κάνουν στους αθλητές τους. Άρα λοιπόν εκεί θα μπορούσε να υπάρχει σύμπραξη του πανεπιστημίου, των γυμναστών και των ομάδων, να δημιουργηθούν ενδεχομένες νέες θέσεις εργασίας, αλλά και αν δεν δημιουργηθούν να αξιοποιηθεί καλύτερα το προσωπικό που έχει κάθε ακαδημία. Με σεβασμό σε ό,τι κάνουν όσοι ασχολούνται με τους συλλόγους, οι οποίοι τις περισσότερες φορές ασκούν διοίκηση αφιλοκερδώς, με σεβασμό λοιπόν σε αυτό και είναι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να υπάρχουν για να προωθηθεί το άθλημα, με σεβασμό στην Ομοσπονδία, στο Σύνδεσμο Προπονητών και όλους όσους ασχολούνται, θα πρέπει να αναδειχθεί ακόμα παραπάνω η δουλειά του επιστήμονα καθηγητή φυσικής αγωγής, του επιστήμονα προπονητή φυσικής κατάστασης μέσα σε αυτές εδώ τις ομάδες και να εξασφαλίσουμε το διάβλο επικοινωνίας μεταξύ όλων αυτών εδώ των φορέων.
19: Μία προσπάθεια που γίνεται στις αναπτυξιακές ηλικίες είναι να οι γυμναστές να μπορέσουν να εισάγουν και την προπόνηση με αντιστάσεις. Μπορούμε να πούμε κάποια από τα ωφέλη που έχει η προπόνηση με αντιστάσεις στις αναπτυξιακές ηλικίες στον χώρο της καλαθοσφαίρισης?
20: Ωραία, αρχικά να ξεκαθαρίσουμε ότι η προπόνηση με αντιστάσεις στην αναπτυξιακή ηλικία μπορεί να έχει μόνο όφελος. Και τα ωφέλη της προπόνησης με αντιστάσεις μπορεί να είναι στη στάση του σώματος, μπορεί να είναι στη βελτίωση της δύναμης και μπορεί να είναι στην γενικότερη βελτίωση της φυσικής κατάστασης των αθλητών, προάγοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητά τους να συμμετέχουν σε αγώνες καλαθοσφαίρισης. Και να θέσουμε ακόμα το ότι μπορεί με αυτόν τον τρόπο να μειώσουν τις πιθανότητες εμφάνισης μυοσκελετικών τραυματισμών. Ο μόνος αστερίσκος που μπορώ να βάλω σε αυτό είναι ότι να μην λειτουργήσει η προπόνηση δύναμης ως αντιστάθμιση του να με το να μειώσουμε τις ώρες προπόνησης του αθλήματος. Δηλαδή θα πρέπει να βρεθεί ποια είναι η ιδανική επιβάρηση που δέχονται οι αθλητές μέσα σε μία εβδομάδα και μέσα σε αυτή την επιβάρηση να συγκαταλέγεται η προπόνηση μυϊκής ενδυνάμωσης. Και εκεί λοιπόν αν κάνουμε ανάλυση αναγκών η οποία να έχει να κάνει με την ποιότητα κίνησης του αθλητή, με την ορθοσωμία του, με την βελτίωση της δύναμής του και γενικότερα τη φυσική κατάσταση, η προπόνηση δύναμης μπορεί να βελτιώσει όλα αυτά εδώ τα στοιχεία. Επίσης τώρα ένα μεγάλο κενό που βλέπουμε μεταξύ εφήβων και ανδρών είναι ότι όταν ένα παιδί θα φτάσει σε μια ηλικία 18-19 ετών, πολλές φορές δυσκολεύεται να εισέλθει στον κόσμο των ενηλίκων. Είτε είναι ένα κορίτσι είτε είναι ένα αγόρι που φεύγουν από τα τμήματα υποδομής και πλέον πρέπει να συμμετάσχουν στις γυναικείες και ανδρικές ομάδες αντίστοιχα. Το μεγαλύτερο κενό που έχουμε εκεί αφορά την ενδυνάμωση. Δηλαδή πλέον παιδιά τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα δυνατά καλούνται να αντιμετωπίσουν αθλητές οι οποίοι είναι αρκετά δυνατοί. Η προπόνηση ενδυνάμωση στα στάδια ανάπτυξη σίγουρα μπορεί να καλύψει και αυτό το κενό.
19: Γενικεύοντας, είπαμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία σίγουρα χρειάζονται και κάποια οικονομική υποστήριξη. Το ελληνικό μπάσκετ με τα σχετικά μικρά οικονομικά που παρέχει και η Ομοσπονδία και έχουν και οι σύλλογοι, μπορούν να υποστηρίξουν μια επιστημονική υποστήριξη για να μπορέσει να υπάρχει όλη αυτή η διαδικασία που συζητάμε τώρα?
20: Εδώ λοιπόν θα απαντήσω πρώτα απ' όλα με το φιλότιμο και το μεράκι που μπορεί να έχουν οι άνθρωποι και να πω ότι ή θα είναι προτεραιότητα των οργανισμών και θα αναζητήσουν τον τρόπο με τον οποίο θα συμβεί και ας μην εκ των προτέρων κρίνουν το αποτέλεσμα το οποίο θα είναι ότι μπορεί να χρειαστούν υπέρογκα ποσά ή ότι μπορεί ο προϋπολογισμός να εκτοξευθεί και το καθεξής. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε το άθλημα και μπορεί να συμμετέχουν σε τέτοιους είδους διαδικασίες με διάφορους τρόπους και όχι απαραίτητα με την αύξηση του μπάτζετ μιας ομάδας. Εδώ θα πρέπει να συμφωνήσουμε αρχικά στη χρησιμότητα. Αν επικοινωνήσουμε το ότι αυτό εδώ είναι χρήσιμο να γίνει και το καταλάβουν όλοι οι εμπλεκόμενοι, τότε θα γίνει. Δεν θα είναι το οικονομικό αυτό το οποίο θα σταματήσει αυτή την εξέλιξη. Όπως πριν από 20 χρόνια, ας πούμε, δεν ήταν εύκολα κατανοητό ότι θα υπάρχουν γυμναστές σε όλες τις ομάδες μπάσκετ. Σήμερα υπάρχουν. Σε αυτό έχουν συμβάλει διάφοροι άνθρωποι. Έχουν συμβάλει τα πανεπιστήμια. Έχουν συμβάλει άνθρωποι που είναι μέσα στο γήπεδο. Και θα πω και ονομαστικά, ας πούμε, και τον Κώστα τον Χατζηχρήστο, τον γυμναστή της Φενέρμπαξε και πρώην γυμναστή της Εθνικής Ομάδας, ο οποίος έφερε μια κουλτούρα σημαντική στο κομμάτι των γυμναστών στην καλαθοσφαίριση όταν ήρθε από την Αμερική στα μέσα περίπου της δεκαετίας του 2000. Άρα λοιπόν υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι συνέβαλαν στο να δημιουργηθεί μία θέση εργασίας η οποία είναι πολύ χρήσιμη. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να συμβούν και τα υπόλοιπα. Επίσης, ακόμα και οι προπονητές μπορεί να καταλάβουν ότι αν εκείνοι πάρουν λίγο λιγότερα χρήματα και τα διαθέσουν σε κάποιον καλό γυμναστή, σε έναν επιστήμονα της άσκησης, τότε μπορεί η δικιά τους δουλειά να διαρκέσει περισσότερο. Είναι πράγματα λοιπόν αλληλένδετες σχέσεις που νομίζω ότι δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να υπηρετούν το άθλημα μέσα στο γήπεδο αθλητικοί επιστήμονες και εξαιρετικά καταρτισμένοι προπονητές φυσικής κατάστασης, γιατί πολύ απλά δεν έχουμε επικοινωνήσει σωστά το ποια μπορεί να είναι η προσφορά τους. Το οικονομικό το θεωρώ πολύ δεύτερο κομμάτι στην όλη διαδικασία.
19: Να περάσουμε λίγο και στο δικό σας ερευνητικό έργο αυτή την περίοδο. Στο εργαστήριό σας, πού κυμαίνεται η έρευνά σας στα παιδιά τα οποία καθοδηγείτε στο πανεπιστήμιο σας?
20: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία δύο χρόνια και για τα επόμενα 4-5 χρόνια έχουμε ασχοληθεί και θα ασχοληθούμε πολύ έντονα με το θέμα της εξωτερικής και εσωτερικής επιβάρυνσης αθλητών σε ομαδικά αθλήματα. Μεταξύ άλλων, τα τελευταία χρόνια έχουμε αξιολογήσει τουρνουά 3-on-3, έχουμε αξιολογήσει αγώνες και προπονήσεις καλαθοσφαίρισης ήδη από παιδιά ηλικίας 8 ετών μέχρι μπάσκετ παλεμάχων, για το οποίο και την Πέμπτη θα έχουμε μια συνάντηση, μια ομιλία εδώ στα πλαίσια των 40 χρόνων του ΤΕΦΑ. Θα μιλήσουμε σε δημότες της πόλης για το πώς μπορεί το μπάσκετ να συνεισφέρει στην υγεία ανθρώπων οι οποίοι παίζουν μπάσκετ στον ελεύθερο τους χρόνο. Και εννοείται ότι έχουμε μετρήσει και έχουμε σχεδιάσει ερευνητικά projects πάνω στο θέμα της επιβάρυνσης σε παιδες, σε έφηβους, ενήλικες, σε αθλητές διαφόρων κατηγοριών κ.ο.κ. Έχουμε τη χαρά να διαθέτουμε εξοπλισμό και να έχουμε και όρεξη και ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με την ανάλυση της επιβάρυνσης στα ομαδικά αθλήματα, ιδιαίτερα του μπάσκετ, και πώς αυτή μπορεί να επηρεάσει αφενός τη μεγιστοποίηση της απόδοσης, αφετέρου την πρόληψη τραυματισμών, αλλά και για τα παιδιά και τους μεγαλύτερους ηλικίας αθλητές, να δούμε πώς μπορεί να συμβάλλει στη γενικότερη φυσική δραστηριότητά τους και υγεία. Οπότε εστιάζουμε σε αυτό το κομμάτι, έχουμε αρκετούς φοιτητές, έχουμε υποψήφιους δάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές, προπτυχιακούς φοιτητές, που έχουμε φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα, μέσω της οποίας αντλούμε πληροφορίες καθημερινά από τα γήπεδα, από τους χώρους προπόνησης. Αυτά τα αποτελέσματα άμεσα θα είναι διαθέσιμα με τη μορφή δημοσιεύσεων, αλλά και τα αποτελέσματα θα παρουσιάζονται σε συνέδρια, αλλά και σε ημερίδες όπως αυτή που θα κάνουμε μεθαύριο στο Δήμο Κομωτινής, σε δημότες του Δήμου Κομωτινής, για να ενημερώσουμε τον κόσμο για τα ωφέλη της άσκησης και της επιβάρυνσης της οποίας δέχονται όταν συμμετέχουν στο αγαπημένο μας άθλημα.
19: Κύριε Χατζηνικολάου, θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες, γιατί ξέρω ότι το συγκεκριμένο θέμα και το συγκεκριμένο άθλημα το αγαπάμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι τελευταίο, ολοκληρώνοντας την συζήτησή μας.
20: Θα χαρούμε να σας δούμε στο συνέδριό μας το τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου, το τρίμερο εκεί που θα είμαστε στην Κομωτινή και θα έχει και αρκετή δόση για μπάσκετ. Ήταν μεγάλη μου χαρά να συνομιλήσουμε για ακόμη μία φορά με θέμα το μπάσκετ. Θα χαρώ να σας δω από κοντά να πούμε περισσότερα, αλλά και γενικότερο ενδιαφέροντος πράγματα, και είμαι σίγουρος ότι όταν υπάρχουν άνθρωποι σαν και εσάς που επικοινωνούν προς τα έξω τη δουλειά της επιστήμης, το ρόλο της επιστήμης καλύτερα στον αθλητισμό, μπορεί αυτό να βελτιώσει τη σχέση και την επικοινωνία μεταξύ όλων των φορέων. Σας ευχαριστώ πολύ.
19: Σας ευχαριστούμε και εμείς θερμά για τα πολύ χρήσιμα στοιχεία που μας αναφέρατε. Θα σας ευχηθούμε να συνεχίσετε και εσείς με τον ίδιο ζήλο το ερευνητικό σας έργο στη προσπάθεια να εξελιχθεί γνώση στις υπηρεσίες του ανθρώπου και του αθλητισμού. Ευχαριστούμε θερμά.
20: Είστε επανειδήν και σύντομα. Ευχαριστώ πολύ.
19: Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Οβίτκας. Ακούσατε την εκπομπή Επιστήμη και Άθληση και σας αποχαιρετούμε, υπενθυμίζοντάς σας να αγαπάτε την άσκηση.
2: Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.

0: είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς και εικόνες χάους στη Βενεζουέλα μετά από δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν με διαφορά μόλις λίγων δευτερολέπτων. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η χώρα εικόνες βιβλικής καταστροφής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό που ανακοίνωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος, Ντέλσι Ροδρίγκες, τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 700 τραυματίστηκαν. Η Γουέρα είναι από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τους δύο σεισμούς. Πολυόροφα κτίρια κατέρευσαν, μεγάλες είναι ζημιές και στην πρωτεύουσα Καράκας, όπου οι κάτοικοι εγκατέλειψαν πανικόβλητοι τα σπίτια τους και το διεθνές αεροδρόμιο γέμισε σκόνη και συντρίμια. Ανταποκρίτρια του FFP είδε πολυκατοικία 22 ορόφων να έχει ισοπεδωθεί στην Αλταμίρα. Περισσότεροι από 500 διασώστες επιχειρούν αδιάκοπα από τα συντρίμια, εγκλωβισμένοι καλούν σε βοήθεια. Ο Υπουργός Εσωτερικών κάλεσε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω κινδύνου κατάρρευσης και πιθανών διαρροών φυσικού αερίου. Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί και στην Κολομβία και η πρωτεύουσα της Μποκοτά απέχει περίπου 1000 χιλιόμετρα από το Καράκας. Κύμα διεθνούς αλληλεγγύης με πολλές χώρες να προσφέρονται να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης και στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι η Ουάσιγκτον αποστέλει άμεσα ομάδες έρευνας και διάσωσης, ιατρικό προσωπικό και ανθρωπιστική βοήθεια στη Βενεζουέλα. Την εικόνα που επικρατεί στο Καράκας μετά από δύο ισχυρούς σεισμούς περιέγραψε το Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Καράκας, Θοδωρής Μαραγγέλης, ο οποίος είπε ότι οι Έλληνες είναι καλά. Μίλησε για αρκετά κτίρια που έχουν καταρρεύσει όχι μόνο ο Καράκας αλλά και σε κονινές πόλεις. Συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας του 17χρονου που έπεσε νεκρός από χτύπημα με μαχαίρι κατά την αιματηρή συμπλοκή χθες το βράδυ στην Καλυθέα. Οι αρχές είχαν προχωρήσει σε 14 προσαγωγές ενώ κατά τις έρευνες εντοπίστηκε το μαχαίρι που θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κίνητρα της συμπλοκής φέρονται να είναι οπαδικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν προχωρά σε πολύ μεγάλες παραχωρήσεις στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες, όπως ανέφερε, αναμένεται να συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα. Η Τεχεράνη αντιδρά. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών τόνισε ότι οι αντικρουόμενες τοποθετήσεις Αμερικανών αξιωματούχων δεν συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, αλλά αντίθετα υπενθυμίζουν στους Ιρανούς προηγούμενες δεσμεύσεις που κατά τη Τεχεράνη δεν τηρήθηκαν. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε 72,44 δολάρια κάτω από τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, πτώση που αποδίδεται στη σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Οποιαδήποτε αμυντική προμήθεια προς την Άγκυρα περνά από το Κογκρέσο, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, αναφερόμενος στις πρόσφατες δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων για την Τουρκία και τα F-35. Μιλώντας στο Earth News, τόνισε ότι η πραγματικότητα δεν έχει αλλάξει, επισημένοντας ότι η Τουρκία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες των κυρώσεων που επιβλήθηκαν λόγω της απόκτησης των ρωσικών πυράβλων S-400. Το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο ελληνικό Sports Park, όπου έχει διαμορφωθεί η περιδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης 2026 και από όπου θα δοθεί σήμερα η εκκίνηση του αγώνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνική κατάκτηση στη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας των οδηγών στην οδική ασφάλεια. Όπως ανέφερε, η μείωση κατά 21% στους θανάτους από τα τροχαία μεταφράζεται σε περισσότερες από 150 ζωές που σώζονται κάθε χρόνο, επισημένοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να απέχει από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 10 το βράδυ στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της υπερειδικής διαδρομής του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης. Στις οδούς αεροπορίας, το τμήμα μεταξύ αυτών των οδών Λαμίας και εισόδου Δελληνικών Ελευθερίου Βενιζέλου στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών 29ης οδού και εισόδου, η τροχιά καλεί τους θεατές να χρησιμοποιήσουν για την μετακίνησή τους τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρεται σήμερα η συζήτηση επί του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του σχετικού νομοσχεδίου στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής. Το νομοσχέδιο, βασικό σημείο του οποίου είναι η θεσμοθέτηση εκλογής αιρετών σε ένα γύρο, έγινε δεκτό από την πλειοψηφία της Επιτροπής. Επί της αρχής του νομοσχεδίου, η Νέα Δημοκρατία τάχθηκε υπέρ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας τάχθηκαν κατά, ενώ ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση και Νίκη επιφυλάχθηκαν για την Ολομέλεια. Η αλλαγή του συστήματος στις αυτοδιοικητικές εκλογές σε έναν αντί για δύο γύρους φέρνει μεγαλύτερη συμμετοχή, η οποία δίνει μεγαλύτερη δύναμη στους δημάρχους, είπε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεοδόρος Λιβάνιος. Μετά τις 12 το μεσημέρι αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων γενικών και επαγγελματικών ηλικιών, όπως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, μπόρες και καταιγίδες στα υπηρετικά, μελτέμιος 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία, 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
10: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
11: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
13: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα με την Ιωσιώνα, καλημέρα σε όλους εσάς με το πρωινό ενημερωτικό κούσκους που σας κατάμε συντροφιά καθημερινά 10 με 11 στην ΕΡΤ Φλόρινα στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ ertteco.gr, καθώς ράδιο καθώς Φλόρινα για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Για άλλη μια μέρα είμαστε κοντά σας, εδώ μέχρι και τις 11, στην πρωινή μας ενημερωτική αυτή ραδιοφωνική παρέα για όλα τα νεότερα από την περιοχή της Φλόρινας, της Καστοριάς και όλης της Δυτικής Μακεδονίας, με δύο πολύ σημαντικά γεγονότα να διαδραματίζονται στην περιοχή, μεταξύ των οποίων ήταν και οι χθεσινές ζημιές που δημιουργήθηκαν από την χαλαζόπτωση και την έντονη υπερχόπτωση σε περιοχές της Βεγγόρας, του Μανιακίου, αλλά και του Αντιγόνου στην περιοχή του Αμιντέου, όπως επίσης και η έλευση σήμερα εδώ του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κύριου Χρυσοχοίδη, που βρίσκεται στη Φλόρινα και αυτή τη στιγμή έχει συνάντηση με όλους τους αστυνομικούς διευθυντές της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και της Βορείου Ελλάδος. Βέβαια, εμείς θα ξεκινήσουμε με τις ζημιές που για άλλη μια χρονιά οι αγρότες είδανε τις καλλιέργειές τους να πλήττονται από την κλιματική αλλαγή, από την κλιματική κρίση, αλλά και από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την Πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Αμιντέου, την κυρία Διαμάντο Κρητικού, να μιλήσουμε για τις ζημιές που υπέστησαν οι καλλιέργειες, όχι μόνο στα αμπέλια, αλλά και οι δενδροκαλλιέργειες που αφορούν τα κεράσια, τα ροδάκινα, τα μήλα και άλλες καλλιέργειες που έχουν και στην περιοχή. Κυρία Κρητικού, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, πόσο καλή μπορεί να είναι όμως. Η αλήθεια είναι ότι για δεύτερη φορά, μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, έτσι πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα, έντονη χαλαζόπτωση για αρκετή ώρα, με πολύ μεγάλη ποσότητα νερού, με τεράστια ποσότητα νερού, έπληξε χθες στην περιοχή μας, η οποία πραγματικά ήταν δύσκολο ακόμη και να φτάσουμε στα κτήματά μας για να δούμε τι έχει συμβεί. Τώρα το πρωί μπορέσαμε και ελέγξαμε λίγο τι γίνεται και αυτό δεν γίνεται με ευκολία. Υπάρχει μεγάλη δυσκολία γιατί τα νερά λιμνάζουν μέσα στα κτήματα και από τη μεγάλη ποσότητα νερού και η ποσότητα του καλωσμού ήταν μεγάλη. Οπότε όλο αυτό έλειωσε και αυτή τη στιγμή υπάρχουν λίμνες μέσα στα χωράφια. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη. Για μία φορά ακόμη καλούμαστε να πούμε ότι η ανοιχτή αυτή η δουλειά μας, που με τόσο κόπο και μόχθο φτάνουμε μέχρι την παραγωγή και αυτή τη στιγμή τη βλέπουμε έτσι να εξανεμίζεται σε κλάσματα, σε πολύ λίγα λεπτά. Δεν μπορεί κανείς να περιγράψει νομίζω την απογοήτευση, τη στεναχώρια που εισπράττουμε. Γιατί ξέρετε, μετά από τον κόπο, από τον μόχθο όλων αυτών των ημερών και ακόμη γιατί είμαστε στη συγκομιδή κάποιων προϊόντων, ξαφνικά να τα βλέπεις όλα να χάνονται δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα και δεν είναι και εύκολο να το περιγράψω, αλήθεια.
0: Κυρία Κρητικού, όπως είπατε εσείς, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα για άλλη μια φορά επλήγησαν οι καλλιέργειες εκεί της περιοχής τις μεγαλύτερες ζημίες. Όμως τις βλέπουμε να αντιμετωπίζει και πάλι η τοπική κοινότητα Βεγγόρας που δεν έχει υποστεί ζημίες μόνο στις καλλιέργειες. Είχαμε και την πτώση του φράχτη από το γήπεδο 5x5 προκαλώντας ζημίες και σε αγροτικά μηχανήματα σε παρακείμενο οικόπεδο και της περιοχής.
1: Υπάρχει μία αποθήκη στην οποία ο αγρότης, και είναι και νέος αγρότης το παιδί, έχει βάλει τα μηχανήματά του τακτοποιημένα για να μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά του. Και καταλαβαίνετε ότι είναι μηχανήματα μεγάλης αξίας. Όλα αυτά απαιτούν πάρα πολλά χρήματα. Με το νερό που έπεσε όμως και στο 5x5, δηλαδή ήταν αδύνατο να υπάρχει διέξοδος με αυτές τις τεράστιες ποσότητες, υποχώρησε η μία πλευρά του τείχου και έκανε ζημία στον άλλο. Δηλαδή ήταν αδύνατο να υπάρχει διέξοδος με αυτές τις τεράστιες ποσότητες, υποχώρησε η μία πλευρά του τείχου

0: Κάτι άλλο που θέλω να αναφέρω και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εχθές, πηγαίνοντας να παραδώσουμε τα προϊόντα μας προς την Πέλα, στην Έδεσα, είδαμε εκεί να πετάνε αεροπλάνα τα οποία καταρρύπτουν το χαλάζι και τις έντονες βροχοπτώσεις. Και λέμε, εμείς εδώ στη Δυτική Μακεδονία, άραγε, γιατί να είμαστε στο έλεος του Θεού? Είναι ερωτήματα που πρέπει να τα βάλουμε στο τραπέζι και να τα συζητήσουμε και να δοθούν κάποια στιγμή λύσεις.
1: Οι αγρότες, κυρία Κρητικού, θα αρχίσουν να μετράνε τις πληγές τους στις καλλιέργειες στο επόμενο διάστημα, όταν θα αρχίσει να καταλαγιάζει.
0: Από το μεσημέρι στην ουσία, για να μπορέσουμε να περιγράψουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, όχι, δεν είναι καλά τα πράγματα. Δεν έχουμε να περιμένουμε κάτι θετικό, να πω, με αυτή τη λογική.
1: Τι αναμένετε να γίνει, κυρία Κρητικού, από εδώ και πέρα? Γιατί είναι η πολλωστή χρονιά και φορά που αντιμετωπίζετε προβλήματα, τέταρτη-πέμπτη χρονιά που δεν βλέπετε παραγωγή να εισπράτεται και έσοδα από αυτά, ενώ τα έξοδα σας τρέχουν.
0: Δεν υπάρχουν λόγια να περιγραφεί. Αυτό που πρέπει να γίνει καταρχήν, και να σας πω την αλήθεια, την προηγούμενη φορά με την προηγούμενη χαλαζόπτωση ήρθα σε επικοινώνησα ως μέλος της ΕΘΕΑΣ, ζητήσαμε συνάντηση με τον κύριο Ικουρέζο, τον πρόεδρο, και η αλήθεια τα αποκρίθηκε αμέσως και είπε ότι στις προσλήψεις που θα γίνουν άμεσα θα υπάρξει προσωπικό στη Δυτική Μακεδονία, στον φορέα της Δυτικής Μακεδονίας, ούτως ώστε να γίνουν οι εκτιμήσεις το συντομότερο. Τώρα καταλαβαίνετε ότι το κακό είναι πολύ μεγαλύτερο, οπότε εκ των πραγμάτων πρέπει λίγο να ενημερώσουμε σε ποια ακριβώς κατάσταση βρισκόμαστε, και από εκεί και πέρα, τη δεδομένη στιγμή, αυτό που θα πρέπει να γίνει με όλες αυτές τις αντιξοότητες, θα πρέπει να δοθούν προκαταβολές στους αγρότες, οι οποίοι περνάνε τον παθό τους στον τάραχο από όλες τις πλευρές, αλλά και αυτό, ας πούμε, επειδή είναι μη αντιμετωπίσιμο. Γιατί ξέρετε, η μεγαλύτερη αδυναμία του ανθρώπου είναι αυτή. Όταν υπάρχουν τέτοια καιρικά φαινόμενα, τίποτε, παραδίνεσαι στο Θεό, τίποτε άλλο. Μόνο αυτός να μας λυπηθεί. Το κράτος, όσο αφορά, θα πρέπει να μεριμνήσει αυτή την κατάρρευση της χαλαζόπτωσης και αυτών των καιρικών φαινομένων, από τη στιγμή που εφαρμόζεται σε γειτονικές μας περιοχές, ένα. Και δεύτερον, πρέπει να μπούμε άμεσα στη διαδικασία προκαταβολών. Γιατί εδώ και 2 χρόνια η ασφυξία της οικονομικής της ροής στους αγρότες είναι απερίγραπτη.
1: Κυρία Κρητικού, εμείς θα τα ξαναπούμε βέβαια και τις επόμενες ημέρες, όταν θα έχετε και την αποτίμηση των ζημιών, αλλά και τα αποτελέσματα των ελέγχων που ενδεχομένως θα γίνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα από τους εκπροσώπους του ΕΛΚΑ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ και για την δυνατότητα. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Καλή σας ημέρα. Ακούσαμε λοιπόν τι μας είπε η πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αμιντέου, κυρία Διαμάντο Κρητικό. Τεράστιες οι ζημιές που έχουν υπόστη οι καλλιεργητές της περιοχής του Αμιντέου, της Βεγόρας, του Μανιακίου αλλά και του Αντιγόνου. Για άλλη μια χρονιά βλέπουν τις παραγωγές τους να καταστρέφονται, και εμείς θα είμαστε πάντοτε εκεί κοντά, προκειμένου να ενημερώνουμε όλους τους πολίτες για όλα αυτά που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, αλλά και το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί όταν δεν θα έχουμε το τοπικά προϊόντα να τα βλέπουμε στο τραπέζι μας. Ας πάμε μια μικρή ανάπαυλα μουσική για να επιστρέψουμε και με την επίσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή εδώ στο ξενοδοχείο Φέντων, όπου έχει συναντήσεις με στελέχη της ελληνικής αστυνομίας όλης της Δυτικής Μακεδονίας και της Βορείου Ελλάδος.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
7: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
6: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
6: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
7: Τηλέφωνο 2385-026-496.
6: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
8: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
9: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
10: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
11: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Και συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ στην Air Florida στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ airteco.gr καθώς ράδιο, καθώς φλόνα για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με το ένθετό μας με την ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτη για την κυρία Έλσα Μπάρδα που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Μπάρδα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
0: Να ξεκινήσουμε με ένα θέμα που όλους μας απασχολεί, είναι το άγχος και κατά πόσο το άγχος μας προτρέπει, μας οδηγεί στο να πάμε σε κάποια θεραπεία.
1: Εδώ να πούμε ότι και ποιος δεν έχει αγχωθεί στη ζωή του, ποιος δεν έχει νιώσει ένα κόμπο στο στομάχι, ένα βάρος στο στήθος. Ναι, το άγχος είναι ένας από τους λόγους που ένας άνθρωπος ζητάει βοήθεια. Γιατί δεν είναι απλά ένα δυσάρεστο συνέστημα, αλλά ένα μήνυμα του ψυχικού μας κόσμου ότι κάτι μέσα μας χρειάζεται προσοχή. Βέβαια να πω εδώ ότι συνήθως δεν θα έρθουν γνωρίζοντας ότι είναι το άγχος, δηλαδή θα είναι το σύμπτωμα συνήθως. Θα έρθουν και θα πούνε έχω πρόβλημα με κρίση πανικού, τι να κάνω, παίρνουν τα 5 βήματα. Που ασφαλώς δεν είναι έτσι τόσο απλά τα πράγματα, γιατί αν θέλουμε να ξεριζώσουμε το αίτιο, εδώ παράδειγμα είναι το άγχος της κρίσης πανικού. Σε κάθε περίπτωση το άγχος θεωρείται σήμα μιας εσωτερικής σύγκρουσης, που μπορεί να υπάρχει ένας φόβος ο οποίος δεν έχει αναγνωριστεί, μια ανάγκη που δεν έχει εκφραστεί. Ένα παλιό βίωμα που επίσης ακόμα επηρεάζει το παρόν. Και αν το πάρουμε λίγο συμπεριφορικά, όπως είμαι και αναλύτρια συμπεριφοράς, το άγχος συντηρείται από σκέψεις όπως δεν θα τα καταφέρω, κάτι κακό θα συμβεί, δεν μπορώ να το αντέξω. Και η θεραπεία ουσιαστικά βοηθάει τον άνθρωπο όχι μόνο να μειώσει το άγχος, αλλά καταλάβει και τι μήνυμα προσπαθεί να του περάσει.
0: Τι είναι όμως το άγχος, κυρία Μπάρδα, και ποια είναι η διαφορά του από το φόβο?
1: Πάρα πολύ ωραία ερώτηση, γιατί συνήθως τα συγχαίρουμε. Βέβαια να πούμε ότι πολλές φορές το ένα συνέστημα έτσι επηρεάζει το άλλο. Ο φόβος είναι μια φυσιολογική αντίδραση σε ένα συγκεκριμένο κίνδυνο. Να πούμε εδώ πέρα ότι και το άγχος, όταν λειτουργικό, και ο φόβος, όταν είναι φυσιολογικός, μας έχουν βοηθήσει ως είδος να επιβιώσουμε χρόνια ολόκληρα. Έτσι. Είναι, δηλαδή μπορούν να είναι φίλοι μας. Όταν όμως αυτό ξεπεράσει τα όρια, ουσιαστικά σαμποτάρει την λειτουργικότητά μας. Και το άγχος ουσιαστικά είναι η αίσθηση απειλής, ακόμα και όταν ο κίνδυνος δεν είναι ξεκάθαρος. Δηλαδή, ο φόβος εστιάζει σε συγκεκριμένο αίσθημα. Δηλαδή, λέει, υπάρχει ένας κίνδυνος το εδώ και τώρα. Είναι πιο συγκεκριμένος. Εδώ και εδώ πέρα υπάρχουν κάποιες γενικευμένους φόβους κτλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή είναι η βασικότερη διαφορά. Το άγχος λέει ότι ίσως συμβεί κάτι κακό στο μέλλον. Δηλαδή είναι παράδειγμα, είμαστε στο δάσος, βλέπουμε μια αρκούδα. Θα νιώσουμε φόβο. Είναι φυσιολογικός ο φόβος. Είναι εστιασμένος. Το να σκέφτεται κάποιος αν θα πάει η κατασκήνωση και αν θα συναντήσει μια αρκούδα, αυτό είναι το άγχος. Έτσι δεν είναι πάντα δηλαδή. Όταν ξεπερνάει τη λειτουργικότητα, το φυσιολογικό.
0: Πώς συνδέεται το άγχος με την αϊπνία και με τους εφιάλτες, κυρία Μπάρδα, και γιατί δεν μας αφήνει το άγχος να κοιμηθούμε πολλές φορές?
1: Αχ, αυτό είναι μεγάλο ζήτημα. Ο ύπνος γενικότερα μας δημιουργεί, αίσθημα ασφάλειας. Και απαιτεί το αίσθημα ασφάλειας. Δηλαδή κάποιος άνθρωπος για να πέσει για ύπνο πρέπει να είναι ήρεμος πιο μπροστά. Όταν λοιπόν ο εγκέφαλός μας βρίσκεται σε μια απειλή, γιατί αυτό ουσιαστικά είναι το άγχος, το αίσθημα απειλής, και όταν είναι παρατεταμένο, γενικά ξεκινάει από φόβο και μετά γίνεται άγχος. Όταν ο εγκέφαλος λοιπόν αισθάνεται απειλή, παραμένει σε κατάσταση της φυλακής. Συνεπώς, το άγχος δημιουργεί έναν κύκλο, μια ανησυχία, ένταση, δυσκολία ύπνου, φόβο ότι δεν θα κοιμηθώ. Και περισσότερο άγχος. Να πούμε ότι και τη νύχτα μειώνονται οι ψυχολογικές άμυνες και πολλές φορές έρχονται, δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει, που έρχονται συνέχεια επίμονες σκέψεις. Ξεκινάνε με το τι πήγε στραβά στην ημέρα, και αργότερα αρχίζουν και γενικεύονται με όλα τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει κάποιος την επόμενη μέρα, το άγχος δηλαδή αρχίζει και κυριεύει και εν πάση περιπτώσει μερικές φορές μπορεί να αυτό να επηρεάσει και τον ύπνο, δηλαδή είναι δύσκολος ύπνος με εφιάλτες που ξανααναβιώνεται όλο αυτό το άγχος και όλο αυτό να λειτουργήσει ανασταλτικά στο, και στην ποιότητα του ύπνου και γενικότερα να μην μπορεί κάποιος να κοιμηθεί. Είναι πάρα πολύ βασικό το άγχος.
0: Κυρία Μπάρτα, γιατί δυσκολευόμαστε πολλές φορές να πούμε όχι και πώς συνδέεται το άγχος με το φόβο απώλειας της αγάπης?
1: Όλα αυτά συνδέονται λιγάκι με, το, με την προσωπική ψυχοσύνθεση και τα βιώματα γενικά. Γιατί όλα αυτά και το άγχος και ο φόβος μπορεί να έχουν και βάση τα παιδικά βιώματα. Δηλαδή, παράδειγμα, εδώ έχουμε το φόβο στο όχι. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι φοβούνται το αν θα πούν όχι, θα χάσουν π.χ. την αποδοχή και την αγάπη των άλλων και γίνεται καλή να τους πατήσουν. Αυτό βέβαια δεν είναι ότι καλύτερο, μακροπρόθεσμα. Η π.χ. μπορεί να έχει κάποιος μέσα του αυτό το σύστημα πεπιθήσεων που να λέει ότι εγώ για να με αγαπούν πρέπει πάντα να ικανοποιώ τις ανάγκες των αλλωνών. Και η αποφυγή του όχι να λειτουργεί και ως προσωπική, ως ένας τρόπος να αποφεύγει κάποιος τη σύγκρουση. Οπότε δημιουργείται αίσθημα ασφάλειας, δηλαδή κάποιος αναγκαστικά για να μην κάτσει να μαλώσει, να λέει εντάξει, οκ. Okay. Αυτό όμως με μακροπρόθεσμα δημιουργεί και πίεση και τιμό και απώλεια αυτού. Και το, ουσιαστικά το όριο εδώ πέρα δεν είναι απόρριψη, είναι σεβασμός στον εαυτό και γενικά στη σύνδεση που έχουμε με τους άλλους. Αλλά γενικότερα όλο αυτό δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο άγχος. Γιατί χάνεται ο έλεγχος. Και ξέρετε, ένα από τους βασικότερους πυλώνες της ψυχοθεραπείας και της θεραπείας ουσιαστικά, γιατί εγώ περισσότερο θεραπεία κάνω, είναι αυτό το ότι δεν είμαστε πολύ, μπορεί να θέλουμε να τρέχουμε, να είμαστε εντάξει με όλους τους άλλους και τις ανάγκες τους. Δεν ξέρω αν το έχετε το... Αυτό είναι πολύ βασικό που θέλω να εστιάσω. Αλλά στο τέλος ξεχνάμε τις δικές μας τις ανάγκες. Και εδώ δημιουργείται μια τεράστια σύγκρουση. Θέλω τι νομίζω ότι πρέπει. Μπορείς να κρατήσεις και τις ισορροπίες. Και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Και αυτό εν τέλει καταλήγει σε μια ανακύκλωση άγχους, φόβου τι θα γίνει στο μέλλον κτλ. Κτλ.
0: Τι καθορίζει τη διαμόρφωση του χαρακτήρα μας, κυρία Μπάρτα?
1: Είμαστε τα παιδικά μας βιώματα, είμαστε και αυτό που μας συνέβη, είμαστε και το ταπεραμέντο μας. Οπότε αυτό δημορφώνεται από έτσι ένα συνδυασμό βιολογικών παραγόντων και εμπειριών. Φυσικά οι πρώτες σχέσεις, είχαμε μιλήσει νομίζω και στο παρελθόν για την πρώιμη προσκόλληση, η οποία δημιουργεί πάρα πολύ, έτσι, επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο συνδεόμαστε με τους άλλους και δημιουργεί και τα θεμέλια το πόσο ψυχική αντοχή θα έχουμε σε κάποιες καταστάσεις, πόσο πιο ευάλωτοι είμαστε, ακόμα και στο άγχος. Δηλαδή ένας ανασφαλής, έχω γράψει και σχετικό άρθρο που να ψάξουν να διαβάσουν οι φιλιακροατές για την πρώιμη προσκόλληση και πώς επηρεάζει τη σχέση με τον εαυτό μας και με τους άλλους. Από εκεί και πέρα το π.χ. Το πόσο μπορούμε να εμπιστευτούμε τους άλλους, το πόσο τι πρέπει να κάνουμε για να είμαστε αγαπητοί, πώς νιώθουμε τον κόσμο, το νιώθουμε ασφαλή, το νιώθουμε ανασφαλή, μας δημιουργεί έτσι άγχος. Ιδίες λοιπόν δημιουργούν μοτίβα συμπεριφοράς. Μαθαίνουμε τι μας απειλεί, τι μας προστατεύει, μαθαίνουμε για τον εαυτό μας. Ο χαρακτήρας φυσικά, δηλαδή κάποια βιώματα, άλλο ο χαρακτήρας του ταπεραμέντο, κάποια πράγματα μπορούμε να τα αλλάξουμε μέσα από τη θεραπεία και να κατανοήσουμε και το γιατί μας συμβαίνουν, γιατί έτσι μάθαμε παράδειγμα. Και ίσως κάποια μοτίβα να μην μας εξυπηρετούν στην ευτυχία μας, να μας εγκλωβίζουν λιγάκι. Ακόμα και το τι μας γεμίζει άγχος ή το πόσο πιστεύουμε τον εαυτό μας. Και συνήθως όταν πιστεύουμε πολύ στον εαυτό μας, βιώνουμε και λιγότερο άγχος. Γιατί έχουμε και τον έλεγχο των καταστάσεων. Διαφορετικά νιώθουμε μεγαλύτερη ανασφάλεια. Οπότε όλα αυτά αλληλεπιδράνε μεταξύ τους.
0: Πώς όμως μπορούμε να προσδιορίσουμε την πηγή του άγχους, κυρία Μπάρτα?
1: Με ρωτήσεις, παράδειγμα τώρα δίνω εγώ, γιατί όταν υπάρχει, ας πούμε όταν έχουμε και τραύμα, γιατί και ποιος άνθρωπος δεν έχει τραυματιστεί ψυχικά στη ζωή του. Είναι σαν να λέμε ότι ένα παιδάκι μαθαίνει να περπατάει, δεν θα πέσει κάτω. Ώστε να μάθει να περπατάει, θα πέσει, θα χτυπήσει κάποιες φορές. Έτσι λοιπόν και μέσα στα πλαίσια της ζωής όλοι οι άνθρωποι έχουμε τραυματιστεί, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Υπάρχει ένα μικρό ψυχικό τραύμα πάντα, δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην το έχει βιώσει. Και γιατί αναφέρομαι και στο τραύμα, γιατί παίζει ρόλο το πάγωμα των συναισθημάτων, το πώς αντιμετωπίζουμε κάποιες καταστάσεις με βάση το ιστορικό μας. Αλλά αυτό χρειάζεται πολύ υποβάθμια θεραπεία και ανάλογα την περίπτωση. Έτσι. Δεν αντιμετωπίζεται εύκολα κάποιος από μόνο του, γιατί θα δυσκολευτεί αρκετά, δεν έχει τα εργαλεία, την τεχνική, τη γνώση. Αλλά από εκεί και πέρα θα δώσω μερικά tips, επειδή σας έχω τρομερή αδυναμία, που είναι να κάνουμε ερωτήσεις στον εαυτό μας, τι φοβάμαι πραγματικά, πότε ένιωσα πρώτη φορά έτσι, τι σημαίνει αυτό για μένα, αυτό που με αγχώνει, μου θυμίζει κάποια παλιά εμπειρία, δηλαδή να προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε το βαθύτερο αίτιο και πιο συμπεριφορικά μπορούμε να εξετάσουμε το τι μας το διατηρεί ή πώς ξεκινάει όλο αυτό. Βέβαια να πούμε ότι εδώ πέρα μπορεί να, όταν έχει παγιωθεί το άγχος και ο φόβος μέσα μας, πολλές φορές μπορεί να μην μπορούμε να εντοπίσουμε. Γι' αυτό όλο χρειάζεται ειδική αντιμετώπιση το αίτιο. Γι' αυτό και να αντιληφθούμε από πού προέρχεται. Μπορεί δηλαδή να έχει συμβεί κάτι τραυματικό, βλέπετε πως δεν είναι όλα μεταξύ τους, με τη λύση να το έχει, να το έχουμε θάψει μέσα μας τις μνήμες προκειμένου να αντέξουμε ένα τραυματικό γεγονός και μετά εμείς να φοβόμαστε κάτι, να μας δημιουργεί άγχος κάτι χωρίς να μπορούμε να εστιάσουμε στο γιατί και πότε έγινε αυτό. Οπότε κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Αλλά μπορούμε λίγο να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις στον εαυτό μας, να παγώσουμε λίγο τη σκηνή και να δούμε και να παρατηρήσουμε.
0: Κυρία Μπαρδε, επειδή και ο χρόνος με πιέζει, μια τελευταία ερώτηση. Τι σημαίνει τραύμα, επειδή αναφερθήκατε, και πώς σχετίζεται με το φόβο και το άγχος?
1: Το τραύμα, όπως είπα και προηγουμένως, είναι μια εμπειρία που ξεπερνάει την ικανότητα του ανθρώπου να την επεξεργαστεί εκείνη τη στιγμή. Είναι ένα δυσάρεστο γεγονός το οποίο παγώνει το συνέστημα. Αλλά όλα αυτά είναι και πώς το βίωσε το άτομο. Το τραύμα λοιπόν τι κάνει? Το τραύμα γεννά το φόβο. Αν ο φόβος λοιπόν αυτός παραμείνει ανεπεξέργαστος, μπορεί να μετατραπεί σε χρόνιο άγχος. Ο ψυχισμός δηλαδή συνεχίζει να λειτουργεί σαν να υπάρχει ένας κίνδυνος, μία απειλή. Ακόμα και όταν ο κίνδυνος περάσει, αυτό συνεχίζει. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι άγχος, φόβος, κατάθλιψη, ψυχοσωματικά, όλα μπορούν και συσχετίζονται μεταξύ τους. Και όλο αυτό στην πορεία, όταν συνεχίσει, να πούμε και το άγχος δεν βρίσκει έκφραση, μπορεί να βγει με ψυχοσωματικά. Και εν τέλει, επειδή συνήθως βλέπουμε εμείς οι ειδικοί, ξεκινάει το άγχος, μετά καταλήγει η κατάθλιψη, αν δεν δουλευτεί, γιατί ο άνθρωπος κουράζεται μετά από μια μακρά εσωτερική μάχη, νιώθει απώλεια ελπίδας και δύναμης και οδηγείται στην απελπισία. Όλα αυτά λοιπόν συνδέονται μεταξύ τους, αλλά δεν πρέπει να τα, πρέπει λιγάκι να τα κατανοήσουμε. Δεν είναι δηλαδή, είναι πράγματα τα οποία δουλεύονται και χρειάζεται κατανόηση και να κυριαρχήσουμε πάνω σε αυτά, όχι να κυριαρχούν εκείνα σε εμάς. Γιατί όπως είπα και στην αρχή, υπάρχει σχέση ανασφάλεια, τραύμα, όλα αυτά τα βιώματα, αλλά έχει να κάνει με το πώς θα αντιμετωπίζουμε, έχει να κάνει με την κατανόηση και ότι δεν είναι απαραίτητα να είναι εχθροί μας όταν είναι, δηλαδή να μην τα δαιμονοποιούμε κιόλα. Όλα με μέτρο και όχι στα... Γιατί βλέπω γονείς που λένε στα παιδιά τους, δηλαδή όλα χρειάζονται με το μέτρο και ο φόβος είναι ο τρόπος για να προστατευτούμε από επικίνδυνες καταστάσεις. Έτσι και το ξέρουμε και το έχουμε δει ότι χρειάζεται λίγο να είμαστε και λίγο υποψιασμένοι, αλλά από εκεί και πέρα με μέτρο και να το αναγνωρίσουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Τώρα το άγχος, η αλήθεια είναι ότι όταν το περιβάλλον είναι, σου δημιουργεί άγχος, είναι τοξικό, δεν θα νιώθεις άγχος. Είναι και αυτό, δηλαδή εξαρτάται. Όταν λέμε ότι είναι κάτι μέσα μας, που απορρέει, ξέρω εγώ, από βιώματα, ή είναι και στο εδώ και τώρα και βιώνει κάποιος, είναι σε μια εργασία που το δημιουργεί άγχος. Γιατί υπάρχει τοξικό κλίμα, παράδειγμα, ή δεν υπάρχει συνεργασία σωστή, είναι στις παρέες που εν τέλει δεν είναι τόσο καλές παρέες και δημιουργούν άγχος, μεταφέρουν άγχος. Δηλαδή είναι και το περιβάλλον το οποίο μπορεί να συντηρήσει κάποια συναισθήματα. Έχει μεγάλη βάση αυτό.
0: Κύριε Πάρδο, εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ για άλλη μια φορά που μας δώσατε απαντήσεις στα κέραια ερωτήματά μας και εμείς βέβαια θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Πέμπτη.
1: Και από μένα, να έχετε μια υπέροχη ημέρα και να κλείσω ότι το άγχος μπορεί να σας πει και ψέματα. Και στο ίσως δεν θα τα καταφέρετε. Εσείς όμως είστε ακόμα εδώ, τα έχετε καταφέρει σε όλα μέχρι σήμερα, οπότε μην αφήνετε το άγχος να σας κυριεύει. Το από μένα.
0: Καλό σας πρωινό. Εμείς θα τα πούμε την ερχόμενη Πέμπτη. Εμείς φίλες και φίλοι φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας ενημερωτικής αυτής διαδρομής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και από Δευτέρα τώρα βέβαια. Και όλα τα σχετικά ρεπορτάζ που θα έχουμε θα παίξουν στην αυριανή εκπομπή χωρίς εμάς. Ωστόσο θα τα ξαναπούμε ξανά μαζί παρέα από Δευτέρα. Καλή σας ημέρα.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
4: Είμαστε έτοιμοι να σαλτάρουμε!
5: Ο μαγικός κόσμος του Earth Kids βουτάει στη διασκέδαση και σε μεταφέρει στα πιο απίθανα μέρη. Earth Kids, αγαπημένοι ήρωες, ξεκαρδιστικές περιπέτειες και εκπομπές ειδικά για παιδιά.
6: Καλοκαιρινές διακοπές σημαίνει Earth Kids, το δικό μας κανάλι του Earthflix. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Τινγκ!

News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μεγαλώνει η λίστα των αγνοούμενων ώρα με την ώρα μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς, 7,2 και 7,5 ρίχτερ, που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η χώρα εικόνες βιβλικής καταστροφής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό που ανακοίνωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλση Ροδρίγκες, τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 700 τραυματίστηκαν. Η Γουέρα είναι μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τους δύο σεισμούς. Πολυόροφα κτίρια κατέρευσαν, μεγάλες είναι οι ζημιές και στην πρωτεύουσα Καράκας, όπου οι κάτοικοι εγκατέλειψαν πανικόβλητοι τα σπίτια τους και το διεθνές αεροδρόμιο γέμισε σκόνη και συντρίμμια. Ανταποκρίτεια του FFP είδε πολυκατοικία 22 ορόφων να έχει ισοπεδωθεί στην Αλταμίρα. Περισσότεροι από 500 διασώστες επιχειρούν αδιάκοπα από τα συντρίμια, εγκλωβισμένοι καλούν σε βοήθεια. Ο Υπουργός Εσωτερικών κάλεσε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω κινδύνου κατάρρευσης και πιθανών διαρροών φυσικού αερίου. Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί και στην Κολομβία και η πρωτεύουσα της Μποκοτά απέχει περίπου 1000 χιλιόμετρα από το Καράκας. Κύμα διεθνούς αλληλεγγύης με πολλές χώρες να προσφέρονται να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης και στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είχε τηλεφωνική συνομιλία με την πρόεδρο της χώρας, ανακοίνωσε ότι η Ουάσιγκτον αποστέλει άμεσα ομάδες έρευνας και διάσωσης, ιατρικό προσωπικό και ανθρωπιστική βοήθεια. Την εικόνα που επικρατεί στο Καράκας μετά από τους δύο ισχυρούς σεισμούς περιέγραψε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Καράκας, Θοδωρής Μαραγγέλης, ο οποίος είπε ότι οι Έλληνες είναι καλά. Μίλησε για αρκετά κτίρια που έχουν καταρρεύσει όχι μόνο στο Καράκας αλλά και σε κοντινές πόλεις. Συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας του 17χρονου που έπεσε νεκρός από χτύπημα με μαχαίρι κατά την αιματηρή συμπλοκή χθες βράδυ στην Καλλιθέα. Οι αρχές είχαν προχωρήσει σε 14 προσαγωγές, ενώ κατά τις έρευνες εντοπίστηκε το μαχαίρι που θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κίνητρα της συμπλοκής φέρονται να είναι οπαδικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν προχωρά σε πολύ μεγάλες παραχωρήσεις στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες, όπως ανέφερε, αναμένεται να συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα. Η Τεχεράνη αντιδρά, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγιέ, τόνισε ότι οι αντικρουόμενες τοποθετήσεις Αμερικανών αξιωματούχων δεν συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, αλλά αντίθετα υπενθυμίζουν στους Ιρανούς προηγούμενες δεσμεύσεις που κατά τη Τεχεράνη δεν τηρήθηκαν. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε 72,44 δολάρια κάτω από τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, πτώση που αποδίδεται στη σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Οποιαδήποτε αμυντική προμήθεια προς την Άγκυρα περνά από το Κογκρέσο, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, αναφερόμενος στις πρόσφατες δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων για την Τουρκία και τα F-35. Μιλώντας στο Earth News, τόνισε ότι η πραγματικότητα δεν έχει αλλάξει, επισημένοντας ότι η Τουρκία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες των κυρώσεων που επιβλήθηκαν λόγω της απόκτησης των ρωσικών πυράβλων S-400. Το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο ελληνικό Sports Park, όπου έχει διαμορφωθεί η περιδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης 2026 και από όπου θα δοθεί σήμερα η εκκίνηση του αγώνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνική κατάκτηση τη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας των οδηγών στην οδική ασφάλεια, όπως ανέφερε, μείωση κατά 21% στους θανάτους από τροχέα, μεταφράζεται σε περισσότερες από 150 ζωές που σώζονται κάθε χρόνο, επισημένοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να απέχει από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 10 το βράδυ στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της περιδικής διαδρομής του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται σήμερα ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του σχετικού νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Το νομοσχέδιο, βασικό σημείο του οποίου είναι η θεσμοθέτηση εκλογής αιρετών σε ένα γύρο, έγινε δεκτό από την πλειοψηφία της Επιτροπής. Επί της αρχής του νομοσχεδίου, η Νέα Δημοκρατία τάχθηκε υπέρ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας τάχθηκαν κατά, ενώ το ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση και Νίκη επιφυλάχθηκαν για την Ολομέλεια. Η αλλαγή του συστήματος στις αυτοδιοικητικές εκλογές φέρνει μεγαλύτερη συμμετοχή, η οποία δίνει μεγαλύτερη δύναμη στους δημάρχους, είπε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Μετά τις 12 το μεσημέρι αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων γενικών και επαγγελματικών λυκείων, όπως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη, μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά, ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
6: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
5: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
6: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
5: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
7: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
8: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
7: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
9: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά. Λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
10: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
14: Μέρα. Μεσημέρι.
15: ΕΡΤ Φλόρινας.
16: Μουσική.
17: Μουσική.
15: 96,6.
18: Stay tuned.
14: Ενημέρωση.
16: Ενημέρωση.
15: και 99,1 στα FM.
16: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης. 3.

Μουσική. Δίκτυο. Μέρα, μεσημέρι. Ενημέρωση. Επιμέλεια παρουσίαση, Περικλής Μούλης.

0: Μέρα Φλόρινας. Μέρα Φλόρινας. Μέρα μεσημέρι. Μέρα μεσημέρι.
1: Ομαγεία. Διδύσου στο όνειρο.
0: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.
2: Good.
0: Μέρα μεσημέρι. Μεσημέρι. Μουσική. Ενημέρωση. Ζωντάνια. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Για κάτι πιο σοβαρό, πιο επίσημο, για κάτι διαφορετικό τέλος πάντων.
1: Είναι Φλόρινα.
2: Ε, πού πάτε? Δεν τελειώσαμε. Θα μείνετε εδώ να ακούσετε τη συνέχεια.
3: Ταξί! Ταξί!
4: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
3: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
4: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
3: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει?
4: Οκ. Okay.
3: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρτή γίνεται να αλλάξει.
4: Και τι να βάλω?
3: Βάλε καμιά διαφήμιση μαέστρο.
4: Έγινε.
5: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
6: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
7: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
8: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
7: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
8: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
7: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
8: Τηλέφωνο 2385-026-496.
7: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
9: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
13: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
14: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Επιθυμητή η συνένεση.
15: Φοβερός.
16: Υπέροχος.
15: Υπέροχος.
16: Σ' αρέσει.
15: Πάρα πολύ. Τον ακούω κάθε μέρα.
17: Μέρα, μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μουλής.
18: Playing the music you love.

0: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική, ενημέρωση, ψυχαγωγία.
1: Ερτ Φλόρινας 96,6 και 99,1 στα FM και στους 1278 στα Μεσαία.
2: Stay tuned.

0: Ερτ Φλόρινας. Oh, I got a live one here. 96,6 και 99,1 στα FM.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός Ελλάδος.
2: Δίκτυον ραδιοφωνίας.
1: Ακούτε την εκπομπή μας.
3: Μέρα, μεσημέρι. Μέρα, μεσημέρι. Μουσική, ενημέρωση, ψυχαγωγία, κέφι, ζωντάνια.
0: Ερτ Φλόρινας.
3: Δίκτυο.

0: μουσική, δίκτυο μουσική, δίκτυο μουσική, δίκτυο ενημέρωση, ενημέρωση, ενημέρωση, ενημέρωση. Δίκτυο, δίκτυο, δίκτυο.
1: Here we go.
2: ΕΡΤ Φλόρινας 96,6 και 99,1 στα FM.
1: Stay tuned.
3: Ask for me.
1: Don't go anywhere.
4: The station with the best music.

0: Μουσική.
1: Music. Get ready. Attention.
0: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική.
2: Ερτ Φλόρινας. Turn up the bass. 96,6 και 99,1 στα FM.
3: Ακούτε την εκπομπή μας
0: μέρα, μέρα, μέρα, μεσημέρι, μεσημέρι, μεσημέρι, μέρα, μεσημέρι.

0: Έρα Φλόρινας. Η ώρα είναι 12.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
7: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
6: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
7: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
6: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
8: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
9: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
8: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
10: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
11: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
14: Παρακαλώ.
15: Η κυρία Μαρία.
14: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
15: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
13: Σας λέει ψέματα.
15: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
13: Μην τον πιστέψετε.
15: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
13: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
16: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
17: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
18: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
17: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
18: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
17: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
1: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
19: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
20: Η λύσα είναι θανατηφόρο νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
21: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
22: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
23: ΕΡΤ Φλόρινας.
24: ΕΡΤ Κοζάνης. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία, συνέπεια και φωνή. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr. Δελτίο ειδήσεων.
25: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κοζάνης και σε δίκτυο με την ΕΡΤ Φλόρινας θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Γιάννης Κάτανος και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Έπειτα από χρόνια αναμονής, έφτασε η στιγμή για τους δικαιούχους των εργατικών κατοικιών στην Κυρακαλή Γρεβενό να παραλάβουν τα κλειδιά των νέων σπιτιών τους. Η τελετή παράδοσης των εργατικών κατοικιών στον οικισμό Κυρακαλής θα πραγματοποιηθεί σε λίγα λεπτά στην αίθουσα Πέτρος Χιούλης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, παρουσία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως και της διοικήτριας της ΔΥΠΑ Γιάννας Χορμόβα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα απονεμηθούν 40 παραχωρητήρια στους δικαιούχους των εργατικών κατοικιών του οικισμού. Θα ακολουθήσουν τα γένεια του οικισμού Κυρακαλής και περιήγηση στους χώρους του οικισμού και στις κατοικίες. Σε υπηρεσιακή σύσκεψη με τους αξιωματικούς της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας συμμετείχε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος επισκέπτεται σήμερα την Φλόρινα. Συζητήθηκαν θέματα αστυνόμευσης, λειτουργίας και επιχειρησιακής ετοιμότητας των διευθύνσεων αστυνομίας Γρεβενών, Καστοριάς, Φλόρινας και Κοζάνης με στόχο την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας. Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση εντάχθηκε στο ειδικό πρόγραμμα δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης μελέτη για τη διερεύνηση της δυνατότητας ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ενέργειας για τα συστήματα τηλεθέρμανσης. Συγκεκριμένα, η πράξη συνολικής δημόσιας δαπάνης 500.000 ευρώ αφορά στη μελέτη της ένταξης αντλιών θερμότητας, φωτοβολταϊκού πάρκου, ηλεκτρικών λεβίτων και συστημάτων αποθήκευσης θερμότητας στον εξηλεκτρισμό υφιστάμενων συστημάτων τηλεθέρμανσης με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα και ενεργειακή αυτονομία, έχοντας ως περίπτωση εφαρμογής το σύστημα τηλεθέρμανσης Τολεμαΐδας. Το έργο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, αναμένεται να συμβάλλει στην ενίσχυση της πράσινης ενεργειακής μετάβασης, στην ανάπτυξη κλιματικά ουδέτερων τεχνολογικών λύσεων, με στόχευση στην επίτευξη των σχετικών ευρωπαϊκών και εθνικών στόχων, τη σταδιακή απεξάρτηση από το φυσικό αέριο και τη μείωση του ενεργειακού κόστους για την παραγωγή θερμότητας. Την Πτολεμαϊδα επισκέπτεται σήμερα ο πρόεδρος του κινήματος Νίκη Δημήτρης Νατσιός. Το πρόγραμμα της επίσκεψης του κυρίου Νατσιού, που βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί, περιλαμβάνει επίσκεψη στο Λιγνητικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ σε θεσμική συνάντηση στο γραφείο του Δημάρχου Εορδέας Παναγιώτη Πλακεντά, με σκοπό την ενημέρωση και συζήτηση για το μέλλον των λιγνητικών υποδομών, αυτοψία στις εγκαταστάσεις της μονάδας Πτολεμαϊδα 5 και ενημέρωση για τη λειτουργία της και συνάντηση με τα μέλη και τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων ΔΕΗ Σπάρτακος. Παράσταση διαμαρτυρία στα γραφεία της ΑΔΑΕ στο κτίριο του Διοικητηρίου πραγματοποιούν αυτή την ώρα μέλη του Αγροτικού Συλλόγου Γρεβενών που βρίσκονται σε συντονισμό με την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων. Όπως επισημαίνουν στην ανακοίνωσή τους οι αγρότες των Γρεβενών, τα προβλήματα που τους έβγαλαν στα μπλόκα τον περασμένο χειμώνα παραμένουν και γιγαντώνονται. Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο ισόγειο του Διοικητηρίου Πτολεμαϊδας πρόκειται να στεγαστούν ο τομέας ΕΚΑΒ Πτολεμαϊδας και το κτηνιατρικό γραφείο Εορδέας. Για το σκοπό αυτό, αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης Κωνσταντίνος Βίζας υπέγραψε με τον ανάδοχο του έργου τη σύμβαση για τη διαμόρφωση της αίθουσας στο ισόγειο του Διοικητηρίου, η οποία με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, όπως αναφέρει η αντιπεριφέρεια Κοζάνης, θα μετατραπεί σε ένα σύγχρονο και πλήρως λειτουργικό χώρο, ο οποίος θα στεγάσει τους δύο φορείς, εξασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό και ποιοτικότερες υπηρεσίες προς τους πολίτες. Στην αναβάθμιση του τοπικού οδικού δικτύου προχωρά ο Δήμος Πρεσπών, καθώς αναρτήθηκε στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ο ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για το έργο βελτίωση τοπικής οδοποιίας Δήμου Πρεσπών συνολικής εκτιμόμενης αξίας 320.000 ευρώ. Πρόκειται, όπως αναφέρει ο Δήμος Πρεσπών, για μια διασυνοριακή πρωτοβουλία με στόχο τη βελτίωση των τοπικών οδικών υποδομών και γενικότερα τη συνδεσιμότητα στις παραμεθόριες περιοχές Ελλάδας και Αλβανίας. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Φλόρινας για το 2026-2027 θα συζητηθεί στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 3 μετά το μεσημέρι στην αίθουσα του πρώην Δήμου Περάσματος. Στην εγκατάσταση 21 νέων σημείων για δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο που καλύπτουν πλέον κοινόχρηστους χώρους σε όλες τις κοινότητες, προχώρησε ο Δήμος Ερβίων στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος Wi-Fi for Greece. Τα νέα σημεία έρχονται να προσθεθούν στα 15 που ήδη υπάρχουν και είχαν εγκατασταθεί με το πρόγραμμα Wi-Fi for Europe το 2020 και κάλυπταν τα Σέρβια και την Εράιδα. Πλέον υπάρχει τουλάχιστον ένα σημείο πρόσβαση σε κάθε κοινότητα και συνολικά σε ολόκληρο το Δήμο Ερβίων λειτουργούν πλέον 36 σημεία δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Παρατείνεται ως τις 15 Ιουλίου η προθεσμία σύναψης συμβολέων νέων συνδέσεων για όσους επιθυμούν να συνδεθούν με την τηλεθέρμανση Πτολεμαϊδα στην περίοδο λειτουργίας 2026-2027. Συνεχίζονται από κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ οι παρεμβάσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στις απομακρυσμένες κοινότητες του Δήμου Αμιντέου. Κινητή μονάδα θα βρίσκεται αύριο στην τοπική κοινότητα Μανιακίου. Εκδήλωση με τίτλο «Το όνομά μου είναι γυναίκα» συνδιοργανώνουν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστοριάς Αθανάσιος Χριστόπουλος και το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών του Δήμου Καστοριάς σήμερα στις 9.30 το βράδυ στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων Χριστοπούλια. Η εκδήλωση αξιοποιεί το παραδοσιακό τραγούδι ως μέσο ανάδειξης της θέσης της γυναίκας διαχρονικά, φωτίζοντας τις εμπειρίες, τους αγώνες και τη συμβολή της στην οικογένεια και την κοινωνία. Παράλληλα, αποτελεί αφορμή για προβληματισμό, διάλογο γύρω από τα σύγχρονα ζητήματα που αφορούν την ισότητα των φύλων, τα κοινωνικά στερεότυπα, τις διακρίσεις και την έμφυλη βία. Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση διοργανώνουν η Διάδημα και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε όλες τις μεγάλες πόλεις της περιφέρειας με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, τη μείωση των αποβλήτων και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία με το Δήμο Γρεβενών, αύριο από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στην πλατεία Εμιλιανού θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς πλαστική σακούλα. Τα ονομαστήριά του γιορτάζει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γρεβενών Δαβίδ αύριο, γιορτή του Οσίου Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη. Ο Μητροπολίτης θα τελέσει την πανηγυρική αγρυπνία για τη γιορτή του Οσίου Δαβίδ στο Μητροπολιτικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου σήμερα από τις 9 το βράδυ έως τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα. Αύριο ο Μητροπολίτης Γρεβενών θα δεχθεί τις ευχές των εκπροσώπων των αρχών του Ιερού Κλήρου και του Λαού στο Επισκοπείο από τις 10 το πρωί έως τις 12.30 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα έως τις 8.30 το βράδυ. Εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του διδάκτορα πολιτικής οικονομίας Κωνσταντίνου Παυλίτσα «Κοσμοπολιτεία των ψυχών, οι φύλακες της κοσμοπολιτείας» θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στο μπαρ «Το τέλος του κόσμου» στην Πτολεμαϊδα. Την παράσταση stand-up comedy «Γέλιο Σέρβις» παρουσιάζει το Θέατρο Παρέα σε καλοκαιρινή περιοδία σε τοπικές κοινότητες στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Λασάνια» του Δημού Κοζάνης. Σήμερα στις 9 το βράδυ θα δοθεί παράσταση στο Δημοτικό Σχολείο Δρεπάνου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Και με τις πολιτιστικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην Ερθ Φλόρινας και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή «Μια αγκαλιά τραγούδια». Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της Ερθ 3 για να ακούσουμε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Από τον Γιάννη Κάτανο που είχε την τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που επιμελήθηκε και παρουσίασε το δελτίο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

Δάσος που καίγεται απόψε τη νύχτα. Εκείνη το σπίτι μου. Σε εκείνη την πόλη που καίγονται σπίτια. Εκείνη το σπίτι μου.

0: στο δάσος που καίγεται το τραγούδι που ακούσαμε από τον Άσο Αρών, η ερμηνεία, η στίχη και η μουσική. Έτσι ξεκινήσαμε, 18 τα λεπτά που έχουν περάσει από τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν σε συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Το τραγούδι αυτό το επέλεξα μέσα από μια καινούργια δισκογραφική δουλειά που έχει και γενικό τίτλο «Στο δάσος» για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι κάθε καλοκαίρι βλέπουμε την ίδια, το ίδιο σκηνικό, δάση να καίγονται στη χώρα μας, και ο δεύτερος λόγος είναι ότι αυτό το τραγούδι το ερμηνεύει ο ίδιος ο δημιουργός του σε έναν δίσκο που υπάρχουν και άλλα τραγούδια που ερμηνεύουν άλλοι καλλιτέχνες. Έτσι δεν είναι, Νάσο?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Έτσι είναι ακριβώς. Εμένα πάντα μου αρέσει να ερμηνεύουν άλλοι τα τραγούδια μου. Θεωρώ ότι αναδεικνύονται πολύ περισσότερο. Αλλά όντως στο δάσος που καίγεται μου έμεινε εμένα, οπότε το λέω εγώ.
0: Το λες εσύ και το λες και πολύ ωραία, και γι' αυτό και το επέλεξα, γιατί πρέπει να έχεις και ένα άλλο ταλέντο στην ερμηνεία των τραγουδιών, και πάντα πίστευα και το έχω πει πολλές φορές σε συναδέλφους σου, ότι αυτός που γράφει στίχους, μουσική και μπορεί να υποστηρίξει και φωνητικά ένα τραγούδι, το λέει με μοναδικό τρόπο, γιατί είναι δικό του δημιούργημα.
1: Συμφωνώ πολύ. Έχει πλεονέκτημα αυτός που έχει γράψει το τραγούδι, έχει πλεονέκτημα, γιατί ξέρει ακριβώς τη σκέψη του, καταλαβαίνεις. Είναι... Καλά, μην αρχίσουμε να λέμε παραδείγματα για Πάνο Μικρότσιτο, για Μίκη Θοδωράκη, για Μάνο Λοΐζο. Δηλαδή, ακούς να λένε τραγούδια τους που τα έχουν πει οι καλύτεροι τραγουδιστές στην Ελλάδα, και όμως τα λένε με έναν τρόπο που μας αρέσει αυτός.
0: Σωστά, σωστά. Σωστά, και ειδικά με μερικές ερμηνείες ανατριχιάζω πραγματικά, δηλαδή είναι τόσο βαθιά στο τραγούδι η ερμηνεία τους, που μπορεί να μην έχουν την καλύτερη φωνή, όπως σωστά είπες και εσύ, να τα έχουν τραγουδήσει άλλοι πολύ καλοί ερμηνευτές, όμως έχουν κάτι διαφορετικό και ξεχωριστό. Έτσι και, λοιπόν, συμβαίνει και με αυτό το τραγούδι που άκουσα και ακούσαμε όλοι, «Στο δάσος που καίγεται και είναι το σπίτι μας». Και έτσι πρέπει να το βλέπουμε, αλλά να που κάθε καλοκαίρι βλέπουμε το ίδιο σκηνικό. Φαντάζομαι ότι και σένα σε πονάει το ίδιο.
1: Και εμένα με πονάει το ίδιο. Αυτό το τραγούδι το έγραψα βλέποντας τηλεόραση μια εποχή, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή έβλεπα επικαιρότητα και έβλεπα δάση, φωτιές, δάση να καίγονται. Έβλεπα βομβαρδισμούς σε κάποια πόλη, που δεν ξέρω, στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή, δεν μπορώ να θυμηθώ που ήταν. Και όλα αυτά ένιωσα ότι εκεί, ρε παιδί μου, είναι το σπίτι μας. Εκεί που κάτι συμβαίνει, εκεί είναι η ψυχή μας, εκεί πρέπει να είναι η σκέψη μας. Και τελικά, βέβαια, και μέσα μας, γιατί και μέσα μας γίνονται, ανάβουν φωτιές, καίγονται δάση, γκρεμίζονται πόλεις, και μέσα μας συμβαίνουν όλα αυτά. Άρα εκεί νιώθω ότι είναι το κέντρο μου, εκεί νιώθω ότι ανάβουν φωτιές, καίγονται δάση, γκρεμίζονται πόλεις, και μέσα μας συμβαίνουν όλα αυτά. Άρα εκεί νιώθω ότι είναι το κέντρο μου, εκεί νιώθω

0: και συμμετοχές. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια. Ο πρώτος μου δίσκος ήταν τα Blues της Δευτέρας, που κυκλοφόρησε πριν από 2,5 χρόνια περίπου. Και τώρα με το Δάσος είναι στην ίδια λογική. Δηλαδή είναι πολύ συμμετοχικός. Mm-hmm. Κάθε τραγούδι ερμηνεύεται από κάποιον άλλον ερμηνευτή. Η ίδια ιδέα ακολουθήθηκε και στο Δάσος.
0: Και κάθε τραγούδι είναι μοναδικό, γιατί έχει διαφορετική πηγή έμπνευσης, αντιλαμβάνομαι. Οπότε μιλάει για πολλά θέματα. Δεν είναι επικεντρωμένο σε ένα μόνο θέμα.
1: Σωστά. Το θεωρώ και αυτονόητο λίγο αυτό, να πω την αλήθεια, γιατί όλοι μας έχουμε μέσα μας πολλά. Δεν είμαστε κανένας, δεν είναι μονοπλευρός. Όλοι μας έχουμε μέσα μας και μας απασχολεί και ο χρόνος, μας απασχολεί το υπαρξιακό, μας απασχολεί ο έρωτας, μας απασχολεί η καθημερινότητα. Ένας δημιουργός δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό και με τα τραγούδια με το καθένα είναι αυτό που εκείνη τη στιγμή με απασχολούσε.
0: Θέλεις να μας πεις λιγάκι τους ανθρώπους που ερμηνεύουν τα τραγούδια, τους καλλιτέχνες που σε αυτό το δίσκο έχουν τη συμμετοχή?
1: Ναι, ναι, με πολύ μεγάλη χαρά. Λοιπόν, ξεκινάω από τα κορίτσια του δίσκου που είναι η Μυρτώ Βασιλείου, που τραγουδάει το παιδί του Χειμώνα, η Τζόνα Ντρίγκο που τραγουδάει το «Και εγώ το ίδιο μαζί με μένα», και η Κατερίνα Γεωργακοπούλου που τραγουδάει το «Έτσι λοιπόν» και το «Στα βουνά το γεκούνα πάλι μαζί με μένα». Και από τα αγόρια της παρέας μας είναι ο Σπύρος ο Γραμμένος που λέει το «Αυτή τη χρονιά», είναι ο Γρηγόρης ο Κλιούμης που λέει το «Τι έχω να περιμένω», ο τραγουδιστής των υπογείων ρευμάτων, και ο Μιχάλης Ατσάλης, μόνιμος συνεργάτης μου και από τα Blues της Δευτέρας, που τραγουδάει τα ωραία τραγούδια.
0: Πολύ ωραίο team και ωραία ονόματα και εδώ, όπως και στο προηγούμενο δίσκο σου, και είμαι σίγουρη ότι θα τα πάει πολύ πολύ καλά. Εμείς είχαμε βγει το Γενάρη, αν δεν κάνω λάθος, και είχαμε ακούσει τότε την πρώτη σου κυκλοφορία, το τραγούδι προάγγελο του δίσκου που θα ακολουθούσε, το «Αυτή τη χρονιά» από το Σπύρο Γραμμένο. Τότε είχαμε πάρει την αφορμή και σε είχαμε φιλοξενήσει. Τώρα ολοκληρώθηκε αυτός ο κύκλος τραγουδιών και δεν ξέρω αν έχεις σκοπό να τα επικοινωνήσεις με τον κόσμο σου.
1: Σίγουρα. Καλά. Καταρχάς ήδη πιστεύω ότι επικοινωνούνται μέσα από την ψηφιακή τους διανομή, που δυστυχώς είναι αυτή τη στιγμή ο πιο άμεσος τρόπος που γίνεται η επικοινωνία των τραγουδιών. Εμένα, επειδή τα τραγούδια μου τα λένε και διάφοροι τραγουδιστές, ο καθένας στα δικά του live τα επικοινωνεί. Θα δούμε όμως κάποια στιγμή, θα γίνει και μια παρουσίαση του δίσκου, ακόμα όμως όχι κάτι συγκεκριμένο, θα το δούμε.
0: Mm-hmm. Επίσης είμαι σίγουρη ότι είσαι ένας πολυγραφότατος άνθρωπος, άρα σίγουρα έχεις στο συρτάρι σου διάφορα τραγούδια που είναι άλλα έτοιμα και άλλα υποσκέψη να γίνουν τραγούδια, οπότε θα σε ρωτούσα, αν και είναι πολύ νωρίς ακόμα, πότε θα κυκλοφορήσεις το επόμενο δίσκο σου?
1: Δεν είναι άκυρη ερώτηση, γιατί με απασχολεί πάρα πολύ και εμένα. Δεν ξέρω γιατί μου συμβαίνει αυτό, αλλά δεν μπορώ να σταματήσω. Με το που ολοκληρώθηκε η κυκλοφορία του Δάσους, ήδη το μυαλό μου είναι στο τι θα γίνει μετά. Δεν ξέρω γιατί δουλεύει έτσι το μυαλό μου. Με απασχολεί πάρα πολύ και μάλιστα δεν ησυχάζω, δηλαδή. Δεν είναι έτσι, δεν μπορώ να χαλαρώσω. Δεν ξέρω βέβαια πότε θα είναι. Ελπίζω να είναι το συντομότερο. Όμως όντως έχω πράγματα στα σκαριά και όντως θέλω να πάω να δω ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Ξέρεις, νιώθω και λίγο σαν και εγώ παρατηρώ τον εαυτό μου, αυτό παρατηρούμε δηλαδή, σαν να εξελίσσομαι και θέλω να δω πού θα πάω μετά. Δεν το ξέρω κι εγώ ακριβώς.
0: Εύχομαι εκεί που θα πας να είναι ένα μέρος που θα σ' αρέσει, που θα σου αξίζει και θα κάνεις επιτυχίες, γιατί πραγματικά μας έχεις δείξει από τα πρώτα κιόλας δείγματα ότι τα τραγούδια σου πετυχαίνουν. Θέλεις λίγο στίχος, θέλεις λίγο η μουσική, θέλεις λίγο οι ερμηνείες. Όλα αυτά συνθέτουν ωραίες δουλειές και σου εύχομαι καλοτάξιδα. Όλα είναι 8 στο σύνολο και καλές επιτυχίες στα live των καλλιτεχνών που θα τα επικοινωνήσουν. Καλή επιτυχία και σε σένα, σε όποια σου βήματα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ειλικρινά, για όλες τις ευχές και για τα καλά λόγια. Χίλια ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, καλό καλοκαίρι θα σου ευχηθώ, Νάσο, και είμαι σίγουρη ότι πολύ σύντομα θα μας δώσεις πάλι αφορμή για να σε ξαναφιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας.

0: Ένα δεύτερο τραγούδι από τον δίσκο «Στο δάσος» του Νάσου Αρώνη, τον οποίο λίγο πριν είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και μας μίλησε για αυτόν τον δίσκο, από την Κατερίνα Γεωργακοπούλου η ερμηνεία, όπως είπαμε και πριν, στίχη και μουσική Νάσου Αρώνη. Γυρίζουμε τώρα σελίδα, θα πάμε στη θάλασσα, εκεί θα μας οδηγήσει μια ιδιαίτερη μέρα που έρχεται σήμερα, που είναι η μέρα των ναυτικών. Καθιερώθηκε το 2011 με πρωτοβουλία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για να τιμήσει τους ανθρώπους της θάλασσας και τη συνεισφορά τους στην παγκόσμια οικονομία. Γιορτάζεται κάθε χρόνο σε σταθερή ημερομηνία στις 25 Ιουνίου.
1: Πώς θα πάτε με τα ταξίδια, έχετε φορτούνες?
2: Δεν έχουμε παράπονο, δόξα τω Θεώ. Και από φορτούνες άλλο τίποτα. Τώρα τελευταία μάλιστα πολλές φορτούνες.
3: Φαντάζομαι πόσα θα κουνιέστε.
2: Παρακαλώ.
3: Θα κουνιέστε, λέω.
2: Όχι, εγώ το αποφεύγω.

Ένα εξαιρετικό τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα, ερμηνευμένο από το Διονύση Σαββόπουλο, για τους ναύτες που έχουν σήμερα την τιμητική τους, ημέρα ναυτικών. Και πάμε να δούμε τι άλλο φέρνει η ημέρα μας. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε την Παγκόσμια ημέρα λεύκης. Την πρωτοβουλία είχαν διεθνείς οργανώσεις πασχόντων από την Όσο, όπως οι Φίλοι της Λεύκης και το Ίδρυμα Υποστήριξης και Ενημέρωσης για την Λεύκη. Σκοπός είναι η καταπολέμηση των παρανοήσεων σχετικά με τη Λεύκη και η βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ασθενών. Η Λεύκη λοιπόν είναι μια επίκτητη δερματοπάθεια που εκδηλώνεται με την εμφάνιση λευκών κυλίδων στο δέρμα. Πέρα από την αλλαγή στο χρώμα, το δέρμα παραμένει φυσιολογικό στη σύσταση και την υφή του. Είναι μια χρόνια νόσος, δεν απειλεί τη σωματική υγεία του ασθενή, αλλά συχνά προκαλεί ψυχολογικά προβλήματα και υποβαθμίζει την ποιότητα της ζωής των ατόμων που πάσχουν από αυτήν. Επίσης πρέπει να πούμε ότι δεν είναι μεταδοτική νόσος. Εμφανίζει όμως ένα κληρονομικό υπόβαθρο. Τώρα η συγκεκριμένη μέρα, 25η του Ιούνιου, έχει επιλεγεί ως Παγκόσμια ημέρα λεύκης για να τιμήσει την επέτειο του θανάτου του Μάικλ Τζάκσον, ο οποίος διαγνώστηκε με λεύκη το 1986. Θα πάμε τώρα σε κάτι άλλο που θα μας θυμίσει τα παιδικά μας χρόνια ή και τα παιδικά χρόνια των παιδιών μας. Καθώς πέρα από την Παγκόσμια ημέρα ναυτικών και λεύκης, έχουμε και την Παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ. Μια φανταστική κοινότητα από μικρά γαλάζια πλασματάκια που δημιουργήθηκε το 1958. Γνώρισαν παγκόσμια μεγάλη επιτυχία, κυρίως τη δεκαετία του 80, μέσα από την ομώνυμη τηλεοπτική σειρά. Γιορτάζεται λοιπόν η Παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ κάθε χρόνο στις 25 Ιουνίου, που είναι η ημερομηνία γέννησης του δημιουργού.

0: Ένα χαριτωμένο τραγούδι από τα χαριτωμένα επίσης μπλε πλασματάκια τους Στρούμφ. Ένα τραγούδι που μιλούσε για τα ξυπνητήρια που ξυπνούν κυρίως τα παιδάκια για να πάνε σχολείο και τους μεγαλύτερους βέβαια μαθητές, και τους είναι βασανιστικό αυτό κάθε μέρα. Και μιας που μιλάμε για σχολεία και για μαθητές, να πούμε ότι σήμερα αναμένονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και να μην την έχετε όμως, μην απογοητεύεστε. Κάθε εμπόδιο σε καλό. Τώρα πάμε να θυμηθούμε μία ηθοποιό και τραγουδίστρια, η οποία ήταν αρκετά δημοφιλή στις δεκαετίες του 70 και του 80, η οποία έφυγε από την ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 1998. Ρένα Παγκράτη το όνομά της. Είχαμε μιλήσει το Μάρτι για αυτήν, καθώς είχε γεννηθεί στις 13 Μαρτίου του 1949 στην Αθήνα, με καταγωγή από την Κέρκυρα. Η Ρένα Παγκράτη έκανε επιτυχίες μέσα από τη τηλεόραση και τις ταινίες, τις κινηματογραφικές, υποδιόταν κυρίως στο λαϊκό κορίτσι, ενώ υπήρξε και μέλος του ροκ συγκροτήματος Νοστράδαμος. Μάλιστα σε αυτό το συγκρότημα εντάχθηκε το 1974. Να πούμε ότι στις αρχές της δεκαετίας του 90 και έχοντας παρακμάσει το είδος του κινηματογράφου που υπηρετούσε, προσπάθησε να κάνει καριέρα τραγουδίστριας και το 1992 κυκλοφόρησε ένα προσωπικό δίσκο. Δεν τα κατάφερε να κάνει επιτυχία και σταδιακά οδηγήθηκε σε καλλιτεχνικό και οικονομικό αδιέξοδο που την οδήγησε και στην αυτοκτονία της μία μέρα σαν σήμερα το 1998, έχοντας πάρει υπερβολική δόση υπνοτικών χαπιών.
1: Η Ρένα μας παντρεύεται!
2: Τι πράγμα?
1: Παντρεύεται! Γι' αυτό θέλει να σου μιλήσει!
2: Άσε τα διά.
1: Ναι!
2: Σε χαρά, Μαρή. Κοίτατε, Ρενάκη, σαν ψέματα μου φαίνεται. Αγαπούλα μου.
1: Στάθη μου.
2: Αγαπούλα. Και δεν μου λέτε, ναι. Καλός, ρε, καλός.
1: Ο πρώτος.
2: Μπράβο, ρε Σιρένα.
1: Ο καλύτερος.
2: Χαίρομαι, ρε Σιρένα.
1: Ο Χάι.
2: Α, είναι και Χάι.
1: Αμέ.
2: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
1: Disc jockey.
2: Α, επιστήμονας ο άνθρωπος. Μα είπα κι εγώ, πιο σοβαρός άνθρωπος θα αγαπήσει αυτό το μουρλό.
1: Για μένα είναι πάρα πολύ σοβαρός και να μην σας νοιάζει εσάς. Εγώ θα ζήσω μαζί του.
2: Με ποιον θα ζήσεις, μωρή? Με αυτό τον disc jockey?
1: Ναι.
2: Που βάζει τους δίσκους?
1: Μάλιστα.
2: Και τι θα τρώτε, μωρή? Θα παίρνετε τους δίσκους, θα τους βάζετε μέσα στο φούρνο και θα τους τρώτε για πίτσα?
1: Ο Τζόνις έχει πάντα δουλειά γιατί είναι ο καλύτερος, το number one.
2: Ο Χάι.
1: Μάλιστα.
2: Αυτός είναι ο Χάι και εσύ το Χαϊβάνι.

Και όπως είπαμε και πριν, λόγω της Λεύκης, σήμερα έχουμε την επέτειο θανάτου του Μάικλ Τζάκσον, ο οποίος ήταν διεθνής αστέρας της pop, ένας από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες όλων των εποχών, με χαρακτηριστική φωνή και με ένα παράμιλο ταλέντο στο χορό, κατάφερε να κερδίσει 13 βραβεία Grammy, ενώ υπολογίζεται ότι πούλησε συνολικά και ακόμα πουλάει δηλαδή 750 εκατομμύρια δίσκους. Γεννήθηκε στις 29 Αυγούστου του 1958 στον Γκάρι της Ιντιάνα και προερχόταν από φτωχή οικογένεια. Η μουσική του καριέρα ξεκίνησε με τους 4 μεγαλύτερους αδερφούς του, στους Jackson 5. Ενώ το 1972 ηχογράφησε το πρώτο του σόλο δίσκο. Λίγο πολύ είναι γνωστή η ζωή του, είχε μεγάλη περιουσία, είχε όμως και μεγάλα προβλήματα. Το καλοκαίρι του 2009 ο Μάικλ Τζάκσον, που είχε χαθεί για ένα διάστημα, ετοιμαζόταν για τη μεγάλη του επιστροφή με μια σειρά από συναυλίες οι οποίες θα ξεκινούσαν από το Λονδίνο. Οι παραστάσεις του είχαν ολοκληρωθεί μέχρι και το Μάρτιο του 2010, ενώ όλα τα εισιτήρια για τις εμφανίσεις του είχαν εξαντληθεί μήνες πριν. Η περιοδία του όμως αυτή δεν έγινε ποτέ, καθώς ο βασιλιάς της pop έφυγε από τη ζωή ευνηδιαστικά από ανακοπή καρδιάς στις 25 Ιουνίου του 2009.

Μία από τις μεγάλες επιτυχίες του Michael Jackson, αυτό που, το τραγούδι που ακούσαμε, και σε ξένο τραγούδι θα περάσουμε και για τη συνέχεια. Εκεί θα μας οδηγήσει ο George Michael, ένας Άγγλος κυπριακής βέβαια καταγωγής τραγουδοποιός, ο οποίος γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα. Να πούμε ότι αυτός γεννήθηκε το 1963, έλαμψε στο χώρο της χορευτικής pop μουσικής με το συγκρότημα αρχικά των Wham και στη συνέχεια με την προσωπική του καριέρα. Ο George Michael λοιπόν, που γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή ανήμερα των Χριστουγέννων το 2016.

0: Υπό τους ήχους λοιπόν του τραγουδιού του George Michael θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Σωτήρης Νάστος στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από εμάς ευχές για ένα πολύ καλό μεσημέρι.
1: Είμαι πολύ συγκινημένη που φέρεις. Στα ήλιο πρέπει να κλάψω.
2: Δεν είναι απαραίτητο.
1: Δεν είναι απαραίτητο.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στην στήριξη και στο συντονισμό της εκπομπής η Φάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Πέμπτη σήμερα, 25 Ιουνίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Εντύπωση προκαλεί υπόθεση εκβιασμού ενός 13χρονου από ανήλικους στο Βόλο. Κατάφεραν να του αποσπάσουν 370.000 ευρώ. Ξεκινά σήμερα η δίκη για το θάνατο του 17χρονου Άγγελου, που κατέληξε τον περασμένο Ιανουάριο μετά από ξυλοδαρμό από ανήλικο στις Σέρες. Κλειστά παραμένουν τα μικρά παραδοσιακά τυροκομεία της Λέσβου λόγω των μέτρων για τον αυθόδη πυρετό, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξάγουν τυριά. Ζημιές προκλήθηκαν στη Βεγόρα Αμιντέου από το πυκνό χαλάζι αλλά και τις έντονες βροχοπτώσεις. Στο Ρέθυμνο βανδάλισαν για ακόμη μια φορά ηλεκτρονικούς φορτιστές, οι οποίοι έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται έργα σε λιμάνια και παιδικές χαρές της Σάμου με επίκεντρο την προσβασιμότητα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με μία υπόθεση η οποία προκαλεί εντύπωση. Μιλάμε για μία υπόθεση εκβιασμού ενός 13χρονου από ανήλικους. Κατάφεραν μάλιστα να το αποσπάσουν 370.000 ευρώ. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Έχει κάποια στοιχεία του ρεπορτάζ. Χρυσόστομε, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές και στις φίλες ακροάτρες από το Βόλο. Είναι όντως μια υπόθεση που κεντρίζει αρκετά το δημόσιο ενδιαφέρον, καθώς μιλάμε καταρχάς για εκβιασμό ανήλικου, μεταξύ άλλων από ανήλικους, καθώς υπενθυμίζουμε ότι είχε συλληφθεί ένας 34χρονος σε σπίτι συγγενούς του οποίου βρέθηκαν χθες το πρωί μετά από σχετική έρευνα της αστυνομίας παρουσία εισαγγελέως 276.790 ευρώ. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι το συνολικό ποσό που φέρεται ο 34χρονος μαζί με τους υπόλοιπους ανήλικους να άρπαξε με εκβιασμό από τον 13χρονο φτάνει τις 370.000 ευρώ. Οι έρευνες της αστυνομίας μετά από αξιοποίηση κατάλληλων πληροφοριών οδήγησαν στο σπίτι συγγενούς του 34χρονου, ο οποίος μάλιστα είχε αποβιώσει από τον περασμένο Απρίλιο, για να εντοπίσουν εκεί ένα χρηματοκιβώτιο, το οποίο περιείχε το προαναφερθέν ποσό, μέρος των χρημάτων που είχαν αποσπαστεί από τον 13χρονο. Και από εκεί και πέρα αναμένεται και η εκδίκαση της υπόθεσης στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας, όπου έχει οδηγηθεί, με τον 34χρονο προς το παρόν να μένει ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Το ύψος του ποσού και η συμμετοχή ανήλικων σε βάρος ανήλικου είναι σίγουρα στοιχεία που δημιουργούν μια υπόθεση που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή.
0: Και όχι μόνο, προκαλεί και εντύπωση και αποτροπιασμό και δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Τα έχουμε ακούσει σχεδόν όλα, Χρυσόστομε, εφόσον ισχύουν όλα αυτά.
1: Σχεδόν, ακριβώς. Περιμένουμε τώρα την αντίδραση της υπεράσπισης του 34χρονου, καθώς είχαμε μια πρώτη επικοινωνία με τον δικηγόρο του, ο οποίος μας ανέφερε ότι την κατάλληλη χρονική στιγμή, χωρίς να προσδιορίζει όμως ποια θα είναι αυτή, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση από την πλευρά της υπεράσπισης, η οποία, όπως μας σημείωσε, θα συνοδεύεται και από υλικό, το οποίο εμέσως πλην σαφώς θα υποστηρίζει τον πελάτη του. Να υπενθυμίσω ότι η υπεράσπιση είχε ζητήσει, όταν η υπόθεση βρισκόταν στο Τριμελές Πλημελιωδικείο Βόλου την περασμένη εβδομάδα, να πραγματοποιηθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη στον 13χρονο, καθώς και να υποβληθεί σε ψυχολογικά τεστ προκειμένου να φανεί αν λέει την αλήθεια στην καταγγελία που έγινε και σε όσα ανέφερε στις αστυνομικές αρχές. Περιμένουμε να δούμε αν θα προχωρήσει μια τέτοια διαδικασία ή αν θα απορριφθεί από τις αρχές.
0: Βίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Και να πάμε στις Σέρες, καθώς εκεί σήμερα συνεχίζεται η δίκη για το θάνατο του 17χρονου μετά από ξυλοδαρμό. Μάλιστα, στην απολογία του, ο 16χρονος κατηγορούμενος είχε παραδεχτεί ότι χτύπησε το θύμα έπειτα από καυγά που προηγήθηκε, ωστόσο όμως υποστήριξε ότι δεν τον χτύπησε τόσο βαριά, που να του προκαλέσει θανατηφόρα χτυπήματα. Να πάμε στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών. Βρίσκεται στα δικαστήρια και, Βασίλη, έχει ξεκινήσει η δίκη?
2: Όχι, η δίκη θα ξεκινήσει στις 2. Ουσιαστικά θα συνεχιστεί, γιατί σύμφωνα με το νομικό όρο που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, ότι ξεκίνησε χθες.
0: Ναι.
2: Χθες, βέβαια, ο συνήγορος του 16χρονου δράστη ζήτησε αναβολή. Η πρόεδρος του δικαστηρίου δεν έδωσε την αναβολή αυτή. Είπε ότι πρέπει να γίνει η δίκη. Και μάλιστα οι δικηγόροι του θύματος του 17χρονου Άγγελου λένε ότι είναι αποφασισμένο το δικαστήριο, το τριμελές δικαστήριο ανηλίκων, να κάνει τη δίκη μία μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες, όσες χρειαστούν. Και αυτό γιατί εκπνέει και η προθεσμία αυτή η περίοδος των 6 μηνών που είναι προφυλακισμένος ο δράστης από τις 6 Ιουλίου και μετά αποφυλακίζεται. Έτσι πρέπει να βγει απόφαση ή σήμερα ή αύριο μεθαύριο. Βέβαια, να πούμε ότι υπάρχουν και σήμερα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Θα μεταφερθεί σε λίγο 16χρονος στην αίθουσα του δικαστηρίου και κλεισμένο το θυρών θα γίνει η δίκη. Χθες ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα για τους γονείς του Άγγελου. Όπως είπαν και οι δικηγόροι της οικογένειας, πραγματικά ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο μετά από 6 μήνες να βρεθούν στον ίδιο χώρο με τον δράστη, τον φερόμενο δράστη. Όπως είπε πολύ σωστά δίκη, ο δράστης έχει ομολογήσει ότι πήγε ο ίδιος με δύο φίλους του στον προαύλιο χώρο παραμονές Θεοφανίων του 2026, στον προαύλιο χώρο της Μητρόπολης, βρήκε τον Άγγελο και εκεί τον χτύπησε. Βέβαια, επικαλείται και λέει ότι τα χτυπήματα δεν ήταν τέτοια που να του προκαλέσουν το θάνατο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, να πούμε ότι τρεις ιατροδικαστές είχαν βγάλει ένα πόρισμα το οποίο μιλούσε για έναν ανελαίητο ξυλοδαρμό για πάρα πολλά χτυπήματα, 31 χτυπήματα στο σώμα του Άγγελου, και μάλιστα ο τεχνικός σύμβολος οικογένειας, ο οποίος σήμερα θα καταθέσει και έχει και την έκθεση που έχει σχηματίσει, αυτό που λέει είναι ότι τα χτυπήματα ήταν τέτοια, γονατιές στο κεφάλι,
0: ναι.
2: Ήταν τα χτυπήματα που ουσιαστικά επέφεραν το θάνατο, και μάλιστα δεν είχε και σωτηρία ο Άγγελος, δηλαδή και στο νοσοκομείο να πήγαινε το ίδιο βράδυ θα έχανε τη ζωή του. Βέβαια, ο δικηγόρος του 16χρονου ίσως να επικαλεστεί και βίντεο που υπάρχουν, γιατί με το που έγινε αυτός ο ξυλοδαρμός, ο 17χρονος Άγγελος πήγε σε ένα πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών, μπήκε στην τουαλέτα για περίπου 20 λεπτά, έριξε νερό στο πρόσωπό του, και συνέχεια υπάρχουν βίντεο που δείχνει ότι τον πηγαίνουν οι φίλοι του στο σπίτι και μπαίνει στο σπίτι. Θα επικαλεστεί αυτό, ότι δηλαδή ήταν σε καλή κατάσταση και ότι μπόρεσε να όλο αυτό το χρονικό διάστημα
0: να φτάσει μέχρι το σπίτι του.
2: Αλλά βέβαια η έκθεση του ιατροδικαστική, το ιατροδικαστή είναι πραγματικά καταπέλτης, γιατί ουσιαστικά λέει ότι ήταν γονατιές. Και βέβαια το ότι κατάφερε ο Άγγελος να φτάσει στο σπίτι, αυτό δεν σημαίνει κάτι. Κατάφερε να πάει στο σπίτι και να καταλήξει στις 10 η ώρα το βράδυ.
0: Μάλιστα.
2: Το πρωί τον βρήκε η αδελφή του. Πραγματικά οι γονείς, έχει γίνει ένα κάλεσμα σε πολίτες των Σερών, σε εκπαιδευτικούς, σε μαθητές, να βρεθούν έξω από το δικαστικό μέγαρο Σερών. Το ίδιο έγινε και χθες. Πιθανότητα σε λίγο θα μαζευτεί και κόσμος έξω από το δικαστικό μέγαρο, και κλεισμένο το Σερών η δίκη. Περιμένουμε
0: να δούμε
2: τι θα καταθέσουν οι μάρτυρες. Έχουμε 12 μάρτυρες. Ανάμεσα αυτούς είναι και οι γονείς του Άγγελου. Είναι μια υπόθεση που πραγματικά έχει συγκλονίσει την τοπική μας κοινωνία και όχι μόνο, όλη την Ελλάδα. Ένα νέο παιδί έφυγε από τη ζωή.
0: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Συνελήφθη αστυνομικός για ενδοοικογενειακή βία και ναρκωτικά στα Χανιά. Την καταγγελία έκανε η σύζυγός του και πλέον ο αστυνομικός οδηγείται στις αρμόδιες αρχές. Από την ΕΡΤ Χανίων θα μας ενημερώσει ο Βασίλης Φουντουλάκης. Βασίλη.
3: Καλησπέρα, Βρέκη. Μια ιδιαίτερη υπόθεση χειρίζεται η αστυνομική διεύθυνση Χανίων, καθώς ύστερα από καταγγελία γυναίκας για βίαιη συμπεριφορά απέναντί της από τον αστυνομικό σύζυγό της. Έχουμε έναν αστυνομικό εν ενεργεία, υπά στην νόμο, ο οποίος βρίσκεται ουσιαστικά στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάρου, καθώς συνελήφθη για την καταγγελία αυτή για ενδοοικογενειακή βία. Μάλιστα, η σύλληψη έχει να κάνει και με δύο πράγματα. Δηλαδή, εκτός από την ενδοοικογενειακή βία, η σύλληψη έγινε και για κάποια ναρκωτικά μικρής ποσότητας, η αλήθεια είναι, που βρέθηκαν στο σπίτι της συγκεκριμένης οικογένειας. Ενώ αξίζει να τονιστεί ότι το συμβάν αυτό της ενδοοικογενειακής βίας έγινε τις προηγούμενες ημέρες. Οπότε, η σύλληψη δεν έγινε στο πλαίσιο του ακτοφόρου. Ο αξιωματικός της Ελλάς συνελήφθη και σύμφωνα με πληροφορίες. Και παλαιότερα, Βίκη, φαίνεται να είχε απασχολήσει τις αρχές για άλλη έκνομη υπόθεση και πιο συγκεκριμένα είχε απασχολήσει αρχές, όπως τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες, για ασέλγεια εις βάρος ανήλικου παιδιού, το οποίο όμως ποτέ, στην οποία υπόθεση ποτέ δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη ή κάποια αποδεικτικά στοιχεία, ούτως ώστε να φτάσει ο συγκεκριμένος αστυνομικός στον εισαγγελέα. Πάντως, ο αστυνομικός αναμένεται στο επόμενο άμεσο διάστημα να οδηγηθεί στην εισαγγελία Χανίων, όπου αναμένεται να απολογηθεί τον ανακριτή και φυσικά η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της πλέον.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για γενικά ενιαία λύκεια και επαγγελματικά ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Οι βαθμολογίες αναρτήθηκαν σε όλα τα λύκεια της χώρας αλλά και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας. Παράλληλα, αποστέλλετε και με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τηλέφωνο των υποψηφίων σε όσους το είχαν αιτηθεί και από εμάς φυσικά. Ευχόμαστε να πήγαν όλα καλά. Τώρα, μέχρι το τέλος του έτους θα έχει ολοκληρωθεί η μελέτη για την αντικατάσταση του αγωγού ίδρευσης στην περιοχή της Χρυσίδας, που λόγω συνεχών βλάβων προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην υδροδότηση της πόλης. Αύριο, στο μεταξύ, αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία για την εκτέλεση έργων ίδρευσης σε τρία προβληματικά σημεία του Δήμου Κέρκυρας. Η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η μελέτη αυτή τη ΔΕΙΑΚ είχε αναθεθεί σε ιδιώτη προκειμένου να γίνει το έργο της αποκατάστασης του μεγάλου μέρους του αγωγού της Χρυσίδας, προϋπολογισμού 12 εκατομμύριων, ο οποίος βρίσκεται σε μια πολύ άσχημη κατάσταση και δίνει συνεχείς βλάβες που προκαλούνται σχεδόν καθημερινά και έχουν θέσει την πόλη σε μια πολύ δύσκολη θέση, καθώς πόλη και προάστια μένουν για αρκετές ώρες χωρίς νερό. Το έργο προεκτιμάται ότι θα έχει προϋπολογισμό, όπως είπαμε, 12 εκατομμύρια ευρώ. Και τις επόμενες μέρες θα πραγματοποιηθεί και μια τεχνική σύσκεψη στο Δήμο και με τη ΔΕΙΑΚ, προκειμένου να εξεταστούν εκ νέου όλες τις λεπτομέρειες. Μάλιστα, προβλέπεται ο αγωγός να αντικατασταθεί από υλικό τέτοιο που θα είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στις υψηλές πιέσεις. Η χρηματοδότηση του έργου θα αναζητηθεί μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος, καθώς επιβεβαιώθηκε από την πρόσφατη συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης ότι περιλαμβάνει και πιστώσεις 20 εκατομμυρίων που αφορούν το σύνολο βέβαια της περιφέρειας για την εκτέλεση επιγόντων έργων ίδρυυσης. Ο Δήμος τώρα Κεντρικής Κέρκυρας αναμένεται να καταθέσει μια πρόταση χρηματοδότησης από το συγκεκριμένο εργαλείο, αισιοδοξώντας ότι θα εξασφαλίσει τουλάχιστον τα 7 με 8 εκατομμύρια. Τα υπόλοιπα χρήματα αναμένεται να τα αναζητήσει από άλλα προγράμματα. Στο μεταξύ, αύριο το πρωί θα υπογραφεί από το Δήμο και την ανάδοχο εταιρεία η σύμβαση του έργου επίγοντα έργα ίδρυυσης στις δημοτικές ενότητες Κερκυρίων και Αχιλλείων, που αφορούν αντικαταστάσεις αγωγών στον ποταμό, στους Ευρωπούλους και το Γαστούρι, με τη χρηματοδότηση ύψους 1,6 εκατομμύρια να έχει εξασφαλιστεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Σε πρόγραμμα για την παροχή πόσιμου νερού και τη διαχείριση των υδάτων εντάσσονται νησιωτικοί δήμοι, σύμφωνα με την απόφαση που υπεγράφει χθες σε εκδήλωση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με το πρόγραμμα χρηματοδοτούνται 10 έργα σε 9 νησιωτικούς δήμους με συνολικό ποσό ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο θα μας πει περισσότερα. Μαριέτα.
5: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι έχει προκαλέσει αισθήματα ικανοποίησης και ανακούφισης αυτή η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος που υπεγράφει χθες σε μια εκδήλωση που έγινε στο Υπουργείο να χρηματοδοτηθούν νησιωτικοί δήμοι που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη λειψιδρία. Όπως είπες, Βίκη, είναι 10 έργα σε 9 νησιωτικούς δήμους, συνολικά 15 εκατομμυρίων ευρώ. Να σας πω ότι στη δική μας περιοχή, του Νοτίου Αιγαίου δηλαδή, υπάρχουν 2 έργα στις Κυκλάδες, δίκτυο ίδρευσης στην Άξο και δεξαμενή ίδρευσης στην Αμοργό. Ενώ για τα 12 νησιά προβλέπεται η χρηματοδότηση της ΔΕΙΑ Ρόδου με 2,9 εκατομμύρια ευρώ για έργα που έχουν να κάνουν κυρίως με δίκτυα ίδρευσης. Αυτό ανακοινώθηκε κιόλας εδώ επίσημα χθες το βράδυ σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το ανακοίνωσε ο Δήμαρχος, ο Αλέξανδρος Κολιάδης. Ενώ επίσης από τα 12 νησιά έχουν να περιληφθεί στο πρόγραμμα η Αστυπάλαια, στην οποία θα εγκατασταθούν μονάδες αφαλάτωσης, και η Λέρος, για την οποία προβλέπονται μονάδες αφαλάτωσης με κάποια συνοδά έργα. Πρέπει να σας πω για τη Λέρο και την Αστυπάλαια ότι οι Δήμοι, οι Δημοτικές Αρχές, είχαν ζητήσει πριν από πολύ καιρό να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το θέμα της λειψιδρίας. Αυτό ουσιαστικά σήμαινε η επιτάχυνση και διευκόλυνση κάποιων διαδικασιών δημοπράτησης και εκτέλεσης έργων για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Και ουσιαστικά τώρα με την απόφαση αυτή του Υπουργού Περιβάλλοντος είναι η υλοποίηση της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο Δήμαρχος Αστυπάλαιας, ο Νίκος Κομινέας, μίλησε νωρίτερα στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, εξέφρασε την ικανοποίησή του, είπε ότι έχει γίνει σοβαρή δουλειά και από την πλευρά του Υπουργείου με το πρόγραμμα αυτό. Οπότε περιμένουμε τώρα να γίνουν με κάποιες ταχύτερες διαδικασίες αυτά τα έργα. Κατά τα λοιπά, υπάρχουν έργα στις Σποράδες, στα Επτάνησα και συγκεκριμένα στη Ζάκυνθο, αλλά και σε μια περιοχή της Κρήτης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Πρωταβλητισμός σε πανελλαδικό επίπεδο κάνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας αναφορικά με τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, με τη Λάρισα μάλιστα να κρατά τα σκύπτρα. Η Περιφέρεια εφαρμόζει ένα ενιαίο πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Στη Λάρισα, πέρυσι, από τα 46 κρούσματα πανελλαδικά, τα 19 είχαν εντοπιστεί στην πόλη μας, εδώ και στην ευρύτερη περιοχή. Αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε σχεδόν για το 50% των κρούσματων. Και δεν είναι μόνο αυτό. Στη Θεσσαλία έχουν καταγραφεί από το 2010 έως το 2025 320 επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, γεγονός που αντιστοιχεί σχεδόν στο 15% των συνολικών κρούσματων σε επίπεδο χώρας. Η Θεσσαλία δυστυχώς είναι στην πρώτη γραμμή όσον αφορά την συγκεκριμένη νόσο, και η Περιφέρεια Θεσσαλίας, στο πλαίσιο βεβαίως παρουσίασης του ολοκληρωμένου προγράμματος, κάνει ό,τι μπορεί για να υπάρξει αποτελεσματικότερη πρόληψη όσον αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο Περιφερειάρχης, ο κ. Κουρέτας, είπε ότι αυτό το ολοκληρωμένο μοντέλο πρόληψης, επιτήρησης και επιστημονικής παρακολούθησης αξιοποιεί σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, ψηφιακά συστήματα διαχείρισης δεδομένων, αλλά και μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης. Επικεφαλής βέβαια του προγράμματος είναι ο Δ. Σπύρος Μουρελάτος, ο οποίος είναι πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Καταπολέμησης των Κουνουπιών, ο οποίος αναφέρθηκε στον κεντρικό συντονισμό που θα γίνει και στους 25 δήμους της Θεσσαλικής Περιφέρειας. Υπάρχουν 5.000 εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών, όπως είπε ο ίδιος, και 27 σταθερές θέσεις όπου τοποθετούνται παγίδες και γίνονται χιλιάδες δειγματοληψίες και σε υγρότυπους, αλλά και σε αγροτικές, αλλά και σε περιαστικές περιοχές. Μέχρι και τις 20 Ιουνίου είχαν πραγματοποιηθεί, όπως είπε ο κ. Μορελάτος, περισσότερες από 13.800 δειγματοληψίες. Από τις μέχρι τώρα μετρήσεις φαίνεται να υπάρχουν χαμηλά επίπεδα παρουσίας των κουνουπιών και θετικές ενδείξεις για τις επόμενες εβδομάδες. Και βεβαίως για το γεγονός αυτό συντέλεσαν και τα καιρικά φαινόμενα, να υπάρχουν χαμηλά επίπεδα παρουσίας των κουνουπιών και θετικές ενδείξεις για τις επόμενες εβδομάδες. Και βεβαίως για το γεγονός αυτό συντέλεσαν και τα

0: αγραφές στο πεδίο και περιβαλλοντικά δεδομένα και αποτελεί μία από τις πλέον προηγμένες εφαρμογές στον τομέα της διαχείρισης των κουνουπιών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το μοντέλο διαχείρισης mm-hmm. και καταπολέμησης των κουνουπιών στη Θεσσαλία. Ελπίσουμε ότι θα αποδώσει τα αναμενόμενα και έτσι όπως βεβαίως το σχεδιάσαν οι αρμόδιοι. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ζημιές προκλήθηκαν στη Βεγόρα Αμιντέου από το πυκνό χαλάζι αλλά και τις έντονες βροχοπτώσεις. Από την ΕΡΤ Φλόρινας θα μας ενημερώσει τώρα η Τάμη Αδάμου. Τάμη, καλώς σου μεσημέρι.
2: Γιάννη, μια φορά η κλιματική κρίση και η κλιματική αλλαγή χτύπησε τους καλλιεργητές της περιοχής του Αμιντέου, της Βεγόρας, του Μανιακίου και του Αντιγόνου, οι οποίοι είδαν εχθές με την έντονη χαλαζόπτωση να καταστρέφονται για άλλη μια φορά οι καλλιέργειες, ωστόσο οι υδροκαλλιέργειες με τα ροδάκινα, τα μήλα και τα κεράσια, όσο βέβαια και οι αμπελώνες. Ζημίες προκλήθηκαν και στο γήπεδο 5x5 της τοπικής κοινότητας Βεγόρας, όταν το πτυχίο έπεσε, καταπλακώνοντας και αγροτικά μηχανήματα σε παρακείμενο οικόπεδο ενός νέου αγρότη που είχε στήσει τη ζωή του εκεί. Τα προβλήματα είναι τεράστια, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αμιντέου, κ. Διαμάντο Κρητικού, σε δηλώσεις της στην ΕΡΤ, επισημένοντας πως θα πρέπει σύντομα να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα οι αγρότες, δίνοντας προκαταβολή για τις αποζημιώσεις που θα πρέπει να πάρουν τόσο από την προηγούμενη χαλαζόπτωση που έπληξε τις καλλιέργειές τους, όσο και από αυτήν την χθεσινή που πραγματικά βούλιαξαν, όπως χαρακτηριστικά είπε, τα χωράφια τόσο με τις δεδροκαλλιέργειες όσο και με τους αμπελώνες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Πρωτοποριακή επέμβαση από καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών έγινε πριν από λίγες μέρες. Πιο συγκεκριμένα, ο ασθενής βρισκόταν στην Αθήνα, ενώ ο γιατρός που τον χειρούργησε ήταν στην Κίνα. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤΑ Πάτρας θα μας πει περισσότερα για αυτή την πρωτοποριακή επέμβαση. Νίκο.
3: 8.000 χιλιόμετρα φαίνεται ότι δεν αποτελούν πλέον εμπόδιο προκειμένου ένας γιατρός να μπορέσει να χειρουργήσει με επιτυχία έναν ασθενή. Αυτό το απέδειξε στην πράξη ο καθηγητής ιατρικής και διευθυντής της ουρολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας, Ευάγγελος Διάστηκος, ο οποίος προημερών βρισκόταν στην μακρινή Γιουχάν της Κίνας και χειρούργησε με επιτυχία σε μια επέμβαση προστατεκτομής έναν ασθενή ο οποίος βρισκόταν στην Αθήνα. Ο γιατρός στην ουσία φορώντας μόνο την γραβάτα του και όχι κάποια ιατρική στολή, με την χρήση ρομποτικών μηχανημάτων αλλά και των νέων τεχνολογιών στο επίπεδο των δικτύων, κατάφερε σε πραγματικό χρόνο να χειρουργήσει τον ασθενή με απόλυτη επιτυχία, παρά το γεγονός ότι τους δύο χώριζαν μια τόσο μεγάλη απόσταση. Τα ρομποτικά μηχανήματα πλέον έχουν, η τεχνολογία τους έχει προχωρήσει πάρα πολύ και αυτό το οποίο υπολοιπόταν ήταν το ζήτημα των δικτύων, έτσι ώστε οι πληροφορίες και οι εντολές να φτάνουν σε πραγματικό χρόνο στα ρομποτικά μηχανήματα και αυτό πλέον το κομμάτι με την νέα τεχνολογία έχει ξεπεραστεί με αποτέλεσμα η τηλεχειρουργική κατά μία έννοια να είναι η επόμενη φάση στην κλασική χειρουργική έτσι όπως την γνωρίζαμε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Τώρα με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε χθες η επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 200 χρόνων ιστορικής διαδρομής και προσφοράς της Ερμούπολης, την οποία διοργάνωσε φυσικά ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Μαζί μας στη τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον Δήμαρχο Σύρου, Αλέξανδρο Αθανασίου. Κύριε Αθανασίου, καλό μεσημέρι.
4: Γεια σας, καλημέρα σας, καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Και χρόνια πολλά καταρχήν και για την Ερμούπολη. Πείτε μας έτσι δύο λόγια για αυτή την εκδήλωση. 200 χρόνια κλείσατε.
4: Πολύ ωραία, μια πολύ συγκινητική εκδήλωση. Είχαμε πάρα πολλούς προσκεκλημένους από αδελφές πόλης της Ερμούπολης, από το εξωτερικό, από το εσωτερικό. Ήταν πάρα πολύ όμορφα και πάρα πολύ συγκινητικά. Η πόλη μας έκλεισε 200 χρόνια. Ναι. Είναι μια κυρία αρχόντισσα 200 ετών.
1: 200 ετών, ωστόσο όμως προσελκύει το ενδιαφέρον ολόκληρου του κόσμου, θα λέγαμε, η Ερμούπολη. Έχει ιστορική προσφορά.
4: Κοιτάξτε, η Ερμούπολη ουσιαστικά σε σχέση με τις άλλες πόλεις που στον αγώνα του 1821, στον αγώνα της ανεξαρτησίας της πατρίδας μας έδωσαν αίμα, το αίμα τους οι πολεμιστές, η Ερμούπολη ουσιαστικά η προσφορά της η μεγάλη ήταν σε χρήμα και σε πλοία που ενίσχυαν τον αγώνα. Σαφώς και κάποιοι πολέμησαν επίσης, αλλά ήταν ουσιαστικά

0: ένα ουδέτερο μέρος το οποίο αναπτυσσόταν το νέο κράτος, η νέα Ελλάδα να την πούμε έτσι, και η προσφορά της ήταν πολύ μεγάλη, ειδικά στα πλοία.
1: Και ήταν και μία εκδήλωση χθεσινή, κυρία Αθανασίου, η οποία μεταδόθηκε και από το επίσημο κανάλι του Δήμου διαδικτυακά.
0: Ναι, διαδικτυακά, και παρακαλούμε να το βάλετε και στα site σας και σε όλες τις δυνατότητες που έχουμε, για να τη δει όλο και περισσότερος κόσμος και να μάθει ποια είναι η Ερμούπολη, την ιστορία της, το παρόν της και το μέλλον της φυσικά.
1: Μάλιστα. Ποιο είναι το μέλλον της Ερμούπολης, κυρία Αθανασίου? Τι πιστεύετε εσείς ότι υπολείπεται έτσι ώστε να γίνει εκεί?
0: Εμείς έχουμε ένα χρέος καταρχάς να διαφυλάξουμε την πόλη μας έτσι όπως είναι, διότι έχει ένα τρομερό αρχιτεκτονικό απόθεμα. Είναι μια από τις πόλεις, από τις λίγες νεοκλασικές πόλεις που έχουμε στην Ελλάδα, και αυτό πρέπει να το διαφυλάξουμε ως κόρυν οφθαλμού. Από εκεί και πέρα το μέλλον σαφώς δεν είναι όπως το παρελθόν τόσο ένδοξο όπως το 19ο αιώνα, αλλά η Ερμούπολη πορεύεται και στο μέλλον με θάρρος και αισιοδοξία.
1: Μάλιστα, και με πολλούς τουρίστες φυσικά.
0: Και με αρκετό τουρισμό, ναι, παρότι δεν ήμασταν τουριστικοί πριν καμιά τριανταριά χρόνια, τώρα προσπαθούμε και σε αυτό το τομέα να επιμηκύνουμε την
1: τουριστική περίοδο, θα λέγαμε.
0: Τουριστική περίοδο και να δεχόμαστε κόσμο από όλο τον κόσμο.
1: Το Σεπτέμβριο μάλιστα πρόκειται να διοργανωθεί και το Άνοιγμα Σύρος εκεί, έτσι δεν είναι?
0: Το Άνοιγμα μας βοήθησε και χτες έκανε ένα τρομερό projection mapping στο Θέατρο Απόλλων της Σύρου, στην όψη δηλαδή του θεάτρου μας. Είναι ένα από τα πιο γνωστά φεστιβάλ, μπορώ να πω πανελληνίως, και έχει κατακτήσει και την ευρωπαϊκή αγορά και την ξένη αγορά. Το Σεπτέμβρη πράγματι έχουμε το Άνοιγμα, το οποίο θα είναι και αυτό αφιερωμένο στα 200 χρόνια της πόλης μας.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Αθανασίου. Καλή σας συνέχεια. Η τελετή παράδοσης παραχωρητηρίων στους δικαιούχους των εργατικών κατοικιών του οικισμού Κυρακαλής στα Γρεβενά έγινε σήμερα το μεσημέρι, παρουσία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως. Η Φωτεινή Γαλογάβρου από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας, και Φωτεινή, αν δεν κάνω λάθος, οι δικαιούχοι αυτών των εργατικών κατοικιών περιμένουν πάρα πολλά χρόνια.
2: Έτσι ακριβώς, Αβίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 19 χρόνια μετά την έναρξη της διαδικασίας, 40 οικογένειες κρατούν πλέον στα χέρια τους τα έγγραφα που σηματοδοτούν το πρώτο βήμα για την εγκατάστασή τους στις νέες κατοικίες. Όπως και εσύ πολύ καλά προείπες, παρουσία της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως και της Διοικήτριας της ΔΥΠΑ πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του νέου οικισμού εργατικών κατοικιών, ο οποίος περιλαμβάνει συνολικά 80 κατοικίες διαφορετικών τύπων και βαδών. Μετά την τελετή των εγγενείων, οι παραβρισκόμενοι περιηγήθηκαν στον οικισμό και επισκέπτηκαν κατοικίες που άνοιξαν για πρώτη φορά για το κοινό, αποκτώντας εικόνα των χώρων που σύντομα θα φιλοξενήσουν τις νέες οικογένειες. Πρόκειται για ένα νέο σύγχρονο οικισμό με κατοικίες από 90 έως 115 τετραγωνικών μέτρων, καθώς και μεζονέτες που είναι σχεδιασμένες να καλύπτουν τις στεγαστικές ανάγκες οικογενειών της περιοχής. Για τους πρώτους 40 δικαιούχους έχει ήδη ολοκληρωθεί ο απαιτούμενος έλεγχος των φακέλων, ενώ για τους υπόλοιπους 40 συνεχίζεται η διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων τους. Η σημερινή μέρα αποτελεί το πρώτο βήμα μιας διαδικασίας που οδηγεί στην οριστική παραχώρηση των κατοικιών. Για τους δικαιούχους όμως, που περίμεναν, όπως είπαμε στην αρχή, σχεδόν 19 χρόνια, είναι ήδη μια μέρα δικαίωσης και συγκίνησης. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε στα Ιωάννινα, τα οποία επισκέφθηκε ο Μαργαρίτης Χοινάς, όπου είχε και συναντήσεις με αγρότες. Ο κύριος Χοινάς, να πούμε πως παρέλαβε από την Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων το πτυχίο του Βαγγέλη Γιακουμάκη, το οποίο και θα παραδώσει στους γονείς του. Να πάμε στην Βάσο Γκόρου από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βάσο.
1: Καλό μεσημέρι, πράγματι, το τιμητικό πτυχίο που απονεμήθηκε στη μνήμη του αδικοχαμένου Βαγγέλη Γιακουμάκη παρέλαβε από τη Διευθύντρια της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων χθες ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Χοινάς, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα ότι θα το παραδώσει αύριο Παρασκευή στους γονείς του εκλειπώντος. Ο Υπουργός χαρακτήρισε την πρωτοβουλία οφειλόμενο χρέος τιμής της πολιτείας. Κατά την επίσκεψή του στη Γαλακτοκομική Σχολή συναντήθηκε και με τους σπουδαστές της σχολής, τους οποίους κάλεσε να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους προς όφελος της αγροτικής ανάπτυξης και των τοπικών κοινωνιών. Ο κύριος Χοινάς βρέθηκε χθες στο Μέτσοβο, παρουσιάζοντας τη στρατηγική της Ελλάδας για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Στη δεύτερη περιφερειακή συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για την κοινή αγροτική πολιτική, όπως ανέφερε, η χώρα θα επιδιώξει τη διατήρηση ισχυρού προϋπολογισμού, μεγαλύτερη ευελιξία για τα κράτη-μέλη και πολιτικές προσαρμοσμένες στη Μεσογειακή Γεωργία. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι 80 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για έργα διαχείρισης υδάτων και μικρά δημόσια ερωτευτικά έργα με στόχο τη μόνιμη ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα. Συναντήθηκε και με τους παραγωγούς του ΤΟΕΒ Κρύας Λαψίστας, οι οποίοι μετά τα περσινά προβλήματα άρδευσης διεκδικούν αποζημιώσεις. Μέσα στον Ιούλιο αναμένεται να καταβληθούν οι αποζημιώσεις στους παραγωγούς, όπως δεσμεύτηκε ο Υπουργός. Ανακοινώθηκε ενίσχυση de minimis ύψους 1,8 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ συζητήθηκαν και η νέα τεχνική μελέτη για την περιοχή και το σχεδιαζόμενο αρδευτικό έργο του κάμπου της Λαψίστας προϋπολογισμού άνω των 21 εκατομμυρίων ευρώ. Να σημειώσουμε ότι πέρσι η παραγωγή του ΤΟΕΒ Κρύας και Λαψίστας δεν μπόρεσαν να αρδεύσουν τις καλλιέργειές τους, καθώς δεν χορηγήθηκε άδεια νερού, το νερό δεν είχε κριθεί κατάλληλο για άρδευση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Πανικός προκλήθηκε σε κεφαλοχώρη του Ηρακλείου στη διάρκεια μεγάλου κριτικού γλεντιού με σχεδόν 2.000 άτομα, όταν ο 25χρονος πρόεδρος άρχισε να πυροβολεί στον αέρα με αποτέλεσμα να διαλυθεί το γλέντι. Γιώργος Λαμπράκης μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, και το γλέντι σχόλασε νωρίς, διότι με το που έπεσαν οι πυροβολισμοί από τον 25χρονο πρόεδρο, μάλιστα, του πολιτιστικού συλλόγου του χωριού, όλοι οι ράδες και το συγκρότημα τα μάζεψαν και έφυγαν, και μάλιστα είναι και ενθαρρυντικό αυτό, έτσι χαρακτηρίζεται σε τοπικό επίπεδο, καθώς τα όσα συμβαίνουν στα κριτικά γλέντια απασχολούν πάρα πολύ τους ανθρώπους της κριτικής μουσικής και με πάρα πολλές και δικές τους πρωτοβουλίες προσπαθούν όλα αυτά τα φαινόμενα να τα εξαλείψουν. Οπότε το να φύγει ένας λιράδης με το συγκρότημά του από ένα γλέντι, να αρχίσουν να πέφτουν πυροβολισμοί, είναι ένα βήμα το οποίο σε τοπικό επίπεδο έχει θετικό αντίκτυπο, διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν αυτά τα φαινόμενα να εξαλειφθούν. Όπως είναι φυσικό, σε έναν χώρο, σε μια πλατεία όπου βρισκόταν περίπου 2.000 άτομα και έπεσαν οι πυροβολισμοί από τον 25χρονο, ακολούθησε πανικός. Αμέσως κλήθηκε η αστυνομία, προχώρησε στη σύλληψη όχι μόνο του 25χρονου, ο οποίος, να πούμε, ότι αντιμετωπίζει κακουργηματικού χαρακτήρα διώξη μετά την αλλαγή του σχετικού νομοθετικού πλαισίου. Συνελήφθησαν και άλλα 4 μέλη της ίδιας οικογένειας, καθώς έρευνες πραγματοποιήθηκαν κατοίκων, διαπιστώθηκε πλήθος παραβάσεων που έχει να κάνει κυρίως με την αποθήκευση του οπλισμού του σωστού. Τη σωστή αποθήκη του οπλισμού και ηγετικού οπλισμού, ο οποίος ήταν στην κατοχή τους νόμιμα, ωστόσο επειδή δεν τηρούσαν τις σχετικές προδιαγραφές που λέει η νομοθεσία, τα όπλα αυτά κατάσχονται και ανακαλούνται οι άδειες. Και τα 5 άτομα βρίσκονται στα δικαστήρια που θα περάσουν από τον εισαγγελέα, ενώ κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ενεργών κατασχέθηκαν 9 κυνηγετικά όπλα, ένα πιστόλι το οποίο πρέπει να πούμε ότι το πέταξε σε ένα σοκάκι του χωριού ο 25χρονος και βρέθηκε λίγο αργότερα. Βρέθηκε πλήθος φυσιγγείων, σπαθιά και μακέρια, τα οποία όλα μαζί φωτογραφήθηκαν και δόθηκαν στη δημοσιότητα από την αστυνομία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Κλειστά παραμένουν τα μικρά παραδοσιακά τυροκομεία της Λέσβου λόγω μέτρων για τον αυθόδη πυρετό. Αποτέλεσμα φυσικά είναι να μην μπορούν να εξάγουν τυριά. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Έχουμε περάσει τους τρεις μήνες που πλήττει το νησί τον αυθόδη πυρετό. Έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές ότι τα προϊόντα, τα γαλακτοκομικά, δεν έχουν κανένα πρόβλημα καθώς είναι ζωονόσος, δεν επηρεάζει τον άνθρωπο. Έχουν γίνει βήματα, έχουν βγει τυριά από το νησί, αλλά μόνο από τα τυροκομεία που διαθέτουν τα κλειστού τύπου τυροκομεία και τα κλειστού τύπου παστερίωσης. Έχουμε όμως τα μικρά τυροκομεία, είναι 7 τυροκομεία στο νησί, που είναι αυτά που παράγουν το τυρί με τον παραδοσιακό τρόπο, έτσι όπως έφτιαχναν οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας στα σπίτια, και αυτά αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να βγάλουν τυρί γιατί έχουν ανοιχτού τύπου παστερίωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από ό,τι λέει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έχει αυστηροποιήσει τους κανονισμούς και δεν θεωρεί ότι μπορεί να μην γίνει μια επιμόλυνση, όχι ότι δεν θα παστεριωθεί καλά το γάλα, αλλά μπορεί στη συνέχεια, λέει, να γίνει μια επιμόλυνση και να μολυνθούν οι συσκευασίες ή το στάδιο της τυροκόμησης του γάλακτος κτλ. Αυτό όμως εγκλωβίζει ποσότητες τυριών στο νησί που δεν μπορούν φυσικά να καταναλωθούν. Τα μικρά τυροκομεία, λόγω του ότι είναι η εξαιρετική ποιότητα τα προϊόντα τους, οι αγορές τους είναι στο εξωτερικό, είναι στην Αμερική, είναι στην Αγγλία, είναι στην υπόλοιπη Ελλάδα και δεν μπορούν να φύγουν. Χάνουν πελάτες και το ακόμα χειρότερο είναι ότι φυσικά είναι μικρής κλίμακας η οικονομία τους γιατί είναι μικρά τυροκομεία, αλλά σκεφτείτε αυτές οι μικρές επιχειρήσεις που είναι σε χωριά να κλείσουν.
0: Ναι.
3: Πριν από λίγο μιλούσα με τον ιδιοκτήτη από την Άργυνο, το μικρό τυροκομείο. Έχει σπουδάσει, ο άνθρωπος είναι 30 χρονών, έχει σπουδάσει το αντικείμενό του και επέστρεψε στο χωριό του μαζί με τον αδερφό του. Φανταστείτε λοιπόν και άλλες επιχειρήσεις θα κλείσουν και τα παιδιά αυτά να αναγκαστούν να φύγουν. Είναι πολλαπλά τα πλήγματα, πολλαπλά τα χτυπήματα. Γνωρίζουμε ότι τις επόμενες ημέρες θα συνεδριάσει ξανά η Επιτροπή του Υπουργείου για να δώσει νέες οδηγίες σύμφωνα με τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα, γιατί έχουμε αρχίσει να μειώνουμε τα κρούσματα του αυθόδος πυρετού. Έχουμε μέρες που δεν έχουμε κανένα κρούσμα από τα στοιχεία που παίρνουμε. Έτσι λοιπόν ζητάνε αυτοί οι άνθρωποι να αναθεωρήσουν τις αποφάσεις τους και να δώσουν διέξοδο στα μικρά τυροκομεία που κινδυνεύουν να κλείσουν. Ήδη τα περισσότερα από τέλος Απριλίου δεν τυροκομούν.
0: Μάλιστα.
3: Άρα είναι σαν να είναι άνεργοι οι άνθρωποι αυτοί.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Στη Δράμα τώρα, στο Δήμο Παρανεστίου, συνεχίζονται οι δράσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό με νέες περιοχές να εντάσσονται στο δίκτυο δωρεάν Wi-Fi. Παράλληλα, νέα τουριστική ιστοσελίδα παρουσιάζει τα αξιοθέατα και τις δραστηριότητες της περιοχής. Να πάμε στην ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα Πανταζόγλου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ρένα.
4: Πρόκειται για την έγκριση δύο ακόμα σημείων στην Αντριανή. Με την έγκριση αυτή, ο Δήμος Παρανεστίου λειτουργεί δημόσια σημεία δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο σε αρκετές περιοχές υψηλού ενδιαφέροντος από τους επισκέπτες, όπως το Παρανέστιο, η Νικηφόρος, η Αδριανή, η Πρασινάδα, ο οικισμός Μεσοχωρίου. Να θυμίσουμε ότι πρόκειται για έναν παλιό οικισμό της ΔΕΗ που έχει γίνει ένα μικρό τουριστικό χωριό για τη φιλοξενία φοιτητών, οργανωμένων ομάδων που επισκέπτονται το Δήμο. 3.000 άτομα φιλοξενούνται εκεί τον χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες του Δήμου, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών της περιοχής. Παράλληλα, λειτουργεί και η νέα τουριστική ιστοσελίδα του Δήμου Παρανεστίου, το visitparanesti.gr, ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο που αναδεικνύει τις ομορφιές της περιοχής, τα αξιοθέατα, τις δραστηριότητες, τη φιλοξενία και τις ξεχωριστές εμπειρίες που προσφέρει ο Δήμος στους επισκέπτες. Το Παρανέστη Δίκη είναι ένας προορισμός που συνδυάζει αρμονικά το Παρθένο Βάσος, τον ποταμό Νέστο, τους εντυπωσιακούς καταράκτες, τα παραδοσιακά χαριά, την αστροπαρατήρηση, τον εινοτουρισμό και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ρένα. Σε εξέλιξη βρίσκονται έργα σε λιμάνια και παιδικές χαρές της Σάμου με επίκεντρο την προσβασιμότητα. Ο Χαρής Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την Ερθφόρειο Αιγαίου από τη Σάμο. Χαρή.
5: Καλό μεσημέρι κύριε και κύριοι. Να πω λοιπόν ότι ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο Ευάγγελος Τσεσμελής, μίλησε για τις ενέργειες που γίνονται στην αντιμετώπιση χρόνιων ζητημάτων με ιδιαίτερη έμφαση στις εγκαταστάσεις του τουριστικού λιμένα, όπως παραδείγματος χάρη προχωρούν οι διαδικασίες για την κατασκευή νέων χώρων υγιεινής έργου περίπου 28.000 ευρώ, το οποίο αναμένεται να δώσει οριστική λύση στις ανάγκες εξυπηρέτησης των χρηστών του λιμανιού. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πορεία ορισμένων έργων επηρεάζεται τώρα και από τις δύσκολες διαδικασίες του ΑΣΕ που καθυστερούν όλη αυτή την υλοποίηση. Τώρα, όσον αφορά το λιμάνι Πυθαγόριο, σημείωσε ότι πρόσφατη βλάση το δίκτυο ίδρυυσης αποκαταστάθηκε άμεσα παρά τις ιδιαιτερότητες ενός παλαιού δικτύου με σύνθετες τεχνικές απαιτήσεις και τις υποδομές στην πυρασφάλεια. Τώρα, στο μέτωπο των παιδικών χαρών προγραμματίζονται εργασίες ανανέωσης 10 και 11 Ιουλίου με την εγκατάσταση νέων πιστοποιημένων οργάνων. Την ίδια στιγμή ένα ύψος 111.000 ευρώ μέσω χρηματοδότησης του Υπουργείου Μετανάστευσης για να φτιαχτεί η μεγάλη παιδική χαρά απέναντι από την Τράπεζα Ελλάδος. Το έργο λοιπόν περιλαμβάνει και την τοποθέτηση εξοπλισμού ειδικά σχεδιασμένου για παιδιά με αναπηρία. Αυτό είναι το σημαντικότερο που κάνει το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Να σημειώσουμε ότι χθες ήταν και στην σύσκεψη που προκάλεσε η Προοδευτική Κίνηση Γυναικών στην Σάμμο για να συζητήσουν για τις παιδικές χαρές και εκεί αντάλλαξε απόψεις και με τους πολίτες και άκουσε σε εισαγωγικά αν θέλετε και τις γκρίνιες των γονέων οι οποίοι επιζητούν να έχουν μια ασφαλή παιδική χαρά για να πάνε τα παιδιά τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Χάρη. Ενεργοποίηση πιλωτικού προγράμματος στην περιφέρεια Κρήτης έχουμε για τον Λαγοκέφαλο, για το οποίο θα μας ενημερώσει η Κατερίνα Πολύζου από την Αρτχανίων. Κατερίνα.
6: Καλό μεσημέρι. Η περιφέρεια δηλώνει πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για τη διαχείριση αυτού του τοξικού και εισβολικού είδους. Με αφορμή την εντυνόμενη απειλή στο θαλάσσιο οικοσύστημα, ο Περιφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Δεδάκης έστειλε επίσημο αίτημα προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Τροφίμου Μαργαρίτη Σχοινά, αλλά και στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Δεδομένου ότι η Κρήτη αποτέλεσε την πρώτη περιφέρεια της Κρήτης που το συγκεκριμένο είδος εμφανίστηκε και ανέπτυξε ταχύτατα τους πληθυσμούς του, πρέπει να σας πω ότι σε όλες τις παραλίες, σε όλη την ακτογραμμή της Κρήτης, συναντάμε πάρα πολλούς λαγοκέφαλους. Η περιφέρεια ανέλαβε άμεσα από το 2021 την ευθύνη για ενημέρωση του κοινού και έτσι έχει ήδη αποτυπώσει με χρηματοδότηση ειδικής μελέτης στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, μέσω της οποίας εκτιμήθηκαν οι επιπτώσεις και καταγράφηκε το χαμένο εισόδημα των Αγγλίων. Λειτουργήσε το Περιφερειακό Συμβούλιο Αλληλείας της Περιφέρειας Κρήτης, το μοναδικό στην Ελλάδα, ενώνοντας επαγγελματικούς συλλόγους, δομενικές αρχές, αρμόδια τμήματα και το καθήλυνα αρμόδιο επιστημονικό ίδρυμα, το ΛΚΕΘΕ. Και τον Ιούλιο του 2025 κατατέθηκε ολοκληρωμένη πρόταση στήριξης αλληλείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του είδους, ενώ πραγματοποιήθηκαν αλλεπάλληλες συναντήσεις και ήταν συνεχής η διαβούλευση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Το ζήτημα μεταφέρθηκε εκτός συνόρων για αναζήτηση εργαλείων χρηματοδοτήσεων μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Blue Phasma, See for Future και της διάσκεψης παράκτιων περιφερειών. Άρα τώρα η περιφέρεια ζητά μια συνεργασία με την πολιτεία, ώστε μέσα από όλη αυτή την προετοιμασία που έχει κάνει και τις γνώσεις που διαθέτει να ξεκινήσει ένα πολιτικό πρόγραμμα προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματική διαχείριση αυτού του πολυπαραγωγικού προβλήματος.
0: Τώρα να πάμε Κατερίνα στο Ρέθυμνο, όπου εκεί βανδάλισαν για ακόμη μια φορά ηλεκτρονικούς φορτιστές οι οποίοι έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας.
6: Είναι ακόμη μια φορά, πολύ καλά το λες, και δεν είναι μόνο στο Δήμο Ρεθύμνης, τα ίδια συμβαίνουν και στο Δήμο Χανίων και σε άλλους Δήμους, όπου κανείς δεν μπορεί να καταλάβει ποιο το όφελος να καταστρέφει σε ηλεκτρικά ποδήλατα, τα δημοτικά ηλεκτρικά ποδήλατα ή και τους σταθμούς φόρτωσης αυτοκινήτων και δικύκλων ηλεκτρικών. Ναι. Αυτό το νέο περιστατικό έγινε στο κέντρο του Ρεθύμνου, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου. Ο Δήμος είπε ότι ήδη έχει κάνει αίτημα προς την εταιρεία που είναι αρμόδια για τις αποκαταστάσεις των βλαβών μέτρα στην Αθήνα να στείλει τεχνικούς για να αποκαταστήσουν τη βλάβη που θα στοιχίσει περί τα 5.000 ευρώ. Ωστόσο, κάνει έκκληση στους πολίτες όταν αντιλαμβάνονται κάτι να το καταγγέλουν, mm-hmm. ενώ θα κινηθεί κατά, με κάθε μέσο νόμιμο προκειμένου να εντοπιστούν και να συλληφθούν οι φρασίτατοι δράστες που mm-hmm. στερούν μια πολύ σημαντική υποδομή που διατίθεται δωρεάν για τους πολίτες στο πλαίσιο της βιώσιμης κινητικότητας της πόλης. Μόνο και μόνο για να διασκευάσουμε το δικό τους διεφθαρμένο τρόπο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Τώρα να πάμε σε μια είδηση ελπιδοφόρα για τη Γορτινία και των πολλών προβλημάτων, ειδικά στο οδικό δίκτυο. Σε σύσκεψη που έγινε στην Τρίπολη, στα γραφεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος γνωστοποίησε ότι σύντομα θα βγει και νέα χρηματοδότηση από την κρατική αρρωγή για να αντιμετωπιστούν οι αποκαταστάσεις των ζημιών στους δρόμους της Γορτινίας, με αφορμή φυσικά την παρατεταμένη φετινή κακοκαιρία που προκάλεσε πολλά προβλήματα όπως καθυζήσεις και άλλα. Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την Τρίπολη. Σταύρο.
7: Γεια σας. Πραγματικά 6 επιπλέον εκατομμύρια αποκλειστικά για αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο της Γορτινίας. Αυτό ανακοίνωσε στην ΕΡΤ Τρίπολης χθες το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, όπως είπες Βίκη. Το ποσό εγκρίθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής. Έχει ήδη προηγηθεί χρηματοδότηση 10 εκατομμυρίων ευρώ για την περιφέρεια Πελοποννήσου και για άλλες περιοχές. Τα 6 εκατομμύρια, σύμφωνα με τον Υπουργό, θα προωθηθούν σε 15 ημέρες. Στη σύσκεψη στην Τρίπολη, στην έδρα της περιφέρειας, υπόθηκε ότι θα γίνει προσπάθεια ώστε τα έργα αποκατάστασης να προχωρήσουν γρήγορα. Θυμίζω ότι πριν ένα μήνα περίπου, η Κυβερνητική Επιτροπή της Κρατικής Αγωγής είχε εγκρίνει και επιπλέον χρηματοδότηση 1,5 εκατομμύριων ευρώ στο Δήμο Γορτινίας για τις φυσικές καταστροφές. Πρόσφατα υπήρξε επαναλειτουργία του δρόμου στο ύψος των Λαγκαδίων. Ακολουθεί ένα ευρύ πρόγραμμα έργων και τεχνικών παρεμβάσεων που απαιτούν ωστόσο, Βίκη, μεγαλύτερα χρηματικά ποσά. Κάτοικοι, δήμοι, σύλλογοι, ενώσεις και λοιποί φορείς εξακολουθούν να ζητούν ένα σύγχρονο δρόμο Τρίπολης Πύργου, μιας και ο σημερινός θεωρείται απαρχαιωμένος. Αυτά όλα χθες στην Τρίπολη, με αφορμή και επίσκεψη κλιμακίου του κυβερνώντος κόμματος στην περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως και τώρα έχουμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και αντιπρόεδρο του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, που πραγματοποιεί περιοδεία στην Αρκαδική Πρωτεύουσα, είδε τις φαρμακοβιομηχανίες στη βιομηχανική περιοχή. Τώρα, βέβαια, έκανε βόλτα στο κέντρο της πόλης, στην περιφέρεια, τώρα στην έδρα της περιφέρειας, όπου είμαστε και εμείς. Έχει σύσκεψη με τον περιφερειάρχη, μαζί του και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο. Τρεις νέες αεροπορικές συνδέσεις θα ενταχθούν στο πρόγραμμα της αγγλικής εταιρείας J2 για την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο της Καβάλας. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει το ρεπορτάζ. Βασιλική, καλώς μεσημέρι.
8: Βίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ναι, έτσι ακριβώς είναι, αλλά πώς προέκυψε και φτάσαμε mm-hmm. σε αυτό. Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, ο κ. Παναγιώτης Αρχοντής, βρέθηκε προσκεκλημένος σε ένα φόρουμ της αεροπορικής εταιρείας J2 στην Αθήνα, όπου τι κάνει η εταιρεία, κάνει η επιχειρή να κάνει ένα άνοιγμα σε περιοχές όπου υπάρχει εναλλακτικός τουρισμός, που θέλουν να δουν, να παρατηρήσουν τα πουλιά, τα ποτάμια, τις λίμνες. Περισσότερο δηλαδή διοχετεύει ρεύματα επισκεπτών και τουριστών προς αυτές τις περιοχές. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτές τις περιοχές θα είναι και η Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Δόξα τω Θεώ, έχουμε λίμνες και ποτάμια πάρα πολύ ωραία, ειδικά στη λίμνη Βιστονίδα, όπου υπάρχουν πανέμορφα πουλιά που μπορούν να τα παρατηρήσουν. Λοιπόν, θα γίνει η σύνδεση μέσω του αεροδρομίου της Καβάλας. Γιατί ξεκινάει μια μεγάλη προσπάθεια αναβάθμισης της λίμνης Βιστονίδας και ένταξης κάποιων ήπιων δραστηριοτήτων τουρισμού. Θα πρέπει να προηγηθεί όμως μια μελέτη, από την οποία μελέτη θα προκύψει πού μπορεί ο καθένας να κάνει τι. Δηλαδή, πού μπορεί να πάει ο επισκέπτης mm-hmm. να κάνει μια διαδρομή με την βάρκα, πού μπορεί να βρεθεί ο αγρότης να είναι δίπλα, πού μπορεί να είναι ο αλλιέας. Να χωριστεί λοιπόν αυτό το πεδίο, προκειμένου να μπορέσουν και οι επισκέπτες να απολαύσουν το θέαμα των πουλιών. Και μάλιστα θα τοποθετηθούν, θα γίνει εγκατάσταση και κάποιες φυλάχτρες, προκειμένου να βλέπει επισκέπτες, να κάνει την παρατήρηση στα πουλιά για να μην τρομάζουν αυτά όταν τα πλησιάζει. Θα μπουν λοιπόν φυλάστρες και να, να μπορούν οι επισκέπτες να απολαμβάνουν το είδος που αγαπούν.
0: Μάλιστα, Βασιλική, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα θετικά καταγράφονται ως τώρα τα στοιχεία και για τη φετινή αναπαραγωγική περίοδο του Μαυρόγυπα στο δάσος της Δαδιάς, για τον οποίο γίνεται μεγάλη προσπάθεια να παραμείνει ως εμβληματικό σπάνιο είδος στην περιοχή. Να πάμε στην Έρτο Ρεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα.
9: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Ναι, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, όπως λένε, οι ως τώρα καταγραφές του αναπαραγόμενου πληθυσμού του Μαυρόγυπα στο δάσος της Δαδιάς. Και δεν είναι κάποιες εκτιμήσεις αυτές απλές και αόριστες. Είναι στοιχεία που συγκέντρωσε η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Εύρου και Δαδιάς του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, του ΟΦΗΠΕΚΑ δηλαδή. Mm-hmm. Μετρήθηκαν, Βίκυ, ήδη 44 ενεργά ζευγάρια αυτού του σπάνιου αρπακτικού, πλησιάζοντας βασικά το περσινό ρεκόρ των 47 ζευγαριών, και ο αριθμός των 44 που μετρήθηκαν φέτος μέχρι τώρα ενδέχεται να αυξηθεί και άλλο μέχρι την ολοκλήρωση των καταγραφών, γιατί η περίοδος αναπαραγωγής είναι ακόμα σε εξέλιξη. Τα δεδομένα αυτά καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα του πληθυσμού του Μαυρόγυπα, παρά την εξεταμένη απώλεια ενδιαιτήματος από τη Μεγάλη Πυρκαγιά του 23 και την έντονη ανησυχία όμως που προκλήθηκε μετά το περιστατικό που είχαμε μαζικής δηλητηρίας, αν θυμάστε, mm-hmm. που είχε καταγραφεί τον περασμένο Μάρτιο, στο οποίο είχαν εντοπιστεί 12 μαυρόγυπες με ενδείξεις δηλητηρίασης και οι 9 ήταν νεκροί. Όλα αυτά τα επισημαίνει η Μονάδα Διαχείρισης σε ένα ενημερωτικό δελτίο που έχει βγάλει, και επισημαίνει επίσης ότι η σταθεροποίηση και η σταδιακή αύξηση του πληθυσμού του Μαυρόγυπα είναι αποτέλεσμα διαχρονικών και συντονισμένων προσπαθειών με δράσεις που εστιάζουν σε τρία βασικά σημεία. Το ένα είναι η μείωση, η προσπάθεια να μειωθεί η θνησιμότητα του Μαυρόγυπα από ανθρωπογενή αίτια, είναι αυτό που λέγαμε λίγο πριν για τα δηλητηριασμένα δολώματα. Το δεύτερο είναι να τους εξασφαλίζουν επαρκή τροφή. Και το τρίτο είναι η ορθή διαχείριση των κρίσιμων ενδιαιτημάτων αυτού του είδους. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουν τοποθετηθεί ακόμα και τεχνητές φωλιές μετά τις φωτιές, για να μπορέσει αυτό το εμβληματικό αρπακτικό να παραμείνει στο δάσος της Δαδιάς, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Να πάμε σε μία είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Καθώς ηλικιωμένη έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης και έδωσε 20.000 ευρώ και κοσμήματα. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου μαζί μας. Παναγιώτη.
10: Δυστυχώς αυτό το πρόβλημα εδώ και περίπου ένα μήνα είναι ξανά σε έξαρση. Πάρα πολλές απάτες με τη μέθοδο της απάτης τηλεφωνικής. Αυτή τη φορά μία γυναίκα γύρω στα 90 έτη περίπου δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από μία γυναίκα η οποία υποδίθηκε την λογίστριά της. Έπειτα από ένα τηλεφώνημα που κράτησε αρκετά λεπτά, κατάφερε και την αίτηση ότι πρέπει να δηλώσει τα χρήματα και τα κοσμήματα που είχε στο σπίτι. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα η ανυποψία στη γυναίκα να υποπέσει σε αυτήν την παγίδα και δυστυχώς να της αρπάξει με αυτή τη μέθοδο αυτό το μεγάλο χρηματικό ποσό αλλά και κοσμήματα. Σημειώνεται ότι έχουν γίνει πολλές ενημερωτικές δράσεις, πολλές ημερίδες για να αποτραπεί αυτό το φαινόμενο. Δυστυχώς όμως το τελευταίο διάστημα είναι σε έξαρση και δυστυχώς είναι πολύ μεγάλα τα ποσά και είναι δύσκολη και η ξυχνία σε αυτού του συγκεκριμένου προβλήματος, αυτή της απάτης.
0: Να έχουμε το νου μας όλοι, να ενημερώσουμε για άλλη μια φορά και τους ηλικιωμένους ανθρώπους που έχουμε κοντά μας. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Να πάμε όμως εμείς τώρα ευθύς αμέσως στη Χίο, καθώς εκεί για 14η συνεχή χρονιά πραγματοποιείται και φέτος το διανυσιωτικό κινηματογραφικό φεστιβάλ Αιγαίου Σινεμάθια. Θοδωρής Πιλιώτης μαζί μας. Θοδωρή, φέτος θα διαγωνιστούν σε 43 ταινίες, έτσι δεν είναι?
11: Πολύ σωστά, Βίκυ, 43 ταινίες από μερικά λεπτά μέχρι 10 το ανώτερο. Είναι χωρισμένες σε κατηγορίες όπως είναι ντοκιμαντέρ, ταινίες μυθοπλασίας, animation, video clip και μάλιστα σε δύο διαφορετικές κατηγορίες, αυτές του γυμνασίου και του λυκείου. Είναι από τα νησιά Λίμνο, Λέσβο, Χίο, Εύβοια, Λέρο, Πάτμο, Τήλο, Χάλκι, Ρόδο, Άνδρο, Αμοργό, Σαντορίνη, Σύρο και Κρήτη, ενώ συμμετέχουν και τα ελληνικά σχολεία της Αστόρια της Νέας Υόρκης και της Πατριαρχικής Σχολής των Ιεροσολύμων. Ιδιαίτερα σημαντικό το ότι τα συνδημιουργία αυτών των παιδιών αναδεικνύουν και τοπικούς μύθους, ιστορίες, όπως επίσης και προβλήματα που απασχολούν τους νέους μας κατευθείαν μέσα από την τάξη δοσμένα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το ότι πια στην εποχή μας φαίνεται πόσο καλά μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες οι μαθητές που σε συνεργασία με τους καθηγητές τους και μάλιστα σε ώρες εκτός σχολείου ετοιμάζουν αυτά τα ξεχωριστά ταινιάκια. Από σήμερα το απόγευμα μέχρι και το Σάββατο θα προβληθούν στο ομοίρο πνευματικό κέντρο του Δήμου της Χίου. Στη συνέχεια, βέβαια, θα ακολουθήσει και μια πορεία και στα νησιά που θα μπορέσουν που συμμετέχουν να δουν τις ταινίες και θα βραβευτούν βέβαια ανάλογα οι κατηγορίες αυτές. Συν επίσης και την καλύτερη αφίσα που παίρνει μέρος, αφού έχουμε και εκεί φιλοτέχνηση της δουλειάς που γίνεται με τα βίντεο. Μια πολύ όμορφη
0: προβολή,
11: λοιπόν, τριήμερη από τις 6 το απόγευμα στο ομοίρο πνευματικό κέντρο Δήμου Χίου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή, και να πάμε απευθείας στην Πέννη Τομπρή, καθώς έχουμε τη δεύτερη διοργάνωση φέτος για το φεστιβάλ Near and Far στο Καστελόριζο.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η Αυλαία ανοίγει σήμερα το εξαιρετικά επιτυχημένο Near and Far Festival, το μοναδικό φεστιβάλ στον κόσμο που είναι αφιερωμένο στην ελληνική διασπορά και το οποίο επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, όπως είπες, για να δημιουργήσει στο ακριτικό μας νησί, μέσα από την τέχνη, ένα πεδίο συνάντησης πολιτισμών, ανθρώπων και εμπειριών. Ένα τετραήμερο πολυθεματικό φεστιβάλ που ενώνει το κοντά με το μακριά και το τοπικό με το διεθνές, δίνοντας βήμα σε Έλληνες καλλιτέχνες που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Η πεσινή διοργάνωση είχε ξεχωρίσει για τη συμμετοχή κορυφαίων δημιουργών, τη συνάντηση διαφορετικών μουσικών κόσμων και κυρίως για τη συγκινητική συμμετοχή των παιδιών του νησιού, μια παρακαταθήκη που διατηρείται και φέτος. Παράλληλα, η παγκόσμια ραδιοφωνική μετάδοση μέσω της ΕΡΤ και της Φωνής της Ελλάδας διεύρυνε το φεστιβάλ πέρα από τα γεωγραφικά του όρια, ενισχύοντας τη διεθνή του απήχηση. Φέτος το φεστιβάλ στοχεύει ακόμη πιο ψηλά και φιλοδοξεί να μεταφέρει μέσω live streaming με εικόνα την εμπειρία του Καστελόριζου στο κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο, δημιουργώντας νέες γέφυρες με την ομογένεια, ενώ πέρα από τις συναυλίες περιλαμβάνει εκπαιδευτικές, βιωματικές και συμμετοχικές δράσεις για όλες τις ηλικίες. Η απόψινή ανακτήρια βραδιά έχει τίτλο «Φως, μια μικρασιατική ιστορία». Η Ερήνη, με βάση την Αμερική και ρίζες από την Κρήτη και τη Μικρά Ασία, παρουσιάζει ένα μουσικό διπορικό που ενώνει παραδόσεις και σύγχρονες επιρροές σε σύμπραξη με μουσικούς από την Ελλάδα. Το φεστιβάλ θα διαρκέσει έως και την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη, και να κλείσουμε λέγοντας δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Γενικά, έθριος προβλέπεται για αύριο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στον συντονισμό και στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Τρόμος και χάος στη Βενεζουέλα από το διπλό φωνικό χτύπημα του εγκέλαδου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και μακάρι να μην επαληθευτούν οι φόβοι για χιλιάδες νεκρούς σαν ταινία τρόμου, λένε χιλιάδες άνθρωποι έντρομοι για τα όσα έζησαν. Για ώρα σοκ και αποτροπιασμό στην Αθήνα για το αγροφωνικό στην Καλυθέα, εκεί όπου ένας 17χρονος βρήκε τραγικό θάνατο και άφησε την τελευταία του πνοή μετά από αιματηρή συμπλοκή. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, Πέμπτη σήμερα, 5η 25 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνίζου Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πυροσβεστικό ελικόπτερο που επιχειρούσε στην κατάσβεση πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στο Μέτσοβο κατέπεσε στη λίμνη Αού κατά τη διάρκεια υδροληψίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι εκτός κινδύνου το πλήρωμα, ωστόσο οι τρεις επιβαίνοντες έχουν τραυματιστεί ελαφρά. Μεγαλώνει συνεχώς η λίστα των αγνοωμένων από τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίκτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα. Ανακοινώθηκαν βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των υποψηφίων των γενικών ενιών ηλικίων και επαγγελματικών ηλικίων. Συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο μετά από συμπλοκή περίπου 10 ατόμων λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καλυθέα. Τραγωδία στο Παρίσι, παιδί 3 ετών έχασε τη ζωή του όταν εγκλωβίστηκε περίπου 40 λεπτά μέσα σε αυτοκίνητο. Στους 212 έφτασαν νεκροί στην Ισπανία από τον καύσωνα μέσα σε 4 ημέρες. Και τέλος, ο καιρός γενικά έθριος σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Σκηνές απόγνωσης εκτελήσονται κυρίες και κύριοι σε ολόκληρη τη Βενεζουέλα μετά από δύο καταστροφικούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίκτρια, οι οποίοι ισοπαίδωσαν τη χώρα. Θα ακούσουμε σε λίγο τα νεότερα, αλλά να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Πραγματικά συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές, καθώς πυροσβεστικό ελικόπτερο που επιχειρούσε στην κατάσβεση πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στο Μέτσοβο κατέπεσε από πολύ χαμηλό ύψος στη λίμνη Άου κατά τη διάρκεια υδροληψίας. Πάμε στα Γιάννα και στο Βασίλη Σιώμονα, ανταποκριτή μας, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, να μας πει κυρίως Βασίλη, τι γίνεται με τους επιβαίνοντες, με το πλήρωμα. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, είναι καλά στην υγεία του το πλήρωμα του ελικοπτέρου, του πυροσβεστικού ελικοπτέρου Αγκούστα Μπέλ, που πριν από λίγα λεπτά κατέπεσε την ώρα της υδροληψίας στη λίμνη ΑΟΥ. Η λίμνη ΑΟΥ είναι κοντά στο Μέτσοβο Ιωαννίνων. Το ελικόπτερο επιχειρούσε σε πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή και κατά την προσπάθεια να λάβει νερό από τη λίμνη, εκεί φαίνεται υπήρξε κάποια δυσλειτουργία και είχαμε την πτώση του ελικοπτέρου, τη βίαιη αυτή προσθαλάσσωση στο νερό. Ευτυχώς το πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του. Τώρα φτάνουν στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις, οι συνάδελφοί τους, οι πυροσβέστες, όπου θα τους βοηθήσουν. Μάλιστα, ο χώρος υποπτεύεται από ντρόουν ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας και γνωρίζουν το στίγμα που είχαμε την πτώση, αυτό το ατυχές περιστατικό. Είναι καλά στην υγεία τους και φτάνουν σε λίγο και δύο στενοφόρα του ΕΚΑΦ που είναι καθοδόν για το σημείο της πτώσης. Μάλιστα, το πλήρωμα του ελικοπτέρου κολύμπησε για να βγει στη στεριά, Γρηγόρη.
5: Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Βασίλη, όμως, ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζει το ρεπορτάζ και βεβαίως για οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας για αυτή την εξέλιξη, αυτό το ατύχημα που είχαμε νωρίτερα στην περιοχή του Μετσόβου, όταν ελικόπτερο, να επαναλάβουμε, κατέπεσε από πολύ χαμηλό ύψος, ευτυχώς στη λίμνη του ΑΟΥ, κατά τη διάρκεια υδροληψίας. Και από το Μέτσοβο πάμε στην Βενεζουέλα. Τώρα, τεράστιες καταστροφές προκάλεσαν οι δύο ισχυρότατοι σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησαν το Καράκας και άλλες περιοχές της Βενεζουέλας. Είναι κρίση, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος Ροντρίγκες, ανέρχονται σε 164 και τραυματίες σε 1,000. Ωστόσο, αυξάνονται οι φόβοι ακόμη και για χιλιάδες θύματα, καθώς δεκάδες θύρια έχουν καταρρεύσει. Τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων δυσκεραίνουν οι δεκάδες μετασεισμοί που έχουν σημειωθεί, ενώ πολλές χώρες ανακοίνωσαν ότι θα προστέλουν βοήθεια. Πάμε στην αίθουσα συντάξεις, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της Έλληνας Αλεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Βλέπαμε και νωρίτερα και τα βίντεο τα σχετικά με κατοίκους να λένε ότι ήταν σαν να ζούσαμε, σαν να βλέπαμε ταινία τρόμου. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς αυτό ήθελα να δώσω τις περιγραφές των ανθρώπων που λένε ότι έζησαν αυτό σαν να ήταν μέσα σε μια ταινία τρόμου. Και αυτό γιατί οι δύο σεισμοί, πολύ μεγάλοι αυτοί σεισμοί, 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, σημειώθηκαν ο ένας με διαφορά περίπου 40 δευτερολέπτων από τον άλλον. Οι άνθρωποι λοιπόν δεν κατάλαβαν τι τους συνέβαινε και πολλοί δεν πρόλαβαν καν να φύγουν από τα σπίτια τους. Γι' αυτό και εκφράζονται φόβοι ότι στα κτίρια που έχουν καταρρεύσει βρίσκονται εγκλωβισμένοι δεκάδες, εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες άνθρωποι. Οι δύο σεισμοί σημειώθηκαν γύρω στις 6 το απόγευμα στην ώρα Βενεζουέλας και ενώ η χώρα γιόρταζε μια εθνική εορτή. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι, πολλές οικογένειες βρίσκονταν στα σπίτια τους εκείνη την ώρα, όμως άλλοι βρίσκονταν στους δρόμους, βρίσκονταν σε εμπορικά καταστήματα, σε εμπορικά κέντρα και από εκεί οι εικόνες είναι πραγματικά τρομακτικές. Σύμφωνα με την Ντέλφη Ροντρίγκες, την υπηρεσιακή πρόεδρο της χώρας, οι νεκροί ανέρχονται αυτή τη στιγμή, προσωρινός βέβαια απολογισμός 164 και τραυματίες όπως είπε σχεδόν 1,000. Ωστόσο υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών είναι πολύ μεγαλύτερος. Αρχικά να σου πω ότι υπάρχει μία πρόβλεψη από την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία βάσει μοντέλων, συγκεκριμένων μοντέλων που έχει και αναλύει σεισμούς, ότι οι νεκροί μπορεί να είναι χιλιάδες ή και δεκάδες χιλιάδες. Επίσης υπάρχουν καταγραφές από την αντιπολίτευση των αγνοωμένων και κάνουν λόγο αυτή τη στιγμή για περίπου 10.000 αγνοούμενους. Οι άνθρωποι προσπαθούν πραγματικά με πανικόβλητοι να έχουν νέα των συγγενών τους που δεν μπορούν να εντοπίσουν, καθώς όπως καταλαβαίνουμε η επικοινωνία στη χώρα είναι πολύ δύσκολη και με το ίντερνετ και την ηλεκτροδότηση που σε πολλές περιοχές πέφτει, δεν υπάρχει. Οι χειρότερες περιοχές που έχουν πληγεί είναι αυτές του Βορρά. Οι δύο σεισμοί σημειώθηκαν, το επίκεντρό τους ήταν περίπου 175 χιλιόμετρα βόρεια του Καράκα, στη θάλασσα της Καραϊβικής. Οι βόρειες αυτές λοιπόν, και το Καράκας βεβαίως, και εκεί έχουμε καταρρεύσεις κτίριων, αλλά η πολιτεία Λαγκουάιρα και η ομώνυμη πόλη, η Αράγκουα, η Φαλκόν, οι περιοχές αυτές είναι πραγματικά, έχουν υποστεί τεράστιες καταστροφές. Η Ντέλση Ροντρίγκες κήρυξε τη Λαγκουάιρα ως μια περιοχή σε καταστροφή και ολόκληρη τη χώρα βεβαίως σε επίγουσα κατάσταση. Τα σχολεία έκλεισαν, όπως και πολλές άλλες υπηρεσίες. Αυτό που είναι πολύ δύσκολο για να καταλάβουμε για τη Βενεζουέλα και το τι συμβαίνει στη χώρα αυτή, πέρα από το γεγονός της του τεράστιου μεγέθους των σεισμών, είναι ότι η χώρα αυτή έχει υποστεί χρόνια οικονομική καταστροφή. Οπότε οι υποδομές της χώρας και οι υπηρεσίες που θα μπορούσαν να συντονιστούν αυτή τη στιγμή για να βοηθήσουν τους ανθρώπους που είναι εγκλωβισμένοι και τους ανθρώπους που έχουν χάσει τα σπίτια τους, είναι πολύ, οι ικανότητές τους είναι πολύ λίγες. Γι' αυτό και σύσσωμη διεθνής κοινότητα και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δηλώσει ότι αποστέλνουν βοήθεια προς τη Βενεζουέλα. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπαμε, και οι ευρωπαϊκές χώρες και τα Ηνωμένα Έθνη και χώρες έως το Κατάρ, την Κίνα και την Ινδία. Είναι τεράστιες
5: ακόμα
7: οι ανάγκες.
5: Και το Δούνου του αναμένεται να εμπλακεί σε αυτή την προσπάθεια βοήθειας.
7: Η Ντέλση Ροντρίγκες λοιπόν είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα ταμείο με τουλάχιστον 200 εκατομμύρια δολάρια, είναι φαντάζομαι αρχικός, μια αρχική εκτίμηση, για να αποκατασταθούν οι ζημιές στις υποδομές, στα νοσοκομεία και σε άλλες υποδομές της χώρας. Αυτό σε δεύτερη φάση, γιατί αυτή τη στιγμή προέρχει να βρεθούν οι άνθρωποι που είναι εγκλωβισμένοι και να γίνει μια αποτίμηση και της κατάστασης, γιατί αυτή τη στιγμή η εικόνα δεν είναι ξεκάθαρη για τις αρχές.
5: Είναι πολύ νωρίς
7: ακριβώς
5: ακόμα,
7: έχει συμβεί. Ναι, ναι. Σύμφωνα με τη Ροντρίγκες, τουλάχιστον 30 μετασεισμοί έχουν ακολουθήσει τους δύο μεγάλους σεισμούς, οπότε καταλαβαίνουμε ότι και αυτό δυσχεραίνει τις προσπάθειες.
5: Έχει ιστορικό η χώρα σε τέτοιες σεισμικές δονείς, σε τέτοιους μεγάλους σεισμούς? Έχει ιστορικό η
7: Βενεζουέλα? Θα σου πω, Γρηγόρη, να ολοκληρώσω μια στιγμή λέγοντας ότι ακόμη δυσχεραίνει και την προσπάθεια το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή παραμένει κλειστό το διεθνές αεροδρόμιο του Καράκας λόγω των ζημιών που έχει υποστεί και μένει να δούμε πού ακριβώς θα προσγειωθούν όλες οι διεθνείς ομάδες διάσωσης.
5: Είναι και αυτό ένα θέμα, βέβαια.
7: Η Βενεζουέλα λοιπόν έχει να δει τόσο μεγάλο σεισμό για πάνω από έναν αιώνα. Και γενικώς και οι μαρτυρίες των ανθρώπων στη χώρα έλεγαν ότι δεν είναι συνηθισμένοι σε συχνούς και τόσο μεγάλους σεισμούς. Δεν είναι μια χώρα δηλαδή που είναι προετοιμασμένη για κάτι τέτοιο. Αν προσθέσουμε σε αυτό την οικονομική κρίση και ό,τι αυτό σημαίνει για τις υποδομές, την παλαιότητα των κτηρίων, καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση στη χώρα.
5: Έλενα, παρακολουθείς τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα. Για οτιδήποτε νεότερο και σημαντικό προκύψει, μας ενημερώνεις διαρκώς. Ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα το μεγάλο ερώτημα είναι πώς είναι οι Έλληνες της Βενεζουέλας, η ελληνική κοινότητα. Ο πρόεδρος ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, Θοδωρής Μαραγγέλης, μίλησε νωρίτερα στο News Radio 105,8 στις πρωινές διαδρομές και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
8: Εμείς, δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Ο ελληνισμός εδώ σε όλη τη χώρα είναι καλά, είναι εντάξει. Δεν έχει πάθει, δηλαδή όλοι, όχι όλοι, έχουμε πάθει στα σπίτια μας. Ναι, έχουμε πάθει μικρές ζημίες, αλλά εμείς οι άνθρωποι, δηλαδή οι πατρίδες, είμαστε εντάξει, δεν έχουμε πάθει τίποτα.
5: Μία από τους πολλούς Έλληνες που ζουν και εργάζονται μόνιμα στη Βενεζουέλα, η κυρία Ντίνα Αντωνιάδη, μίλησε στην τηλεόραση του Ερυθμιού νωρίτερα και σοκαρισμένη περιέγραψε τον τρόμο που βίωσε κατά τη διάρκεια των σεισμικών δονήσεων.
9: Πέσανε τα πάντα, διαλυθήκανε τηλεοράσεις, γκρεμίστηκαν μπετά, τι να σας πω, ο τείχος.
5: Ναι.
9: Διαλύθηκαν σαν να είχε γίνει μπομπαρδισμός. Εγκατέρεψε το δικό μας, τη δική μας πολυκατοικία και μπορούσαμε μετά να κατέβουμε με σκάλες, αλλά ήταν όλα διαλυμένα, ρήπια. Εγώ μένω στο Λος Πάλος Γκράντες, Τσακάο.
5: Πραγματικά δύσκολες ώρες για τους ανθρώπους και πραγματικά ευχόμαστε όλοι να μην εμπαλλευτούν οι φόβοι που κάνουν λόγο ακόμα και για χιλιάδες, για εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς. Ακόμη δεν μπορούμε να φανταστούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, δήλωσε στην τηλεόραση του Ερτνιούς ο πρόεδρος του ΑΣΠΕ Θήμιος Σιλέκας, εκτιμώντας ότι τα μέχρι στιγμής δεδομένα παραπέμπουν σε μια από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών στη Λατινική Αμερική.
10: Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που ουσιαστικά υπολόγισε το USGS, το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, ότι οι νεκροί θα είναι 10 μέχρι 100.000. Ο πρώτος σεισμός με τα 7,2 είχε ένα μικρό εστιακό βάθος, που αυτό ήταν ουσιαστικά πρόσβαλε κατασκευές μικρού όγκου, η σεισμική δόνηση. Ο δεύτερος σεισμός ήταν της τάξης των 7,5 βαθμών, αλλά είχε ένα εστιακό βάθος 20-25 χιλιόμετρων, που σημαίνει, και επειδή ήταν σε μεγαλύτερη απόσταση ταυτόχρονα, σημαίνει ότι είχαμε επιπτώσεις στα ψηλά κτίρια.
5: Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε και σε άλλες περιοχές, είπε στην τηλεόραση του Ερτνιούς ο πρόεδρος, ο πατέρας Ευάγγελος, ιερέας της ελληνικής κοινότητας της Βαλένσια.
11: Και είμαστε έτοιμοι, αν μας ζητάνε από Λαγκουάιρα, φεύγουμε προς τη Λαγκουάιρα να βοηθήσουμε εκεί πέρα. Αν κάποιος φοβάται και θέλει να έρθει εδώ στην κοινότητα, μπορεί να έρθει στην κοινότητα, να περάσει τη νύχτα στην κοινότητα. Εδώ στο σπίτι μας έπεσα πολλά πράγματα στο πάτωμα, ποτήρια, πιάτα, εικόνες, έχω ψαράκια και το νερό έπεσε κάτω.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να φύγουμε από τη Βενεζουέλα τώρα και να επιστρέψουμε εδώ στα δικά μας. Πάμε να δούμε τι έγινε χθες το βράδυ στην Καλυθέα της Αττικής. Ένα ακόμα περιστατικό βίας νεαρών παιδιών με τραγική κατάληξη σημειώθηκε χθες το βράδυ. Ένας 18χρονος ομολόγησε ότι τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι ένα 17χρονο στην Καλυθέα μετά από λεκτική αντιπαράθεση και συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων νεαρών. Το θύμα φέρεται να δέχτηκε μαχαιριά στο θώρακα. Σοκαρισμένοι κάτοικοι της περιοχής που βρέθηκαν στον τόπο της τραγωδίας και μίλησαν στην κάμερα του Ερτνιούς.
12: Γύρω στις 11.30 το βράδυ, ερχόμενος με το σκύλο Βόλτα από το πάρκο, είδα μαζεμένο καμιά δεκαριά άτομα, 15, όχι σε συμπλοκή αλλά να μιλάνε έντονα. Αυτό, τίποτα άλλο.
13: Κατά τις 11.30 είδα ένα παιδί πεσμένο εδώ και είδα την αστυνομία που μπορούσαν να την επαναφέρουν στη ζωή.
14: Ήταν από πάνω του δηλαδή.
13: Είπα από, ναι, από πάνω. Δεν φώναζε καθόλου.
14: Το
13: πιέζανε στο στήθος.
14: Ήταν κάρπα.
13: Κάρπα, ναι.
15: Άκουσα φωνές, ναι.
14: Με τι είναι αυτές, με καυγά ή με βοήθειες, κάποιος καλούσε σε βοήθεια?
15: Όχι, σαν καυγάς, κάποιος μαλώνει αυτό και όχι για πολλή ώρα, γιατί ήθελα να... Απόλυσα να δω τι είναι, αλλά δεν σταμάτησαν γρήγορα.
5: Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 15 προσαγωγές, ενώ αναζητά τα ακριβή αίτια της συμπλοκής. Αρχικά υπήρχαν πληροφορίες ότι το κίνητρο ήταν οπαδικές διαφορές. Για τις πληροφορίες αυτές ρωτήθηκε στην τηλεόραση του Ερτνιούς η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Για να την ακούσουμε.
16: Είναι ένα ενδεχόμενο που εξετάζεται αυτό που αναφέρατε, κύριε Σιαδήμα. Το οπαδικό κινήτρο βέβαια δεν μας προκύπτει, καθώς όπως φαίνεται και τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες και την εξέταση των προσαγόμενων στη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος, φαίνεται ότι η πλειοψηφία των εμπλεκομένων ανήκουν στην ίδια ομάδα. Και μάλιστα θύμα και δράστης φαίνεται ότι ανήκουν στην ίδια ομάδα, οπότε δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα τι έχει συμβεί.
5: Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στη ρεπόρτερ μας, Σοφία Ορφανού, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ακούσαμε και την κυρία Δημογλίδου. Σοφία, να λέει ότι απομακρύνεται το οπαδικό. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Έχουμε κάποιες τελευταίες πληροφορίες. Ναι. Πριν από λίγα λεπτά, η μητέρα του θύματος έκανε αναγνώριση και πρόκειται για ένα 15χρονο πλέον, μιλάμε, θύμα.
5: 15 ετών και όχι 17.
17: Σωστά. Επίσης, ο δράστης είναι ανήλικος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Πρόκειται για έναν 17χρονο. Και μάλιστα, όπως φέρεται να δείχνει η αστυνομική έρευνα, όλα έγιναν για το ποιος θα διεκδικήσει τα ηνία, να το πω έτσι, στην πλατεία της Καλυθέας. Μιλάμε δηλαδή για δύο ομάδες, οι οποίες ήταν αντίπαλες της περιοχής. Όπως μαθαίνουμε από αστυνομικές μας πηγές, φέρεται ο 15χρονος, το θύμα δηλαδή, στο παρελθόν, να είχε θλιφθεί καθώς είχε στην κατοχή του ένα μαχαίρι. Ενώ και τον περασμένο Φεβρουάριο, Φλεβάριο. Πάλι από μέλη της αντίπαλης ομάδας είχε δεχθεί συμπλοκή, υπήρξε συμπλοκή, αλλά και είχε δεχθεί ξυλοδαρμό. Μαθαίνουμε επίσης ότι από τα άτομα που έχουν συλληφθεί, κάποιοι εκ των οποίων έχουν προσαγωγές στο παρελθόν και για μικροεπισόδια. Να θυμίσουμε τώρα ότι το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν η ομάδα του, όταν έξι άτομα ανάμεσά τους και το θύμα, κάθονταν στην πλατεία της Καλυθέας, προκειμένου ξεκίνησε ένας διαπληκτισμός μεταξύ αυτής της παρέας και τριών ακόμη ατόμων που βρίσκονταν στο σημείο. Τα τρία άτομα κάλεσαν τηλεφωνικώς ενισχύσεις. Άμεσα έφτασε στο σημείο ένα αυτοκίνητο, το οποίο αποβιβάστηκαν πέντε άτομα, ανάμεσα σε αυτά και ο δράστης, όπου τότε ο δράστης έβγαλε ένα μαχαίρι και αφαίρεσε τη ζωή του 15χρονου παιδιού. Όλες αυτές τις ώρες οι αστυνομικοί κάνουν μια υπεράνθρωπη προσπάθεια να συγκεντρώσουν όσα περισσότερα στοιχεία μπορούν μέσα από το βιντεοληπτικό υλικό, αλλά και από στοιχεία από το σημείο, καθώς έχει εντοπιστεί ένα μαχαίρι το οποίο έχει αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς για εξέταση, προκειμένου να δούμε αν υπάρχει γενετικό υλικό, DNA ή οτιδήποτε άλλο που θα μπορέσει να βοηθήσει για το αν έχει χρησιμοποιηθεί στη συγκεκριμένη δολοφονία. Ενώ αυτή την ώρα οι αστυνομικοί πραγματοποιούν κατοίκον έρευνες στα σπίτια των προσαχθέντων, αλλά και κοντά στο σημείο που έγινε η συμπλοκή, αλλά και στη δολοφονία, προκειμένου να δουν αν βρουν και τα υπόλοιπα, όπως το μαχαίρι, όπως και τα καταβίδια που χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τις περιγραφές τους στη συμπλοκή. Όπως μαθαίνουμε από τις ίδιες πηγές μας, ο δράστης και οι υπόλοιποι προσαχθέντες και συλληφθέντες δεν συνεργάζονται με τους αστυνομικούς του ελληνικού FBI, δεν αποκαλύπτουν τα στοιχεία για τα οποία σημειώθηκε η συμπλοκή. Όσα προκύπτουν είναι από την αστυνομική έρευνα. Το μόνο που έχει υποδείξει ο δράστης είναι το σημείο που έριξε το μαχαίρι, όπως είπε, για να το αποκρύψει. Ωστόσο, μέχρι και αυτή την ώρα οι αστυνομικοί δεν έχουν καταφέρει να το εντοπίσουν και προσπαθούν να διαπιστώσουν αν προσπαθεί να παραπλανήσει τις αστυνομικές αρχές και την αστυνομική επιχείρηση.
5: Και όλα αυτά για το τίποτα, πραγματικά. Έναν μικρό παιδί, ένας 15χρονος, να χάνει τη ζωή του για το τίποτα. Για να έχει μια ομάδα τον έλεγχο της πλατείας απέναντι στην άλλη. Να έχει το κουμάντο στην τοπική πλατεία.
17: Και
5: δεν υπάρχουν λόγια.
17: Που έσπασε είναι ακριβώς γιατί κατά τη διάρκεια των καταθέσεων όλοι οι υπόλοιποι μάρτυρες τον υπέδειξαν και πλέον ο κλήρος είχε στενεύσει προς το πρόσωπό του. Οπότε και που έσπασε είναι ακριβώς γιατί κατά τη διάρκεια των καταθέσεων όλοι οι υπόλοιποι μάρτυρες τον υπέδειξαν και πλέον ο κλήρος είχε στενεύσει προς το πρόσωπό του. Οπότε και από

0: Μέχρι στιγμής υπάρχουν κάποια σενάρια ακόμη τα οποία εξετάζονται, μήπως δεν είναι δηλαδή ένα το αίτιο. Παρ' όλα αυτά, η αστυνομική έρευνα, όπως καταλαβαίνουμε, είναι σε εξέλιξη και θα πρέπει επίσημα να μας πούν και εμάς τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Στην αρχή ήταν πολύ ισχυρό αυτές οι πληροφορίες ότι πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο οπαδικής βίας, αλλά ακούσαμε και την κυρία Δημογλίδου να λέει στη δηλώσεις του ΕΡΝΙΟΥΣ ότι απομακρύνεται, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο τα έως τώρα στοιχεία.
0: Απομακρύνεται, γιατί ο τρόπος που δόθηκε αυτό το ραντεβού, όπως μας το περιγράφουν και αστυνομικές πηγές, δεν δείχνει για κάποιο τυχαίο επεισόδιο συμπλοκής με οπαδικό κίνητρο. Παρ' όλα αυτά, ερευνάται ακόμη.
1: Βεβαίως. Σοφία Ορφανού, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια να συμβαίνουν τέτοιες τραγωδίες στο κέντρο της Αθήνας το 2026. Είναι πολλά τα περιστατικά με θύματα και δράστες ανήλικους. Για τα περιστατικά αυτά, αβίας ρωτήθηκε η εγκληματολόγος Μαρία Αλβανού, η οποία μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο. Για να την ακούσουμε.
2: Δυστυχώς τα σύννεφα έχουν τελειώσει για να πέσουμε και υπάρχει μια συχνότητα σε κάποια περιστατικά η οποία πρέπει να μας προβληματίσει. Υπάρχει ένα μοτίβο συμπεριφοράς και εμφάνισης ενός φαινομένου. Πρέπει να δούμε και τη δυνατότητα επιτήρησης και πρόσληψης από την αστυνομική πλευρά. Δηλαδή, είναι σαφές και από άλλα περιστατικά ότι μαζεύονται νεαροί στις πλατείες και έχουμε είτε με ραντεβού, είτε αν θέλετε κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης, συνάντησης, τυχαίας, κάποια περιστατικά. Το πρώτο το οποίο είναι πασιφανές είναι ότι πρέπει να υπάρξει επιτήρηση τέτοιων χώρων. Χαρτογράφηση δηλαδή ουσιαστικά της επικινδυνότητας και του ρίσκου και επιτήρηση των περιοχών αυτών. Το θέμα είναι ότι όταν μιλάμε για ανήλικους και επαναλαμβάνω μιλάμε για μια ευαίσθητη ηλικία στην οποία και η αμφισβήτηση και η αντίδραση είναι δεδομένα τα οποία πρέπει να τα λάβουμε υπόψη και φυσιολογικά. Το ζήτημα δεν είναι να απαγορεύεις, το ζήτημα είναι να αποδομείς αφηγήματα. Και εκεί φοβάμαι ότι είναι μια μεγάλη ευθύνη των ενηλίκων.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψήφιων και των οικογενειών τους δόθηκε πριν από λίγο, καθώς πριν από περίπου μια μισή ώρα ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των υποψηφίων, των γενικών και των επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις είναι αναρτημένες σε όλα τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ της χώρας, περιέχοντας μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα, την αρμόδια διδακτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ελίνα, καλό μεσημέρι. Τέλος στην αγωνία λοιπόν για πολύ κόσμο και για τους μαθητές και για τους υποψήφιους και για τις οικογένειές τους.
3: Ναι, βέβαια, και έκλεισε ένας κύκλος μεγάλος σήμερα που ήταν με μεγάλη προσπάθεια. Είχαν αγωνία τα παιδιά να μάθουν τους βαθμούς τους. Να σου πω ότι περισσότερη αγωνία είχαν σήμερα που ήταν στην τελική ευθεία και περιμέναν τα αποτελέσματα παρά τις ημέρες που έγραφαν εξετάσεις. Η γενικότερη εικόνα είναι ότι είχαμε χαμηλότερες βαθμολογίες όμως σε σχέση με πέρυσι στα αρχαία, τη χημεία, τη βιολογία και την οικονομία. Κάτι που το περιμέναμε από τα θέματα που είχαν πέσει. Να σας πω ότι στην οικονομία, σύμφωνα πάντα με τα στατιστικά που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας πριν από λίγο, το 48% έγραψε κάτω από τη βάση, στα αρχαία το 55,6% όμως στη φυσική πήγαν πολύ καλύτερα σε σχέση με πέρυσι, καθώς το 30% έγραψε 18-20, δηλαδή άριστα, ενώ πέρυσι είχε γράψει άριστα μόλις το 9%. Άρα η φυσική, και αναφέρομαι στη φυσική για να δούμε και για όλα τα μαθήματα, ότι δεν πειράζει αν δεν έχουν γράψει καλά σε ένα μάθημα, γιατί η φυσική θα έρθει και θα αντισταθμίσει την άσχημη βαθμολογία που υπάρχει στη βιολογία ή τη χημεία.
1: Σωστό.
3: Ανάλογα βέβαια με το τι έχει επιλέξει ο καθένας. Σειρά τώρα έχουν τα μηχανογραφικά, ακολουθούν οι βάσεις εισαγωγής στο τέλος Ιουλίου. Να υπενθυμίσουμε ότι οι υποψήφοι, και είναι πολύ σημαντικό, έχουν προθεσμία έως τις 30 Ιουνίου να πάνε στα λυκεία τους και να δημιουργήσουν τον προσωπικό τους κωδικό για την υποβολή του μηχανογραφικού. Είναι σημαντικό να μην το ξεχάσουν αυτό, γιατί δεν θα μπορέσουν χωρίς αυτόν τον πληθυσμό να υποβάλουν μηχανογραφικό και πρέπει να το κάνουν στο λύκειό τους. Να πούμε καλή συνέχεια σε όλα τα παιδιά, και σε αυτά που πέτυχαν και σε αυτά που μπορεί να μην έχουν πολύ καλή βαθμολογία. Δεν τελειώνει τίποτα σήμερα. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές διαδρομές. Υπάρχει το 10%, υπάρχει να δώσουν πάλι λίγη εξετάσεις του χρόνου, να συμπληρώσουν το παράλληλο μηχανογραφικό για εισαγωγή σε ΣΑΕΚ, δηλαδή τα παλιά δημόσια ΙΕΚ. Υπάρχουν πάρα πολλές διαδρομές. Δεν υπάρχει χώρος για στεναχώρια γι' αυτό. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Όλα προσπάθησαν.
1: Δεν είναι το τέλος σε καμία περίπτωση μια αποτυχία. Αλλά βέβαια από την άλλη προκαλούν εντύπωση και αυτά τα στοιχεία που ανέφερες. Για παράδειγμα, αν συγκράτησα καλά, το 48% των υποψηφίων έγραψαν. Όχι, δεν έγραψαν καλά, έγραψαν κάτω από τη βάση τα μαθηματικά.
3: Ναι, αυτό είναι.
1: Σχεδόν ένα στους δύο. Και 55% στα αρχαία.
3: Χρόνο.

0: Και 55% στα αρχαία.
1: Ναι. 55% πέρυσι ήταν 47%. Ναι. Γι' αυτό λέμε ότι στα αρχαία, γι' αυτό επέλεξα να σας πω τα συγκεκριμένα μαθήματα.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: αυτά
0: ήταν
1: που πήγανε πιο χάλια σε σχέση
0: είναι,
1: με πέρυσι.
0: Είναι όμως κάτι που πρέπει να προβληματίσει την εκπαιδευτική κοινότητα, έτσι. Είναι μεγάλο το ποσοστό.
1: Αυτό τώρα βέβαια
0: είναι μεγάλη κουβέντα.
1: Είναι μεγάλη κουβέντα και κάτι που θα πρέπει να δουν οι σύνοντες, γιατί βλέπουμε ότι και τα παιδιά σιγά σιγά δίνουν πολύ δύναμη και σε αυτό που
0: ωραία.
1: Κάνουν τα τελευταία δύο χρόνια.
0: Σίγουρα.
1: Εμείς να πούμε καλή επιτυχία και ότι δεν τελειώνει τίποτα
0: αυτό
1: με
0: ακριβώς.
1: Τις πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Αυτό ακριβώς. Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πριν από λίγο μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 κυρίες και κύριοι, στην Ευαγγελία Μπαλτζή και τον Δημήτρη Τάκη, ο κύριος Νίκος Παπαϊώνου είναι ο υφυπουργός Παιδείας. Για να τον ακούσουμε.
2: Θέλω να πω σε όλα τα παιδιά ότι σήμερα ξεκινάει η επόμενη μέρα της ζωής τους. Είτε θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να μπουν στο δημόσιο πανεπιστήμιο, είτε θα επιλέξουν κάποιον άλλο δρόμο, ο οποίος θα τους οδηγήσει σε μια ευτυχισμένη ζωή. Ο αριθμός των εισαγωμένων στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο είναι συγκεκριμένος. Επομένως, είτε γράψουν όλοι 20, είτε υπάρχει μια διαβάθμιση, αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί είναι που θα μπουν. Και θέλω να, να προτρέψω τα παιδιά, επειδή έχουν μια ιδιαίτερη εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, πριν κάνουν το μηχανογραφικό τους, παιδιά, πριν κάνετε το μηχανογραφικό σας,
0: ναι,
2: μελετήστε καλά αυτό που θέλετε να σπουδάσετε, μπείτε να δείτε τα προγράμματα σπουδών, συγκρίνετε τα προγράμματα σπουδών και πάρτε τη σωστή απόφαση.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Πάμε σε ένα θέμα το οποίο επίσης ενδιαφέρει όλο τον κόσμο, καθώς αλλαγές στον ένφια και αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχου στα ακίνητα φέρνει νέα τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών. Με το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το ΜΙΔΑ, προβλέπονται πρόστιμα για ανακριβείς δηλώσεις, ενώ από το 2027 αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του φόρου ακινήτων με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία κάθε ιδιοκτησίας. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς προβλέπει αυτή η νέα νομοθετική ρύθμιση. Κώστα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Είναι λοιπόν μια διάταξη που ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που συζητείται στη Βουλή, Γρηγόρη, και αφορά το ΜΙΔΑ, το πλαίσιο, το Μητρό ουσιαστικά ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων, το οποίο θα αρχίσει να λειτουργεί αν δεν αλλάξει κάτι στο σχεδιασμό και στο χρονοδιάγραμμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στις αρχές Ιουλίου. Τι γίνεται τώρα εδώ? Έχουμε να κάνουμε με πρόστιμα. Αυτό είναι και το βασικό θέμα της διάταξης. Κάποιος που δεν θα δηλώνει σωστά τα στοιχεία ή δεν θα δηλώνει τη χρήση της ακίνητης περιουσίας στο ψηφιακό μητρό, κινδυνεύει με πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν ακόμα και τα 1.000 ευρώ. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης του Μητρώου, ο υπόχρεος οφείλει να υποβάλει δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ως προς τη χρήση του ακινήτου. Αν η δήλωση αυτή λοιπόν δεν υποβληθεί εντός 3 μηνών από την έναρξη της μίσθωσης ή της δωρεάν παραχώρησης, εδώ επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ. Προφανώς αντιμέτωποι με το πρόστιμο των 500 ευρώ θα είναι κυρίως ιδιοκτήτες, εκμισθωτές ή παραχωρούντες που δεν δηλώνουν εγκαίρως τη χρήση του ακινήτου στο Μητρό. Η δική προθεσμία τώρα προβλέπεται και για τις περιπτώσεις που συνδέονται με την ενιαία αίτηση ενίσχυσης. Εδώ λοιπόν η δήλωση για την ενημέρωση του ΜΙΔΑ πρέπει να υποβληθεί μέσα σε 2 μήνες από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής της ενιαίας αίτησης. Αν δεν τηρηθεί εδώ η ειδική προθεσμία, 500 ευρώ πρόστιμο. Για την παροχή όμως εσφαλμένων στοιχείων πέραν της παράληψης υποβολής της δήλωσης, προβλέπονται κυρώσεις οι οποίες αφορούν αποκλειστικά τον μισθωτή ή τον παραχωρησιούχο, δηλαδή το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το ακίνητο. Αν ο μισθωτής ή ο παραχωρησιούχος υποβάλλει δήλωση χρήσης με ανακριβή στοιχεία, και η δήλωση αυτή.
0: Και οι δύο Κώστα πρέπει να υποβάλουν δήλωση, και ο μισθωτής και ο παραχωρησιούχος.
4: Προφανώς.
0: Ναι.
4: Και αν λοιπόν, για να γίνει και διασταύρωση,
0: ναι,
4: και αν λοιπόν αυτή η δήλωση, Γρηγόρη, χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση επιδομάτων, ενισχύσεων, επιδοτήσεων, έχουμε και το κομμάτι των αγροτών πλέον, που είναι στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ή επιστροφή ενοικίου, εδώ λοιπόν το πρόστιμο είναι 1.000 ευρώ. κυρίως είναι αυστηρότερη, διότι η ανακριβής δήλωση συνδέεται με οικονομικό όφελος ή με τη δυνατότητα λήψης δημόσιας ενίσχυσης. Και 100 ευρώ θα πληρώνουν μόνο οι ιδιοκτήτες ακινήτων όταν κάνουν αυτές τις δηλώσεις, οι οποίες μεν περιέχουν.
0: Άρα η πλατφόρμα αυτή μας προέκυψε γιατί υπάρχει η ανάγκη ελέγχου και διασταύρωση των στοιχείων.
4: Θα έλεγα
0: μια σειρά από κατηγορίες.
4: Ένα νέο ειδικό πλαίσιο, ναι, ψηφιακό, θα συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία, όλα τα στοιχεία από το κτηματολόγιο, από το Ε9,
0: τα πάντα, ναι,
4: από τις εφορίες, τα πάντα. Θα είναι λοιπόν ένας οδηγός και για τους φορολογούμενους και για το κράτος, και γρηγορότερα θα γίνουν η αγορά πολύ.
0: Κατανοητό.
4: Τελικά. Τώρα, να πω κάτι τελευταίο.
0: Και να κλείσουμε με αυτό,
4: Κώστα. Έχει σχέση,
0: ναι,
4: ακριβώς με τον ΕΜΦΙΑ.
0: Ναι.
4: Από το 2027, 2,3 δισεκατομμύρια είναι αυτά, θυμίζω, που πληρώνουμε κάθε χρόνο με τον ΕΜΦΙΑ. Για τον υπολογισμό του φόρου θα λαμβάνεται υπόψη και η ηλεκτρονική ταυτότητα κτίριου. Ως το φόρος θα υπολογίζεται με βάση την πραγματική επιφάνεια των κτισμάτων. Σήμερα για τον προσδιορισμό του ΕΜΦΙΑ λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του κτηματολογίου.
0: Ωραία.
4: Του τίτλου κτίσης ή της οικονομικής άδειας. Αλλάζει και αυτό λοιπόν.
0: Ωραία. Μένουμε σε αυτά λοιπόν, Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την οικονομία πάμε στα θέματα του εθνικού ενδιαφέροντος. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, σε συνάντηση που είχε με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Μαρκ Ρούτε, χαρακτήρισε την Τουρκία ως σημαντικό σύμμαχο στην Βορειοατλαντική Συμμαχία. Εκτιμάται ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35 υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως άφησε να εννοηθεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Για να τον ακούσουμε. Είναι ένα ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ και ίσως κάνω κάτι που θα τον κάνει ευτυχισμένο. Μου αρέσει, είναι φίλος μου και έμεινε έξω από τον πόλεμο, είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε στην διπλωματική μας στάθεια Κατερίνα Φρίσα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μόλις ακούσαμε τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι είναι φίλος του ο Ταγίπ Ερντογάν Κατερίνα και ότι θέλει να του κάνει ένα δώρο που θα τον κάνει ευτυχισμένο. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, έτσι δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η κυβέρνησή του σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών στην Τουρκία, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, παρά τις αντιρρήσεις μελών του Κογκρέσου. Να σας πω ότι η κίνηση θεωρείται σημαντική χειρονομία προς την Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενήσει η Τουρκία τον επόμενο μήνα και πως οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας έχουν βελτιωθεί επί Τραμπ, ο οποίος συχνά επαινεί τον Τούρκο πρόεδρο. Ωστόσο, παραμένει η μακροχρόνια διαφωνία για τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και την επιβολή κυρώσεων μετά την αγορά των ρωσικών συστημάτων αεράμινας S-400 από την Άγκυρα. Όλα περνούν από το Κογκρέσο. Αυτό είναι η απάντηση, το μήνυμα και η υπενθύμηση και από την ελληνική πλευρά, δηλαδή ότι η Τουρκία θα πρέπει πρώτα απ' όλα, όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, ο κ. Χατζηγεωργίου, σήμερα στο σταθμό μας, να εκπληρώσει νομικές και θεσμικές υποχρεώσεις που απορρέουν από σχετικό νόμο για να μπορέσει να κλειδώσει οποιαδήποτε αμυντική συνεργασία. Μάλιστα, υπενθύμησε ότι και ο ίδιος ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κ. Βανς, τόνισε ότι θα προχωρήσει κίνηση. Ωστόσο, υπάρχει η αιρεσιμότητα του Κογκρέσου.
0: Καταρίνα Φρύσα, σε ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως, πάμε να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ερνιού στο Τάσο Χατζη Βασιλείου, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο οποίος εξέφρασε την εκτίμηση ότι οποιαδήποτε αμυντική προμήθεια ΗΠΑ προς την Τουρκία εξακολουθεί να περνά υποχρεωτικά από το Αμερικανικό Κογκρέσο.
6: Για να το πω ξεκάθαρα, οποιαδήποτε αμυντική προμήθεια προς την Άγκυρα περνά από το Κογκρέσο. Και άκουσα τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Βανς, να το τονίζει αυτό στη συνέχεια, στο τέλος της συζήτησης, ότι υπάρχει πάντοτε η αιρεσιμότητα του Κογκρέσου, από την οποία δεν μπορεί να γλιτώσει κανένας. Η Τουρκία, λόγω των κυρώσεων, γιατί έχει κάνει επιλογή για ρωσικούς πυράβλους, βρίσκεται συνεχώς εκτός του προγράμματος. Η Ελλάδα, αυτή τη στιγμή, είναι, όπως γνωρίζετε, στη διαδικασία συζητήσεων, ώστε στο τέλος της επόμενης περίοδου να αποκτήσουμε εμείς τα πρώτα F-35.
0: Επιστρέφουμε στο οικονομικό πεδίο, κυρίες και κύριοι. Με την ακρίβεια να παραμένει βασική ανησυχία των οικοκυριών, η κυβέρνηση αναζητά νέες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Τη Δευτέρα, στο Μέγαρο Μαξίμου, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με εκπροσώπους της αγοράς, με στόχο ποιον άλλον την εξέταση μέτρων για βασικά καταναλωτικά αγαθά και το ενδεχόμενο νέων συμφωνιών για μειώσεις τιμών. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, την Πενελόπη Τρούλη, η οποία θα μας δώσει τις πληροφορίες της. Στο Μαξίμου, καλεί τα σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Πενελόπη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι στην πολιτική ατζέντα, στο επίκεντρό της βρίσκεται το ζήτημα της ακρίβειας και γι' αυτό ο Πρωθυπουργός συγκαλεί τη σύσκεψη στις 29 Ιουνίου, τη Δευτέρα, όχι μόνο με τα σούπερ μάρκετ, αλλά με όλους τους φορείς της αγοράς που εμπλέκονται με το λιανεμπόριο και με την αγορά που αφορά τους καταναλωτές. Θα συμμετέχει λοιπόν ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο κ. Σπύρος Θοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο κ. Γιάννης Γιώτης, όπως και ο πρόεδρος των σούπερ μάρκετ, ο κ. Γιάννης Μασούτης. Στο επίκεντρο λοιπόν αυτής της συνάντησης θα είναι μια προσπάθεια να εξευρεθεί ένας τρόπος, όπως το λέει ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Θοδωρικάκος, μια εθνική στρατηγική συμφωνία για τη μείωση της ακρίβειας. Τα σενάρια είναι πολλά, δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί τι ακριβώς θα συμβεί τη Δευτέρα και φαίνεται ότι τότε θα ανακοινωθούν συνολικά τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Καταρχήν, εξετάζεται το ενδεχόμενο η Εθνική Συμφωνία που θα επιτευχθεί τώρα ή τέλος πάντων μέσα στο επόμενο διάστημα να εφαρμοστεί από το Σεπτέμβριο. Οπότε μέχρι τότε να διατηρηθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που ήδη έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση στο περιθώριο κέρδους των βασικών ειδών διατροφής. Επίσης εξετάζεται το ενδεχόμενο να σταματήσει η εφαρμογή του πλαφών και η Εθνική Συμφωνία να ενεργοποιηθεί από το Σεπτέμβριο. Δεν ξέρουμε ακόμη πώς θα γίνει, αλλά φαίνεται ότι όπως προκύπτει και από δηλώσεις που έκανε ο κ. Θοδωρικάκος στο Earth News εχθές, φαίνεται ότι σε ό,τι αφορά το πλαφόν στα καύσιμα, η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να το άρει, καθώς η αγορά των καυσίμων μετά και τη λήξη του πολέμου εξομαλύνεται. Όλα αυτά θα τα μάθουμε τη Δευτέρα. Και βέβαια τα νέα μέτρα θα ισχύσουν από την πρώτη του μήνα.
0: Περιμένουμε ενδιαφέρον λοιπόν τι θα προκύψει από τη σύσκεψη αυτή στο Μέγαρο Μαξίμου τη Δευτέρα. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν το ρεπορτάζ στην πολιτική επικαιρότητα. Στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας παραμένει το ζήτημα, το μεγάλο, το τεράστιο ζήτημα της ακρίβειας. Τον τόνο όμως της πολιτικής αντιπαράθεσης εξακολουθεί να δίνει υπόθεση του με τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε σε ερωτήσεις για τις αιχμές του Δημήτρη Αβραμόπουλου σχετικά με τη διαβίβαση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος. Πάμε στον Νότι Ανανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης Νότι?
8: Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Όπως φάνηκε και από χτεσινές δηλώσεις υπουργών, κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης σχέση με την υπόθεση του κ. Αβραμόπουλου, αλλά και όπως υπογραμμίστηκε, αναδείχθηκε ακόμη περισσότερο σήμερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, η κυβέρνηση ακολουθεί, θα έλεγα, δύο παράλληλες επιχειρηματολογικές γραμμές. Δηλαδή, διαχωρίζει την ουσία από τη διαδικασία. Η κατανόμω διαδικασία είναι αυτή η οποία ακολουθείται και ακολουθήθηκε, υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης. Δηλαδή ήρθε το αίτημα του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα για την άρση ασυλίας στην Βουλή, στην Ελλάδα, πήγε στον Εισαγγελέα εντός 24 ώρων. Αυτός, επειδή ο κύριος Αβραμόπουλος έχει βουλευτική ασυλία, καλύπτεται, διαβιβάστηκε στη Βουλή. Ο ίδιος είπε ότι δεν θα επικαλυφθεί την βουλευτική του ασυλία, άρα υποθέτουμε, είπε ο κύριος Μαρινάκης, ότι θα έρθει η ασυλία, θα πάει στο Συμβούλιο Υφετών και το Συμβούλιο θα την αξιολογήσει και ή θα εφαρμόσει το ένταλμα της εισαγγελίας του Βελγίου, συγγνώμη, όχι Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μην τα μπλέκουμε. Είναι διεθνές ένταλμα το οποίο εκδόθηκε από την εισαγγελία στο Βελγίο. Και το Συμβούλιο αυτό θα αποφασίσει. Μέχρι τότε η διαδικασία είναι αυτή. Δεν υπάρχουν ουσιαστικά, δεν υπάρχει ζήτημα σύλληψής του. Υπάρχει η ακολουθία διαδικασία την οποία υποστήριξε ότι δεν ήταν υπέρ του, δηλαδή κινήθηκαν όλες οι διαδικασίες πάρα πολύ γρήγορα και απάντησε άλλωστε και η ελληνική αστυνομία σχετικά. Από εκεί και έπειτα υπάρχει το ζήτημα της διαδικασίας. Όλα πρέπει να κατατίθεται στη δικαιοσύνη. Όταν σε καλεί μια δικαστική εξουσία, εισαγγελική εξουσία, πρέπει να πηγαίνεις. Οφείλουμε να το αποκρινόμαστε, υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης. Οφείλουμε εκ του νόμου, επανέλαβε. Και εδώ είναι μια σημαντική αιχμή όταν ρωτήθηκε για το αν θα είναι ή δεν θα είναι υποψήφιος.
0: Το πολιτικό ζήτημα λοιπόν.
8: Ακριβώς, ο κ. Αβραμόπουλος είπε σε μια συνέντευξη του εκεί που χρησιμοποίησε φράσεις που καθόλου δεν άρεσε στην κυβέρνηση, δεν θα προηγηθώ σε κανένα κερατάκι, όλα αυτά είναι μπούρδες, αλλά είπε και θα αποφασίσω εγώ αν θα είμαι υποψήφιος. Ο κ. Μαρινάκης, κυβέρνηση δηλαδή, για του κυβερνητικού εκπροσώπου, το ξεκαθάρισε. Ο πρωθυπουργός είναι εκείνος που αποφασίζει ποιος θα είναι υποψήφιος.
0: Τώρα.
8: Άλλο, ναι.
0: Τώρα,
8: είναι τι λέει ο καθένας και άλλο ποιος τελικά.
0: Κατανοητό. Κατανοητό. Τώρα μια πολύ σύντομη κουβέντα νότι, γιατί είχαμε και επίθεση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σε βουλευτές του Πασόκ αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα.
8: Είχαμε εχμές στους βουλευτές του Πασόκ, τους οποίους κάλεσε να μην κουνούν το χέρι, να μην κουνούν το δάκτυλο, όταν έχουν υπουργούς του κόμματός τους που έχουν καταδικαστεί και έχουν φυλακιστεί μάλιστα στο παρελθόν, χωρίς να θέλει, όπως είπε η κυβέρνηση, να τους βαλιάζει, αλλά με τον ίδιο τρόπο δεν πρέπει να τους βαλιάζει και όλα όσα ακούγονται, γιατί μέσα στο πέρασμα του χρόνου πολλά έχουν ακουστεί και πολλά άλλα έχουν αποδειχθεί. Και φέρει το παράδειγμα το ΠΚΠ. Και βεβαίως επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με την ευκαιρία των κόκκινων δανείων, θύμισε και τις ρύθμισες που έφερε η κυβέρνηση, θύμισε ότι είναι ο πρωθυπουργός, δεν ξεχνάμε ότι είναι ο πρωθυπουργός που έδωσε τα κόκκινα δανεία στα φαντς, ήρε την προστασία της πρώτης κατοικίας και έφερε τους ηλεκτρονικούς κλειστηριασμούς. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι η αντιπαράθεση θα έχει αναφορές πηγαίνοντας στις κλειστηριές, οπωσδήποτε προς τα πεπραγμένα του κ. Τσίπρα, διότι να μην το ξεχάσω και να ολοκληρώσουμε αυτό, μισό δευτερόλεπτο, είναι ότι βεβαίως έχει δικαίωμα να έχει σκιώδη κυβέρνηση, αλλά έχει και πραγματική, και τα όσα θα κάνει σκιώδη κυβέρνηση δεν καλύπτουν τα όσα έκανε η πραγματική του κυβέρνηση.
0: Νότι Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τη σημασία της επιμόρφωσης αλλά και της εξοικείωσης με την τεχνολογική εξέλιξη εντωμεταξύ, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά αξιωματικών, ανέδειξε ο Πρωθυπουργός κατά τη σημερινή του επίσκεψη στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Ο κ. Μητσοτάκης ενημερώθηκε για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιείται σε συνεργασία με το MIT με επίκεντρο τις τεχνολογίες αυτόνομων συστημάτων και drones. Να ακούσουμε τις δηλώσεις.
9: Κύριε Υπουργέ, θέλω πραγματικά να σας συγχαρώ προσωπικά αλλά και όλα τα στελέχη του ναυτικού των ενόπλων δυνάμεων για το γεγονός ότι αγκαλιάζεται με τόσο θέρμη τις νέες τεχνολογίες. Αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα δεν είναι απλά μία εικόνα από το μέλλον. Είναι μία εικόνα από το παρόν ενός θεάτρου επιχειρήσεων το οποίο πια αλλάζει δραματικά. Και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος για το γεγονός ότι μπορούμε να αναπτύσσουμε μία σύμπραξη μεταξύ ίσως του κορυφαίου τεχνολογικού ιδρύματος στον κόσμο, του MIT και των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, χρησιμοποιώντας ως γέφυρα έναν Έλληνα καθηγητή, τον κύριο Τριανταφύλου, προκειμένου να μπορούμε πια σε σταθερούς κύκλους να επιμορφώνουμε τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, αλλά κυρίως τους δόκιμούς μας για τις νέες καινοτόμες τεχνολογίες που αλλάζουν τα πάντα στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται σήμερα οι πολεμικές επιχειρήσεις. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να εξοικειωθούμε λίγο περισσότερο με την τεχνογνωσία γύρω από τα σμήνη των αυτόνομων drones. Βλέπετε κάποια από πίσω μας, είναι πράγματι ένας κόσμος που για μας που δεν είμαστε κατά ανάγκη τόσο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία μπορεί να φαντάζει δυσνόητος. Αυτό το οποίο ξέρουμε όμως είναι ότι έχουμε μια υποχρέωση για να κρατήσουμε την πατρίδα μας ασφαλή, να είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνογνωσίας και καινοτομίας. Και αυτό ακριβώς κάνουμε και νομίζω ότι χτίζουμε τα θεμέλια για να εκπαιδεύσουμε κυρίως την νέα γενιά των αξιωματικών μας να σκέφτονται όχι μόνο ως καπετάνιοι αλλά και ως επιστήμονες.
10: Φέρουμε δηλαδή την πατρίδα μας στη νέα εποχή. Και οι καθηγητές του MIT, εκ των οποίων επικεφαλής ο καθηγητής κύριος Τριανταφύλου, είναι Έλληνας και του χρωστάμε βαθιά ευγνωμοσύνη για αυτή τη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί με το MIT. Οι καθηγητές λοιπόν είχαν την ευκαιρία να δείξουν στον Πρωθυπουργό πως αυτή η νέα τεχνολογία επηρεάζει τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων στη θάλασσα και πως μπορεί να αποτελέσει ένα τεράστιο πλεονέκτημα για την πατρίδα μας. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ και για το γεγονός ότι εκτιμάτε αυτή την καινούρια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο ελληνικό ναυτικό, στην πατρίδα μας.
0: Μένουμε στην πολιτική ατζέντα με φόντο τα στοιχεία της νέας δημοσκόπησης της Real Polls για λογαριασμό του Protagon που δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί βέβαια την πρώτη θέση, διατηρεί σταθερό προβάδισμα στην εκτίμηση ψήφου με 28,3%. Ωστόσο, το πιο αξιοσημείωτο έβριμα της έρευνας είναι η περαιτέρω άνοδος της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, η οποία βρίσκεται στο 21,4% και μειώνει τη μεταξύ τους απόσταση στις 6,9 ποσοστιαίες μονάδες και εδραιώνεται πλέον ως ο βασικός πόλος της αντιπολίτευσης. Έχει ιδιαίτερη σημασία το έβριμα αυτό, γιατί είναι η πρώτη φορά από τότε που ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλαβε ανέλαβε την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας το 2016, που το προβάδισμα του κόμματος απέναντι στο δεύτερο πολιτικό σχηματισμό καταγράφεται κάτω από τις 7 μονάδες και ταυτόχρονα καταγράφει διπλάσια επίδοση από αυτή του ΠΑΣΟΚ, 9,9%, το οποίο είναι τέταρτο πίσω από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Με φόντο την εικόνα λοιπόν που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις, έχει ενδιαφέρον να δούμε τις αναταράξεις και τις διεργασίες στον χώρο της αριστεράς. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη. Βλέπουμε, Βαγγέλη, το τελευταίο διάστημα κάτι σαν περιστρεφόμενες πόρτες με ένα φαινόμενο. Βλέπουμε στελέχη από το ΠΑΣΟΚ να φεύγουν και να πηγαίνουν στο νέο κόμμα του Αλεξίπρα και από την άλλη βλέπουμε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να μετακομίζουν από την Κουμουνδούρου στην Χαριλάου Τρικούπη. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρια, έτσι όπως το λες είναι, όπως για παράδειγμα έχει ήδη μετακινηθεί η κυρία Θρασκιά και ο κύριος Παπάς, ακούγεται το όνομα του κυρίου Αποστολάκη, που πρόκειται από ό,τι πληροφορούμε και εγώ να ανακοινωθεί προς το ΠΑΣΟΚ εννοώ, όπως και της κυρίας Κασιμάτη λένε οι φήμες. Μέλη και αυτό να το δούμε. Απ' την άλλη μεριά ο Αλέξης Τσίπρας έχει ήδη ανακοινώσει κάποια ονόματα και ως υπεύθυνους τομεάρχες. Δεν έχει άδικο όσον αφορά τις μετακινήσεις. Φαίνεται ότι είναι μια περίοδος πριν από τη ΔΕΘ. Δηλαδή τουλάχιστον στην Αμαλία, στην έδρα του Αλέξη Τσίπρα, θέλουν να προετοιμαστούν σε όλα τα επίπεδα εν ώψη της παρουσίας του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ. Για παράδειγμα αύριο το πρωί σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας έχουμε την παρουσίαση από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα των τομεαρχών που ήδη δημοσιοποιήθηκαν. Το Σάββατο η δημοσιοποίηση πάλι σε μεγάλη, σε ανοιχτή εκδήλωση από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα του Εθνικού Συμβουλίου. Μέχρι αρχές Αυγούστου λέγεται ότι θα παρουσιαστούν τα πρώτα ονόματα βουλευτών που δεν ανήκουν όμως κόμματα.
0: Περιμένουμε να δούμε τι θα πει και απόψε στην πρώτη τηλεοπτική
11: συνέντευξη. Σήμερα στη συνέντευξη, αυτό που είχα να σου πω, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Περιμένουμε να δούμε και τι θα πει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας στον Αντώνη Σρόιτερ, τον συναδελφό μας. Σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, δεν πρόκειται να ασχοληθεί με άλλα κόμματα. Μάλιστα. Συμπεριλαμβανομένου και του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Στου ΣΥΡΙΖΑ που έχουν μεγάλη ένταση αναμένεται σήμερα, έτσι.
11: Μεγάλη ένταση τώρα σε λίγο είναι προγραμματισμένο στις 3 ώρα να ξεκινήσει η πολιτική γραμματεία. Ανάλογα με την εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου, του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, πρόκειται να υπάρξουν αντιδράσεις ή μη. Μένει να το δούμε όμως προς το βράδυ.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι από τα πρόσωπα που άλλαξε στρατόπεδο, έφυγε από το ΠΑΣΟΚ και πήγε στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι ο κύριος Μαρίνος Σκανδάμης, ο τομεάρχης πλέον προστασίας του πολίτη της Ελλάς. Μίλησε στο Ερτ Νιούς Ρέντιο 105,8 και ρωτήθηκε για αυτή την αποφασή του από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
12: Εδώ και καιρό έχω διαφοροποιηθεί από τις θέσεις της ηγεσίας. Έχω ασκήσει επανειλημμένα δημόσια κριτική για τις επιλογές της και ότι δεν παίρνει μια αταλάντευτα, ακυδεμόνευτα, σοσιαλδημοκρατική, σοσιαλιστική, αριστερή, οικολογική τάση, όπως πάντα ήταν το ΠΑΣΟΚ, θεολογικά, το τελευταίο διάστημα, το οποίο και με απελευθέρωσε κιόλας. Είδα και την κυρία Διαμαντοπούλου να κάνει αυτές τις απίθανες δηλώσεις που εκτιμούσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία για την οικονομική πολιτική της χώρας, για τη διεθνή εικόνα της. Είπα ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό όταν ατιμόρυτα λέγονται αυτά. Η απόφασή μου ελήφθη τη Δευτέρα αργά το βράδυ μετά, όπως σας είπα, από συνεχείς επικοινωνίες ένταξης στο νέο σχηματισμό. Προτίμησα λοιπόν και μπήκα καθαρά μπροστά και ανοιχτά στην προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, γιατί βλέπω ότι πραγματικά εκεί δημιουργείται ο πόλος ο οποίος μπορεί να καταγάγει ακόμα και νίκη ουσιαστικά με τα τελευταία δημοσκοπικά αποτελέσματα στις εκλογές που έρχονται. Μέσα στο ΠΑΣΟΚ είναι πάρα πολλοί οι σύντροφοί μας, δεν θεωρώ πρώην, με τους ανθρώπους αυτούς συνδεόμαστε, θα συνδεόμαστε για πάντα, οι οποίοι νιώθουν εγκλωβισμένοι σε ένα κόμμα το οποίο επικαλείται τη θεσμικότητα για να αποδεικνύει τελικά ότι δεν έχει το θάρρος να προχωρήσει δυνατά μπροστά και προοδευτικά. Μακάρι το ΠΑΣΟΚ να βρει το δρόμο του.
0: Στη μάχη των επερχόμενων εκλογών τώρα, αλλά στα εσωκομματικά θέματα που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα στη Χαριλάου Τρικούπη, αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδουλάκης στο Ερνιούς και στην εκπομπή στο κέντρο με τον Γιώργο Κουβάρα.
13: Εάν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ισχυρό κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές και έχουμε μία πολιτική εικόνα Τσίπρα Μητσοτάκη, Μητσοτάκη Τσίπρα, νομίζω ότι θα μπούμε στη μηχανή του χρόνου και θα πάμε πολύ πίσω σε μια εποχή τοξικότητας, μη σαλλοδοξίας, μηδενικού σεβασμού των θεσμών, σε μια περίοδο αστάθειας. Ο μόνος παράγοντας που διασφαλίζει τη σταθερότητα, που διασφαλίζει τη συνέπεια, την αξιοπιστία και επαναλαμβάνω χωρίς εξαρτήσει από τα συμφέροντα, είναι η επιλογή στο ΠΑΣΟΚ. Διότι έχει πρόγραμμα, έχει στελέχη, έχει κουλτούρα δημοκρατίας και διακυβέρνησης.
0: Λοιπόν, πυκνώνουν εντωμεταξύ τα βαριά σύννεφα πάνω από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού μετά τις αποχωρήσεις τελεχών, τις εχμές από άλλα και βέβαια με φόντο τη δημοσκοπική εικόνα και την καθίζηση των ποσοστών που παρουσιάζουν, καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έντονη ανησυχία επικρατεί στο μόλις ενός μηνός κόμμα της κυρίας Καριστιανού μετά και τις δύο χειρές αποχωρήσεις που έγιναν χθες. Με σοβαρές καταγγελίες για αδιαφάνεια, έλλειψη οργανωτικού σχεδιασμού, ιδιότυπη ηγεσία και αυλικούς. Ο πρώτος που άνοιξε την πόρτα της εξόδου ήταν ο πτέραρχος εν αποστρατεία Αθανάσιος Παπανικολάου, ο οποίος έκανε λόγο για μια κλειστή παρέα με καθοδηγητές πρώην στελέχη του κόμματος Νίκη και ακολούθησε λίγες ώρες αργότερα ο πραγματογνώμονας του δυστυχήματος των Ντεμπών Βασίλης Κοκοτσάκης, το πόρισμα το οποίο ήταν αυτό που στην πραγματικότητα αμφισβήτησε και την πρώτη εκδοχή του θανάτου του των θανόντων από τη σύγκρουση των τρένων και έβαλε στο επίκεντρο την φωτιά, κάτι που αποτέλεσε και το όπλο φασούλκα της κυρίας Καριστιανού για, για τις μετέπειτα πολιτικές κινήσεις της.
0: Ωραία, Ευγενία Λούζα, ακούσουμε τον κύριο Θανάσιο Παπανικολάου, τον πτέραρχο αναπαστατέα, ο οποίος μίλησε στο News 105,8 και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους αποχώρησε από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
15: Μιλούσα σε διάφορα μέσα ενημέρωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Πολλές φορές ρωτήθηκα από δημοσιογράφους να τους πω να μιλήσουμε για το θέμα της Καριστιανού και ποιες είναι οι θέσεις. Δεν ήξερα εγώ τι να πω. Ρώτησα επανειλημμένως την κυρία Καριστιανού προσωπικά να μου πούνε τι πρεσβεύουμε στα εξωτερικά θέματα και να δω και αν εγώ που ταυτίζομαι με αυτά. Διότι αν ας πούμε η θέση της κυρία Καριστιανού για κάποια από αυτά ήταν διαφορετική από μένα, εγώ τι θέση είχα εκεί, έτσι δεν είναι? Λοιπόν. Δεν πήρα ποτέ απάντηση. Με αποτέλεσμα να μην αναφέρομαι και να μην συζητώ. Αλλά αυτό, όταν διαιωνίζεται και όταν βλέπεις ένα κλειστό πυρήνα ανθρώπων να συζητάνε, να κρύβονται, να μην υπάρχει. Ποιο λόγο ύπαρξης είχα εγώ ανάμεσα εκεί? Στην πορεία δεν υπήρξε κάτι το οποίο να μου δώσει να καταλάβω ότι υπάρχει κάτι σοβαρό που μπορεί να γεννηθεί και να δημιουργήσει όλο αυτό το οποίο προσδοκούσα στο ξεκίνημα ότι μπορεί να γίνει. Άρα θεώρησα έτοιμο να αποχωρήσω και να το δηλώσω δημόσια. Αυτά απλά. Δεν έχω τίποτε προσωπικό με την κυρία Καριστιανού. Σε ίσα ίσα που σέβομαι και τον αγώνα που έδωσε για την υπόθεση των Ντεμπών, αλλά από αυτόν τον αγώνα της υπόθεσης των Ντεμπών, από το προσωπικό δράμα το οποίο το συμμερίζουμε, μέχρι να φτάσουμε στην άλλη την πλευρά τελικά, το να κάνουμε, το κάνουμε πολιτικό κίνημα, να το κάνουμε κόμμα, απέχει παρασάγκες που δεν, και θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση.
0: Ώρα Μουντιάλ. Έφτασε η ώρα λοιπόν να δούμε τι έγινε και τι γίνεται και τι θα γίνει από εδώ και πέρα στα γήπεδα του Μουντιάλ για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μαρόκο και Βραζιλία πήραν την πρόκριση για τα νοκάουτ παιχνίδια μετά τις νίκες στους κόντρα σε Αιτή και Σκωτία αντίστοιχα. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα και να ξεκινήσουμε βεβαίως με το μεγάλο πρωταγωνιστή της Βραζιλίας που δεν είναι άλλος από τον Βινίσιους, Δημήτρη.
16: Καλησπέρα. Έτσι, ο Βινίσιος τον ξέρουμε έτσι και από τις εμφανίσεις με την Real Madrid, έτσι ίσως είναι το αστέρι της Βραζιλίας. Μπορεί να μην είναι στο επίπεδο που ήταν πριν από λίγο καιρό ο Νεϊμάρ, αλλά νομίζω ο λόγος της εμπειρίας του που έχει με τη Real Madrid στην κατάλληλη στιγμή, αν χρειαστεί, θα μπορεί να σηκώσει πάνω του.
0: Και να κάνει τη διαφορά έτσι.
16: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και οι υπόλοιποι συμπαίκτες του είναι ικανοί, απλά δεν έχει η Βραζιλία αυτό που λέμε το μεγάλο αστέρι όπως έχουν άλλες ομάδες, αλλά έχει πολλούς καλούς παίκτες που νομίζαμε ότι κάτω από ένα καλό προπονητή όπως είναι ο Αντζελότη θα μπορεί να κάνει έτσι το κάτι παραπάνω.
0: Η οποία Βραζιλία βέβαια όχι μόνο προκρίθηκε, αλλά με την νίκη της απέφυγε και κάθε σενάριο να μπλέξει με την τρίτη θέση του ομίλου και πλέον πηγαίνει στα νοκάουτ με πολύ καλύτερες προϋποθέσεις.
16: Εκεί τώρα θέτεις ένα ερώτημα που είναι το εξής. Ναι. Έτσι όπως είναι έτσι το φετινό Μουντιάλ. Είναι δύσκολο το να διαλέξεις γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να σου
0: πει. Τι σε περιμένει, τι βέβαια.
16: Δηλαδή, αν σε φέρει να είσαι πρώτος ή ακόμα και τρίτος. Ναι. Σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Τι σε φέρει καλύτερα, βέβαια.
16: Ναι, γιατί μπορεί να είναι υπό κανονικές συνθήκες μια δύσκολη κλήρωση,
17: αλλά είναι οι τρίτες θέσεις που μπορεί να κρύβουν κινδύνους ή ακόμη και ευκολίες. Όλα αυτά τις επόμενες μέρες που θα σιγά σιγά θα βγουν οι δεύτερες και οι τρίτες και οι πρώτες ομάδες, οπότε θα ξέρουμε τα ζευγάρια τι μας περιμένει για την φάση των νοκάουτ.
0: Τώρα, δύο ακόμα ομάδες που συνεχίζουν, κερδίζουν τις εντυπώσεις, είναι βέβαια το Μεξικό και το Μαρόκο. Στις εκπλήξεις, ναι. Σίγουρα και οι δύο.
17: Ναι, το Μεξικό είναι μια παραδοσιακή ποδοσφαιρική, έτσι, όχι ποδοσφαιρομάνα. Μια ομάδα που.
0: Είχε παρουσία, χώρα, εντάξει, ναι, αλλά τώρα ναι, μιλάμε, έχει κάνει το 3 στα 3 ήδη.
17: Ναι, βγάζει και παίχτες, αλλά τώρα είναι και στην έδρα της, έτσι. Mm-hmm. Οπότε βέβαια, πάντα οι γηπεδούχοι.
0: Παίζει ρόλο.
17: Μάλλον οι γηπεδούχοι κάνουν μια αξιόλογη πορεία, αλλά φαίνεται ότι αυτή τη φορά μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω. Από την άλλη, το Μαρόκο, η δύναμη, νομίζω, η κορυφαία ομάδα της Αφρικής, κατέκτησε και το κύπελλο Αφρικής πριν από λίγους, το περσινό καλοκαίρι.
0: Ναι, η εμπιστοσύνη βγάζει χαρακτήρα μες στο γήπεδο.
17: Στο προηγούμενο Μουντιάλ μπήκε τετράδα, mm-hmm, αλλά και τώρα δείχνει ότι έρχεται φουριόζο συνέχεια από τις προηγούμενες μεγάλες διοργανώσεις, οπότε μην τα αφήνουμε στην άκρη και να μην λέμε ότι είναι το ταπεινό Μαρόκο.
0: Βέβαια. Τώρα και να κλείσουμε με το σημερινό πρόγραμμα, ολοκληρώνεται ακόμα ένα κομμάτι της φάσης των ομίλων. Ποια παιχνία ξεχωρίζει, Δημήτρη, και ποιες μάχες θεωρείς ότι θα κρίνουν τόσο τις πρωτιές όσο και τις τελευταίες θέσεις για την πρόκριση?
17: Ποτέ δεν ξέρεις ότι ποιο παιχνίδι θα είναι καλό. Οπότε ξεκινάμε να δούμε όλο το πρόγραμμα. 11 η ώρα θα έχουμε τα πρώτα παιχνίδια. Εκουαδόρ-Γερμανία. Η Γερμανία έχει προκριθεί. Το Εκουαδόρ κυνηγάει την πρόκριση. Την ίδια ώρα είναι ΕΡΤ2 Sport το πρώτο παιχνίδι. Στην ΕΡΤ1 βλέπουμε Κουρασάο Ακτέλεια Παντοστού. Το Κουρασάο, ακόμα και εδώ που έφτασε με μια ισοπαλία, νομίζω το χειροκροτούμε. Στη δύο τα ξημερώματα, την Ισία Ολλανδία και ταυτόχρονα η Ιαπωνία Σουηδία, το πρώτο ΕΡΤ1, το δεύτερο ΕΡΤ2 Σπορ. Η Ολλανδία τώρα δείχνει ότι έχει πάρει κεφάλι στον όμιλο, αλλά και η Ιαπωνία είναι νομίζω μια αξιολογότατη ομάδα. Και 5 ώρα το πρωί, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες, Τουρκία, αρνητική έκπληξη από νωρίς μας αποχαιρέτησε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, και εδώ είναι μια ομάδα που θα πρέπει να την προσέξουμε, φαίνεται ότι είναι καλή φουρνιά. ΕΡΤ2 Sports και την ίδια ώρα είπαμε ΕΡΤ1, Παραγουάη, Αυστραλία, και Αυστραλία νομίζω είναι από τις καλές θετικές εκπλήξεις του Μουντιάλ.
0: Βεβαίως. Δημήτρη Καϊμάν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
18: Την Παρασκευή προβλέπεται ηλιοφάνεια, με τοπικές μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι, 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 36 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με πιθανές τοπικές μπόρες ή καταιγίδες στα γύρω ορεινά το απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς.

0: ΕΡΤ, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το κόσμος.
2: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Δεύτερο Αίγινα Jazz Festival. Το φεστιβάλ που έβαλε την Αίγινα στον παγκόσμιο χάρτη της jazz. 17 και 18 Ιουλίου στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Με τη Σαβίνα Γιαννάτου, το Σπύρο Μάνεση και τους Human Touch από την Αθήνα, τους Captain από τη Θεσσαλονίκη, τους Projecto Jazz Colombia από τη Σεβίλη και ξεχωριστά ντουέτα ειδικά για αυτό το φεστιβάλ. Φλώρος Φλωρίδης και Αγγίλας Καραζήσης, Νατάσα Μάρτιν και Αγγελική Τουμπανάκη. Προπόληση more.com. Διοργάνωση Jazz Solidarity Network.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Η παθιασμένη εκτέλεση του Bobby Womack στο California Dreaming, κομμάτι των Mamas and the Papas από το 1968, και έτσι σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, Πέμπτη μεσημέρι 25 Ιουνίου, 5 λεπτά μετά τις 3, και κόσμο στα ραδιοφωνά σας 93,6. Η Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Να έρθουμε στο σήμερα της μουσικής με ένα νοσταλγικό έτσι indie pop ήχο. Είναι η Swayze και το κομμάτι λέγεται Someday We Will Dream About Today. Καλησπέρα και σε εσάς που μόλις συντονιστήκατε. Καλησπέρα σε όλους.

γαλλική pop εδώ με έντονες αναφορές στις σχέσεις, στα αγαπημένα πρόσωπα, εξού και ο τίτλος Anos Amour από το 2019 και από τον Christophe Maé. Πάμε να ακούσουμε τον Φυγά και άλλη στοιχεία εδώ που μιλούν απευθείας στο συνέστημα με τους ΕΚΜΕΚ.

alternative folk εδώ από το 1993 και το album Bangtan World Party, το σχήμα δηλαδή που έφτιαξε ο Αλός Κάρτ Βάλιγκερ μετά την αποχώρησή του από τους Waterboys. Is it like today, να έρθουμε στο σήμερα. Από το τελευταίο album της Florence και των Machine, Everybody Scream, υπέροχο Buckle.

υπάρχει Florence and the Machine Headliner στην πρώτη μέρα του Eject Festival 14 Ιουλίου. Και εδώ ένα instrumental σχήμα από τη Νέα Υόρκη, City of the Sun. Και το κομμάτι Angeles για να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίρο, ενώ σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να μάθουμε τα νέα, να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Και εδώ είμαστε παρέα μέχρι τις 4, λόγια και μουσικές από τη Λουκία Σουπουλή.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τουλάχιστον 164 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 971 τραυματίστηκαν από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και αφήνοντας δεκάδες ανθρώπους εγκλωβισμένους στα ερείπια. Ατύχημα σημειώθηκε κατά διάρκεια επιχείρηση αεροπυρόσβεσης στη θέση Αυγό στα Γρεβενά, όταν ελικόπτερο τύπου Μπέλ, μπιστωμένο από το πυροσβεστικό σώμα, κατέπεσε στη τεχνητή λίμνη Αόου. Οι δύο επιβαίνοντες διασώθηκαν και μεταφέρονται προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Περιορισμένος ο αριθμός αριστούχων με εξαίρεση στη φυσική, όπου το 30,06% των υποψηφίων έγραψε πάνω από 18. Υψηλά παραμένουν τα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση. Στα αρχαία ελληνικά κάτω από το 10 έγραψε το 55,67% των υποψηφίων. Τα γκάζια είναι για την πίστα, δεν είναι για το δρόμο, τόνισε σε συνέντευξή του στο newsauto.gr με φόντο την πίστα της υπερειδικής του Eco Rally Ακρόπολης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κυβέρνηση σκανδάλο χαρακτήρισε τη Νέα Δημοκρατία ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, με αφορμή το σκάνδαλο διαρροής προσωπικών δεδομένων, κάνοντας λόγο για τον καλύτερο πελάτη της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Ταυτοποιήθηκε το θύμα της χθεσινής φωνικής συμπλοκής στην Καλλιθέα. Πρόκειται για 15χρονο, ενώ ο 18χρονος δράστης ομολόγησε ότι το μαχαίρωσε θανάσιμα στο θώρακα, μετά από συμπλοκή ανάμεσα σε δύο παρέες νεαρών. Η αστυνομία προχώρησε σε 14 προσαγωγές και στη σύλληψη του 18χρονου. Το ΟΜΑΝ ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν θα επιβληθούν τέλη διέλευση στα στενά του Ορμούς, προσθέτοντας ότι εξετάζει με το Ιράν τις δαπάνες που θα μπορούσαν να χρεώνονται για τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαχείριση αυτού του στρατηγικού θαλάσσιου διάβλου. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, 34 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6. Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρεση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

Επιστρέψαμε στην παρέα σας για το τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής 36 λεπτά μετά τις 3 πάντα στον κόσμο 93,6. Εδώ η Brain Damage, ένα γαλλικό dub σχήμα, και μαζί τους ο Big Youth. Αυτός ο θρυλικός DJ από το Kingston της Τζαμάικα, εδώ στο κομμάτι Educated Fools. Justice for one, justice for all. Αναφέρονται στους μορφωμένους ανόητους, εκείνους δηλαδή που έχουν την τυπική μόρφωση αλλά στερούνται ουσιαστικής σοφίας και συνείδησης. Κρατάμε το ρυθμό, μεταφερόμαστε όμως στην ακτή ελεφαντοστού. Από εκεί έρχεται το λιοντάρι της αφρικανικής ρέγγι, ο Τίκεν Τζάφα Κολί. Αυτός μιλά για την κυριολεκτική performance του πλανήτη, όσο και για την καυτή κοινωνικοπολιτική ατμόσφαιρα της Αφρικής.

ολόφρεσκο αυτό μόλις κυκλοφόρησε, Αλεκλή και Pain Made Me Move, αγνώστον λοιπόν στην Χίον, όσο και να έψαξα δεν βρήκα τίποτα, απλά μου άρεσε και σας το έβαλα. Όμως για τη συνέχεια η πρωτοπόρη της σκανδιναβικής ηλεκτροσκηνής, η Roik Shop, με τον απόλυτο νομίζω down tempo ύμνο των Zeros. Ένα κομμάτι που βασίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου σε ένα sample από το You're Right As Rain του σπουδαίου τζαζίστα Bob James.

Ροϊκ Σοπ και Apple εδώ στον κόσμο 93,6 και υπάρχουν άνθρωποι που δεν παρακολούθησαν απλώς τα Μουντιάλ, τα έζησαν και ένας από αυτούς είναι ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος, ο κορυφαίος αθλητικογράφος, φωνή και πρόσωπο αναφοράς για πολλές γενιές φιλάθλων. Έρχεται αυτό το Σάββατο εδώ στο στούντιο του Κόσμος για μια συνάντηση που θα ξεφύγει από το άριο του αθλητικού ρεπορτάζ. Σάββατο λοιπόν 27 Ιουνίου στην εκπομπή Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα, ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος θα μοιραστεί όχι μόνο ποδοσφαιρικά σχόλια, αλλά και τραγούδια που έχει συνδέσει με τα Μουντιάλ που έχει ζήσει, από διοργανώσεις που έγραψαν ιστορία μέχρι στιγμές που μετατράπηκαν σε ανεξίτηλες αναμνήσεις. Χρήστος Σωτηρακόπουλος εδώ στον κόσμο, στο Urban Sounds το Σάββατο που μας έρχεται 27 Ιουνίου. Με τον Μιχάλη Καμάκα που τον ακούτε από τις 12 μέχρι τις 2.

Ιταλική disco pop στα καλύτερά της από το 1976, Λούτσιο Μπατίστη και Ancora του, λίγα λεπτά πριν από τις 4. Πολύ σας ευχαριστώ για την ακρόαση και την επικοινωνία, βασικό και αυτό. Έρχεται Κωνσταντίνος Παντζόγλου. Όχι, είναι εδώ και ακολουθεί για το επόμενο 2ωρο και εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Σας αφήνω σήμερα στο φουτουριστικό σύμπαν των Tame Impala, ο Kevin Parker με τα διαστημικά το Synthesizer μέσα από το τελευταίο τους άλμπουμ, το Deadbeat.

0: rise again.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της εργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Με Beth Hart ήρθαμε στο απόγευμα της Πέμπτης, 25 Ιουνίου. Και Beth Hart, 1η Ιουλίου θα τη δούμε live στο θέατρο του Λυκαβητού, σε μια πολύ ωραία βραδιά που περιμένουμε εναγωνίως. Και είναι 6 λεπτά μετά από τις 4. Είμαστε στο Κόσμος 93,6, είμαστε στον κόσμο μας και κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 όπως κάθε απόγευμα. Η Ελπίδα Παπουτσή που φροντίζει τον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου που σας μιλάει και βάζει τις μουσικές. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε.

Lover Girl και ακούγοντάς το νομίζω ότι σου ξυπνάει αυτό το, την ανάμνηση της ανεμελιάς τα καλοκαίρια. Και καθώς έβγαινα από το σπίτι για να έρθω στην εκπομπή τώρα πριν από λίγο, είδα το ζευγάρι που μένει δίπλα μου να φορτώνει το αυτοκίνητο με διάφορα πράγματα, βαλίτσες, αποσκευές, και από ό,τι κατάλαβα έφυγαν για κάμπινγκ, για διακοπές, και ζήλεψα τόσο πολύ και σκέφτηκα ότι το σύνθημα σήμερα πρέπει να είναι αυτό εδώ στην εκπομπή.

If you wanna be happy, λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να κάνεις, αν θες να είσαι ευτυχισμένος, ό,τι σου λέει η καρδιά σου, πρώτον, και δεύτερον, να βρίσκεις χρόνο για τον εαυτό σου και να εστιάζεις πάντα στη ζωή, σε αυτά που εσένα σε κάνουν χαρούμενο και ευτυχισμένο και σε γεμίζουν. Οπότε, ένα μήνυμα για σήμερα.

Αντουάν Μπουγασό και το Sailing Away από το περσινό καλοκαίρι. Το κρατήσαμε, το φέραμε και στο φετινό καλοκαίρι. Σήμερα είμαστε λίγο πριν από τις 4.

6.30, οπότε θα πάμε τώρα για τις ειδήσεις. Σήμερα είναι μια μέρα που τα μάτια όλου του κόσμου είναι στραμμένα στη Βενεζουέλα και είναι και συγκλονιστικές και οι εικόνες και το γεγονός και οι μαρτυρίες των ανθρώπων εκεί και είναι δύσκολο το θέμα. Επίσης είχαμε και την ανακοίνωση των βαθμολογιών στις πανελλήνιες εξετάσεις. Περιορισμένα λέει τα ποσοστά αριστούχων. Πάμε για τις ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγάλη επιχείρηση πυροσβεστική στον Άγιο Ιωάννη Χωστό στο Ηράκλειο, φωτιά σε αποθήκη ξυλίας. Μήνυμα από το 112 με το οποίο καλούνται οι πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των καπνών. Νέα φωτιά στον ορχομενό Βιωτίας, επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρο συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης αεροπυρόσβεσης στη θέση Αυγό στα Γρεβενά, όταν ελικόπτερο τύπου Μπέλ μισθωμένο από το πυροσβεστικό σώμα κατέπεσε στη τεχνητή λίμνη Αόου. Σώοι δύο επιβαίνοντες. 164 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 971 τραυματίστηκαν από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Αυτόματα τον Ιούλιο οι μειώσεις δόσεων για 100.000 δανειολήπτες, δήλωσε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Ταυτοποιήθηκε το θύμα της χθεσινής φωνικής συμπλοκής στην Καλλιθέα. Πρόκειται για 15χρονο, ενώ ο 18χρονος δράστης ομολόγησε ότι το μαχαίρωσε θανάσιμα στο θώρακα μετά από συμπλοκή ανάμεσα σε δύο παρέες νεαρών. Η αστυνομία προχώρησε σε 14 προσαγωγές και στη σύλληψη του 18χρονου. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε Ισραηλινό πλήγμα με μη επανδρομένο αεροσκάφο σε αυτοκίνητο στο νότιο Λίβανο. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

τρυπερό. My Silver Lining First Aid Kit. Πολύ ωραίο όνομα για συγκρότημα. Και είμαστε εδώ 24 λεπτά πριν από τις 5, που σημαίνει δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Το ραδιόφωνο δείχνει κόσμος 93,6. Μας βρίσκεται και στο rteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην παρέα του απογεύματος μένουμε μαζί μέχρι τις 6. Ελπίδα Παπουτσί και ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου. Και 210-606-6429 που χτυπάει στο στούντιο. Και κόσμος 936 για τα social, και κόσμος radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber.

Δεν θα μπορούσε να λείπει από τη σημερινή εκπομπή η αναφορά στον George Michael του Funky, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας, από εκείνα που έχουν γράψει πάρα πολλά χιλιόμετρα μέσα μας, από εκείνα τα τραγούδια που τα έχουμε αγαπήσει πολύ. Και ουσιαστικά George Michael είναι η επέτειος της γέννησής του. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1963, έφυγε το Δεκέμβριο του 2016. Icon, μεγάλο icon θα λέγε κανείς. Και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος

0: πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Sleeping Fires. Κάπου στην Ιαπωνία, μια τυφλή γυναίκα διαβάζει τον κόσμο με την αφή. Η άφιξη μιας μαθήτριας ανατρέπει την ισορροπία. Ανοίγουν μνήμες, επιθυμίες, ρογμές. Μια θεατρική παράσταση του σπουδαίου Ιάπωνα Κουρό Τανίνο. 27 και 28 Ιουνίου, στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καρικάρη, Μπέλο Οριζόντε. Πόσο έχουμε ανάγκη από έναν ανοιχτό οριζόντα. Λοιπόν, 5 λεπτά μετά από τις 5, εδώ στο Κόσμος 93,6 είστε και είμαστε. Είναι απόγευμα Πέμπτης. Θα πούμε και για σινεμά σε λίγο, γιατί έχουμε νέες ταινίες. Και κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 με τις μουσικές μας, με όσα ξεχωρίζουμε παλιά και καινούρια, και τις δικές μας προτάσεις. Και η Ελπίδα Παπουτσή φροντίζει τον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζούλης σας μιλάει και βάζει τις μουσικές.

Dream It's Over και πολύ ωραίο edit. Και ένα πολύ ωραίο τραγούδι που κυκλοφορεί αύριο και ήρθε στα χέρια μας λίγο νωρίτερα και είπα να το ακούσουμε πρώτοι. Είναι αυτό που έρχεται και θα σας εξηγήσω.

δικός μας John Groove. Κυκλοφορεί νέο single, κάτσε γιατί δεν πήρε σωστά την ανάσα. Νέο single λοιπόν που έχει τίτλο On My Mind. Πολύ ωραίο και soulful και καλοκαιρινό.

0: Ολοκένουργιο λοιπόν και το ακούμε πρώτη. Κυκλοφορεί αύριο νέο σίγγλ από John Groove, On My Mind. Είναι από εκείνους τους παραγωγούς και δημιουργούς που αντιμετωπίζουν τη μουσική τους με τόση σεμνότητα και είναι και πολύ συνεπείς στον ήχο του. Είναι από τις πολύ καλές στιγμές της ελληνικής μουσικής στιγμής, σκηνής. Και είναι μόλις Πέμπτη που λέτε, οπότε που να φτάσει Παρασκευή, δεν το έχω σήμερα με τη συγκέντρωση, το καταλάβατε όλο αυτό, έτσι. Ελπίδα με κοιτάζει και κουνάει το κεφάλι της και μου λέει ναι, δεν μπορείς να συγκεντρωθείς σήμερα.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Είναι που είδα τους διπλανούς μου που έφευγαν διακοπές και ζήλεψα.

Ανσομέλη, Σιγκριτάρ. Και όπως κάθε Πέμπτη μιλάμε για τις ταινίες που βγαίνουν στα σινεμά. Σήμερα λοιπόν βγαίνει η νέα ταινία, η ταινία, μια ελληνική ταινία του Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου, που υπογράφει την σκηνοθεσία και παίζουν η Ελιξίπ, ο Νίκος Δομουλής, ο Άρης Κρούσκος και η Λιδία Μπαγιώργου. Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπία Λίμου, έτσι λέγεται ο τίτλος της ταινίας, και ένα ΛΟΑΤΚΙ Plus κινηματογραφικό συνεργείο γυρίζει ένα ντοκιμαντέρ αποφασισμένο να αποκαλύψει την αλήθεια πίσω από την έκρηξη που συγκλώνησε τα καπή του Δήμου Αλίμου πριν από 5 χρόνια, αφήνοντας πίσω τις 68 νεκρούς. Αυτή είναι η ιστορία λοιπόν της ταινίας, και γράφει ο Χρήστος Μίτσης ότι είναι μια απολαυστική, λόξη, πανέξυπνη και ατρόμητη συνεφίλ σάτυρα, η οποία με άγνοια κινδύνου διασκεδάζει ανατρέποντας κινηματογραφικά είδη, κοινωνικά ταμπού και νεοελληνικά στερεότυπα. Να λοιπόν μια πολύ ωραία ευκαιρία να πάμε θερινό σινεμά αυτές τις ημέρες για να δούμε μια ελληνική ταινία.

0: Everybody's Talking. Και στα σινεμά επίσης να πούμε ότι βλέπουμε ξανά τη ζούγκλα της ασφάλτου, φιλμ νουάρ του 1950, και επίσης κυκλοφόρησε μια ταινία από την Ισπανία που έχει και καλές κριτικές. Ρομερία λέγεται, σε σκηνθεσία Κάρλα Σιμών, και η ιστορία μας πηγαίνει στην ζωή της 18χρονης Μαρίνα Πινέιρο, που ταξιδεύει ως το Βίγο για να πάρει μια απαραίτητη για την πανεπιστημιακή της υποτροφία βεβαίωση από τους παππούδες της. Με το ημερολόγιο της μητέρας της αναχείρας θα έρθει αντιμέτωπη με το κρυμμένο οικογενειακό παρελθόν της. Αυτό πραγματεύεται το συγκεκριμένο φιλμ μεγάλης ευαισθησίας, ταξίδι στη μνήμη, μέσα λοιπόν από αυτό το δράμα, το οποίο λένε οι κριτικές ότι ακολουθεί μια ρυψοκίνδυνη όσο και τολμηρή αφηγηματική διαδρομή. Ρομερία λοιπόν, ακόμα μια ταινία που μπορούμε να δούμε στα σινεμά αυτές τις ημέρες. Και πάμε τώρα στις 5:30 για τις ειδήσεις, να μάθουμε τα τελευταία νέα, τι γίνεται στον κόσμο, και επιστρέφουμε στις μουσικές μας σε πολύ λίγο.
1: Hey girl, come inside. Oh, you're not gonna stay? Okay, well, look, I know things have been hard between you and me. But before you start pointing fingers, I know what we got to do.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιές στον ορχομενό Βιωτίας ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρο συνδράμουν 7 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, το ένα για συντονισμό. Σε ύφεση πυρκαγιά στον Άγιο Ιωάννη Χωστό στο Ηράκλειο. Ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρηση αεροπυρόσβεσης στη θέση Αυγό στα Γρεβενά, όταν ελικόπτερο τύπου Μπέλ μισθωμένο από το πυροσβεστικό σώμα κατέπεσε στη τεχνητή λίμνη ΑΟΟΥ. Σώοι δύο επιβαίνοντες. 164 νεκροί και 971 τραυματίες από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Αυτόματα τον Ιούλιο οι μειώσεις δόσεων για 100.000 δανειολήπτες, δήλωσε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Ένας στους τρεις άστεγους μένει στο δρόμο πάνω από 5 χρόνια, σύμφωνα με έρευνα του Δήμου Αθηναίων. Η πιο ζεστή μέρα του Ιουνίου καταγράφηκε σήμερα στη Βρετανία, ξεπερνώντας ένα ρεκόρ που είχε σημειωθεί μόλις μία μέρα νωρίτερα, καθώς η θερμοκρασία έφτασε τους 36,4 βαθμούς Κελσίου στη νοτιοδυτική Αγγλία. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 34 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
4: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένα την Biennale σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά τη γενή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Δέφια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο, ο DJ Χιμένες από τη Βραζιλία.
6: Ακούτε Κόσμος.
7: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Τζον Άλεν στην επιστροφή, στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπή, στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Περιμένουμε τελευταίες καλησπέρες στο 210-606-4429 και γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Έτσι μας βρίσκεται. Στο μεταξύ, το Evia Film Project, η πράσινη πρωτοβουλία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, έχει επιστρέψει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στη Βόρεια Εύβοια και θα κρατήσει μέχρι και τις 27 Ιουνίου με ελεύθερη είσοδο. Ωραία βόλτα είναι αυτή στην Βόρεια Εύβοια για σινεμά. Απόψε μάλιστα θα προβληθεί στην Εδιψώ το Ντίγκερ του Τζόρτζη Γρηγοράκη. Και εμείς πάμε παρακάτω.

Η Σουσί από την περσινή του δουλειά, το Catering Wine, και διαβάζω το κείμενο της Χριστίνας Τσατσαράγκου στο News 24/7 που έχει τίτλο «Σήμερα γιορτάζουμε μια παγκόσμια ημέρα που μάλλον δεν ήξερες ότι υπάρχει», και λέει ότι υπάρχουν πολλές παγκόσμιες ημέρες και μία από όλες είναι αφιερωμένη στους Beatles. Κάθε χρόνο λοιπόν στις 25 Ιουνίου χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο γιορτάζουν την Global Beatles Day, μια ημέρα αφιερωμένη στο συγκρότημα που άλλαξε για πάντα την ιστορία της σύγχρονης μουσικής. Μάλιστα η φετινή επέτειος αποκτά και ιδιαίτερη σημασία, καθώς η εταιρεία που ίδρυσαν οι ίδιοι οι Beatles για τη διαχείριση του καλλιτεχνικού και επιχειρηματικού τους έργου αναγνωρίζει επίσημα την Global Beatles Day, μια πρωτοβουλία που γεννήθηκε από τους θαυμαστές του συγκροτήματος, και παράλληλα δίνει στη δημοσιότητα για πρώτη φορά στο YouTube την αποκατεστημένη έγχρωμη εκδοχή της ιστορικής εμφάνισης του συγκροτήματος στην εκπομπή Our World του BBC. Η επιλογή της 25ης Ιουνίου πάντως δεν είναι τυχαία, καθώς σαν σήμερα το 1967 οι John Lennon, Paul McCartney, George Harrison και Ringo Starr μπήκαν στο Studio One των Abbey Road Studios στο Λονδίνο για να συμμετάσχουν στην πρώτη διεθνή δορυφορική τηλεοπτική μετάδοση στην ιστορία. Στην εκπομπή Our World του BBC παρουσίασαν ζωντανά το All You Need Is Love μπροστά σε περίπου 400 εκατομμύρια τηλεθεατές σε κάθε γωνιά του πλανήτη, και για λίγα λεπτά ολόκληρος ο κόσμος παρακολουθούσε το ίδιο τραγούδι την ίδια στιγμή. Το Our World αποτέλεσε το πρώτο τηλεοπτικό γεγονός πραγματικά παγκόσμιας εμβέλειας σε μια εποχή χωρίς διαδίκτυο φυσικά και κοινωνικά δίκτυα. Εκατομμύρια άνθρωποι μοιράστηκαν την ίδια εικόνα την ίδια στιγμή, κάτι πρωτοφανές για το 1967. Τώρα, η Παγκόσμια ημέρα των Beatles, περισσότερα λοιπόν από 40 χρόνια αργότερα, το 2009, η αφοσιωμένη θαυμάστρια Faith Cohen πρότεινε να καθιερωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία στην Παγκόσμια ημέρα για το συγκρότημα. Η ιδέα της εξελίχθηκε γρήγορα σε μια διεθνή πρωτοβουλία που οργανώνεται από τους ίδιους τους φίλους του συγκροτήματος και έχει ως επίκεντρο το διαχρονικό μήνυμα του All You Need Is Love. Από τις λίγες περιπτώσεις όπου μια ιδέα που γεννήθηκε αποκλειστικά μέσα από μια κοινότητα θαυμαστών κατάφερε να αναγνωριστεί και επίσημα από τον ίδιο τον οργανισμό που εκπροσωπεί το συγκρότημα.

Ακούτε Κόσμος.

Σίλβα, Κλεά Βινσάντ και το Βιάν Δανσέ. Λίγο πριν το φινάλε της σημερινής μας εκπομπής, να σας πω να διαβάσετε. Έχει σημασία να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Αυτό με το οποίο καταπιάνεται η Μάρο Παρασκευούδη στο One Man σήμερα, για το Green Κυψέλη, αυτή την ομάδα από την Κυψέλη που δημιούργησε έναν κήπο από γείτονες για γείτονες. Και έχει μιλήσει μαζί τους στο ρεπορτάζ που έκανε η Μάρο Παρασκευούδη. Γιατί αυτή είναι μια ομάδα που δημιουργήθηκε το 2024 και έχει σαν αφετηρία της την κοινή ανησυχία για την έλλειψη πρασίνου στη γειτονιά της Κυψέλης. Οπότε διάφοροι άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών συναντήθηκαν και δραστηριοποιούνται τώρα στην περιοχή τους, στη γειτονιά τους, ενισχύοντας το αίσθημα της κοινότητας στην πόλη. Μάλιστα αυτό το διάστημα έχουν φτιάξει και σε μια πλατεία έναν νέο κήπο, μια άγνωστη πλατεία της Κυψέλης που χρησιμοποιούσαν μόνο οι κάτοικοι της περιοχής, η οποία είναι και κάπως κλειστή, βρίσκεται ανάμεσα από πολύ ψηλές πολυκατοικίες, και έτσι πήγε η ομάδα Green Κυψέλη και πρασίνισε αυτό το χώρο. Πολύ ωραίο θέμα, πολύ ωραία η πρωτοβουλία βασικά.

You got the love και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Αύριο πάλι στις 4 θα είμαστε μαζί στο Κόσμος 93,6. Για το επόμενο 2 ώρα έρχεται η Κλαούντια Μάτωλα, οπότε μείνετε μαζί της. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία και την επαφή. Καλό απόγευμα να έχετε. Καλή συνέχεια από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Γεια χαρά.

0: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Hello, hello, hello.
2: Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
3: This is a skeleton from outer space having a party.
2: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
2: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
3: Have a good time.
4: Αυτό το Σάββατο στα DEX η Λουκία Σούπουλη.
5: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Full of Stars, ακούσαμε Coldplay. Απογευματάκι Πέμπτη στον κόσμο στη συντονισμένη. Κλάουδια Μάτο λένε εδώ, σε ένα road trip μουσικό. Καλώς ήρθατε όσο μόλις συντονιστήκατε. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο.

Doctrine of Love, Jelena Γκόντα, Κόσμος. Ακολουθείς τις σελίδες του Κόσμου στα social media, Κόσμος Official σε Facebook, Instagram, στέλνεις μηνύματα και εκεί, παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν στα social media. Φυσικά υπάρχει το Viber, τρόποι, πολλοί είμαστε δικτυωμένοι και είμαστε παρέα. Παρέα 24 ώρες το 24ωρο που ακούς όποια ώρα θέλεις εσύ, τις εκπομπές και τα podcast του Κόσμου μέσα από το AirTeco.

Kingston Town και σου έρχεται στο μυαλό το καλοκαίρι κατευθείαν. Drifters στον αέρα μας, save the last dance for me.

Πόσες κακές ειδήσεις μπορεί να αντέξει ένας εγκέφαλος που δεν είναι σχεδιασμένος γι' αυτό? Πόσα άσχημα πράγματα ίσως να μην έχουμε ξαναβρεθεί στη θέση να τα ακούμε, να τα διαβάζουμε καθημερινά σε τέτοια ποσότητα, έτσι. Έρευνα έδειξε ότι όσοι παρακολουθούσαν 3 λεπτά αρνητικών ειδήσεων το πρωί ήταν 27% πιο πιθανό να αναφέρουν ότι η μέρα τους ήταν πάρα πολύ κακή, χωρίς να ξέρουν και τον λόγο γιατί αυτό συμβαίνει. Το αντίθετο με τους ανθρώπους που διάβασαν καλές ειδήσεις, το 88% έλεγαν ότι η μέρα τους ήταν καλύτερη. Και μάλιστα ο εγκέφαλός μας διαμορφώθηκε εξελικτικά να δίνει περισσότερο βάρος σε αρνητικές πληροφορίες, γιατί κάποτε αυτό μας έσωζε από αρπακτικά. Σήμερα όμως που δεν υπάρχουν αρπακτικά, που μόνο αρπακτικά υπάρχουν, αλλά λέμε τώρα με την έννοια αυτή που ήταν κάποτε, υπάρχουν οι ειδήσεις και ο εγκέφαλος δεν ξέρει τη διαφορά. Κάθε φορά που ανανεώνεις το feed που ψάχνεις χωρίς να το ξέρεις για τον επόμενο κίνδυνο και όταν τον βρεις, νιώθεις, λένε οι ερευνητές, μια στιγμή ανακούφισης και μετά αμέσως ψάχνεις για την επόμενη είδηση, μυστήρια. Ο εγκέφαλος δεν αντέχει πολλές κακές ειδήσεις, αλλά δεν μπορεί να σταματήσει να τις ψάχνει. Ας υποσυνηθίζουμε τις πολλές κακές ειδήσεις. Ας ελπίσουμε ότι δεν τις συνηθίζουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά στον ορχομενό Βιωτίας επιχειρούν 96 πυροσβέστες με 25 οχήματα, 7 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες σε Ελλάς για δολοφονία του ανήλικου που σημειώθηκε χθες βράδυ στη Καλυθέα. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η υπόθεση να συνδέεται με προηγούμενο επεισόδιο τραυματισμού ανηλίκου στην ίδια περιοχή. 164 νεκροί και 971 τραυματίες από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Αυτόματα τον Ιούλιο η μείωση δόσεων για 100.000 δανειολήπτες δήλωσε στο Air News ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Στα 5,33 ευρώ το κιλό η καθαρή αμοιβή για την αλίευση λαγοκέφαλων ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. 4 εκατομμύρια ευρώ εγκρίθηκαν για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου καυσίμων έτους 2024 σε πολίτες και επιχειρήσεις των νησιών σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας. Ένας στους τρεις άστεγους μένει στο δρόμο πάνω από 5 χρόνια σύμφωνα με έρευνα του Δήμου Αθηναίων. Γενικά έφριος ο καιρός αύριο, έως 34 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
5: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Bon Entender, Νικολέτα. Στο 2024 αυτό το single, Φίο Μαραβίγια. Κόσμος στα ραδιόφωνά σας, Κόσμος 93,6. 25 Ιουνίου. Στο καλοκαίρι επίσημα. Το έχουμε πει ότι οι βορειάδες μας έχουν βοηθήσει, τα μελτέμια που εξακολουθούν να υπάρχουν, και γλιτώνουμε από αυτόν τον καύσωνα το φοβερό που έχει φέρει πολύ μεγάλα προβλήματα στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στη Γαλλία. Μελτεμάκι εδώ στις θάλασσες τις ελληνικές. Προς το παρόν δροσιζόμαστε εδώ για την ώρα.

Στο 210-6664-29 μιλάμε εκτός αέρα. Αυτό είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. rteko.gr. Ακούς διαδικτυακά όλες τις εκπομπές ελληνικής ραδιοφωνίας Κόσμος, με όλες τις εκπομπές ζωντανά και on demand, στην ώρα που εσύ μπορείς να παρακολουθήσεις, που σε βολεύει. Φυσικά εννοείται ότι είμαστε μέσα σε αυτά τα χρόνια που δεν μπορείς να χαρείς ούτε το μελτέμι ούτε τίποτε. Αλλού δροσίζεσαι, αλλού φωτιές, με πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Από φωτιά πυρκαγιά που ξεκίνησε από αποθήκη. Ευχόμαστε όσο γρήγορα γίνεται να μην κινδυνεύουν άνθρωποι. Ακριβώς που πρέπει να σταματήσει αυτό. Και το έχουμε πει ότι είναι αυτά τα χρόνια που δεν ξέρεις τι θα πρωτοδιαβάσεις, τι θα γίνει, τι ξημερώνει. Το λες και δυστοπικό.

City of the Sun στο 2026 και αυτό το άλμπουμ. Εμείς από το 26, από το σήμερα, θα βρεθούμε στο 1964, στο κομμάτι που βρέθηκε στην κορυφή αυτή τη μέρα, 25 Ιουνίου, Roy Orbison.

Father figure George Michael Γεώργιος Κυριάκου Παναγιώτου, μα γεννήθηκε αυτή τη μέρα 25 Ιουνίου. Με αυτό το σύντομο ταξίδι του στη γη έγραψε τη δική του ιστορία, μια υπέροχη προσωπικότητα. Ο George Michael στα 53 του, έτσι πάρα πολύ νέος, έφυγε από τη ζωή. Κυριάκος, Γεώργιος Κυριάκος Παναγιώτου μας έδωσε και μια φοβερή συναυλία, έτσι δηλαδή όσοι βρεθήκαμε στη συναυλία του εδώ δεν θα την ξεχάσει νομίζω κανένας αυτή τη σπουδαία βραδιά που περάσαμε. Father figure έγινε κάπως από σπόντα, κάπως αλλιώς πήγαινε να γίνει το τραγούδι και τελικά κατέληξε αλλού, γιατί δεν το είχε σκεφτεί έτσι, το είχε φανταστεί ως ένα up-tempo χορευτικό κομμάτι ο George Michael, έτσι το είχε γράψει, και κατά τη διάρκεια της μίξης ήθελε να ακούσει κάτι συγκεκριμένο και αφαίρεσε το ταμπούρο από την κονσόλα και αυτό άλλαξε τελείως το κομμάτι, δίνοντας μια έτσι dreamy space κατάσταση αισθητική που του άρεσε πάρα πολύ. Εννοείται η φοβερή αισθητική το τραγούδι και αμέσως την κατάλαβε ο George Michael και το κράτησε έτσι.

0: με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
1: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
4: Σερβάρε Ινταμινάτου. Ένα μεγάλο εικαστικό γεγονός σε επιμέλεια Δημήτρη Τρίκα. 22 καλλιτέχνες, 6 σχήματα performance και πάνω από 25 ομιλητές και ομιλήτριες μιλούν για την κλιματική κρίση. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Λόφο Νυμφών. Από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο, από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ και μέχρι τις 4 Ιουλίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Damian Marley στο My Sweet Lord του George Harrison. Λίγο μετά τις 7, απογευματάκι η Πέμπτης, είναι 25 Ιουνίου και είμαστε παρέα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Κλάουντια Μάτολα σε ένα road trip μουσικό μέχρι τις 8 που κάθε απόγευμα. Η Ελπίδα Παπουτσή βρίσκεται απέναντί μου να φροντίζει τον ήχο. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στον κόσμο. Ιρλανδία και Γαλλία, Dr. L, Mike Ladd και Shades of a Tracksuit.

Shades and a Track σε Dr. L και Mike Latch το 2026, αυτό το single Ιρλανδία και Γαλλία. Και στο 2026 και σε άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε, να έρθουμε λίγο στην Ελλάδα, ε. Ιστερόγραφο 2 η διαδρομή, νεκρική σιγή, flow profile, FL, Βέβυλος και Πέρσα Σέργη, λίγο μελάνι.

Λίγο μελάνι, λοιπόν. Νεκρική Σιγίφλου, Προφάιλ Βέβελος, Πέρσα Σέργη, Φάνης Λάμπρου στην παραγωγή. Σε αυτό το πολύ ωραίο άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε, Ιστερόγραφο 2 η διαδρομή, έχουμε πει για τα ωραία πράγματα που γίνονται στην Ελλάδα. Cypress Hill. Καμπεώνε Cypress Hill και Μέλεο Μανέις.

Sheila Downs, Raoul Midon στο Black Magic Woman. Εμείς θα δούμε στο τέλος του μήνα, ο Ιούνιος κλείνει με τον John Legend στο Ηρώδιο. Hard Times, Roots, Black Thought και John Legend μαζί 30 Ιουνίου στο Ηρώδιο.

Hard times, λοιπόν. John Legend, Roots και Black Thought. Hard times, σίγουρα τα τελευταία χρόνια. Up for Soul, ο Τιουάιο φέρνει ένα φοβερό άλμπουμ στο 2026. Νομίζω ότι είναι στα φαβορί, στις καλύτερες μουσικές στιγμές και η παραγωγή. Adrian Quesada μέσα, βέβαια. Εγγύηση. Έτσι, είναι η σφραγίδα. Η σφραγίδα σε οτιδήποτε γίνεται. Outsider ο τίτλος. Και πολύ σωστά το είπε ο Bluesman που τον είδε. Γιατί ήταν ένα λευκό παλικάρι και λέει: εντάξει, δεν γίνεται να έχει αυτό το γκρουπ και να τραγουδά έτσι. Είναι σαν να έχει ζήσει πόσες εμπειρίες, πόσα χρόνια. Γι' αυτό τον έβγαλε The Young Old, το Τιουάιο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruben Rupik, Αλεξέη Γκερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Κόσμος 93,6.

Μπολσίτα, ο τίτλος του άλμπουμ. Ήχος παλιό στο 2026, Don't Let Go, Κόσμος, τα ραδιόφωνά σας, Κόσμος 93,6. Λίγο πριν τις 8, παρέα βραδάκι Πέμπτης, έρχεται 25 Ιουνίου, έρχεται και η Παντσέλινος της Φράουλας. Θα τα πούμε και αυτά. Κλάουδια Μάτολα είναι στο μικρόφωνο στις μουσικές, Ελπίδα Παπουτσή. Στη φροντίδα του ήχου, Ορνέλα Βανώνη. Στην Ιταλία πάμε με το Bang Bang.

Βανώνη, φτάνουμε στην Ιταλία. Παντσέλινος Φράουλας, βέβαια. Παντσέλινος του Ιουνίου, το φεγγάρι της Φράουλας. Αντίστροφη μέτρηση, γιατί είναι από τις πιο εντυπωσιακές παντσέλινους χρονιάς. Και την πρώτη του καλοκαιριού, που έχει ξεκινήσει ήδη, θα φωτίσει τον νυχτερινό ουρανό, προσφέροντας ένα ξεχωριστό θέαμα σε όσους ασχολούνται με την αστροπαρατήρηση και τη φωτογραφία. Το φαινόμενο θα κορυφωθεί τις πρώτες πρωινές ώρες της 3ης 30 Ιουνίου 2:56 τα ξημερώματα, όταν η σελήνη θα βρεθεί στην ακριβή αντίθεση με τον ήλιο και θα εμφανιστεί πλήρως φωτισμένη. Για φωτογραφία, τα έχει πει και ο Bad Bunny, δεν τα έχει πει ότι θα πρέπει οι άνθρωποι να παίρνουν περισσότερες φωτογραφίες από τις όμορφες στιγμές που περνάνε με τους ανθρώπους, τους δικούς τους. Το είπε ο Bad Bunny, να πούμε ότι δεν το είπε. Και την παντσέλινο της Φράουλας. Και για τη Θάλια, που της αρέσει ο Bad Bunny.

Παρά το όνομά της, η Πανσέλινος δεν αποκτά κάποια ιδιαίτερη απόχρωση, όπως ρόζι κόκκινη. Το φεγγάρι της φράουλας δεν σχετίζεται με την εμφάνιση, αλλά προέρχεται από τις παραδόσεις των Ιθαγενών λαών της Βόρειας Αμερικής, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τις φάσεις του φεγγαριού ως φυσικό ημερολόγιο για τις εποχικές αλλαγές και τις αγροτικές εργασίες. Σηματοδοτούσε την περίοδο συγκομιδής της άγριας φράουλας. Αυτό είναι το κυριότερο. Παραμένει λευκό. Μπορεί να εμφανιστεί με πιο ζεστές πορτοκαλί κοκκινοπές αποχρώσεις όταν βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα. 30 Ιουνίου μαζί με τη συναυλία του John Legend. Με φεγγάρι ο John Legend θα παίξει στο Ηρώδειο.

το δίδυμο από τη Γαλλία, Βίκτορ Ντεμέ, στον αέρα μας, Κόσμος, στα ραδιόφωνά σας, Κόσμος 93,6. Πέμπτη είναι 25 Ιουνίου, Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο, μουσικές του κόσμου, road trip μουσικό. Κορίτσια στον ήχο έχουμε, όλα όμορφα, και υπάρχει και κάτι που λένε ότι οι γυναίκες έχουν και καλύτερη αισθητική στον ήχο. Βέβαια εδώ το έχουν όλοι οι ηχολήπτες, άντρες, γυναίκες. Ελπίδα Παπουτσή στη φροντίδα του ήχου. Ρέι για το τέλος. Η Ρέι με το καινούριο της άλμπουμ που κάνει και αυτό το ωραίο ντουέτο με τον Αλ Γκριν και μιλάει για ένα αγόρι που δεν πήγε καλά τελικά. Η κατάσταση, η γνωριμία στην αρχή δεν πήγε καλά και ένιωσε να γράψει ένα τραγούδι, να αλλάξει το όνομα βέβαια του πρωταγωνιστή, που εκείνος προφανώς θα ξέρει ο Δόλιος ποιος είναι, έτσι, θα έχει καταλάβει το παλικάρι. Εμείς δεν ξέρουμε, πιστεύουμε ότι το λένε Χένρι, γιατί έτσι λέει η Ρέι, θα τον πω Χένρι λέει για να μην παρεξηγηθεί. Goodbye Henry λοιπόν από τη Ρέι. Al Green, μείνετε εδώ στον κόσμο. Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 6. Φιλιά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 94,8.

0: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
2: Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. 3η 23 Ιουνίου. Θέλω να σου κρατώ το χέρι του Τάσου Ιορδανίδη. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. 5η 25 Ιουνίου. Οικογένεια Τσεκμέ. Σκηνοθεσία Τόλης Παπαδημητρίου. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χάγκελ. Live in Athens. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σιμητού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κορασόνο.
1: Είχαμε να το ακούσουμε πάρα πολύ καιρό αυτό το παχοφόντο, αυτό το Μη Κορασόν από το 2002 και φυσικά τον Κουστάβο Σανταολάγια και την παρέα του. Εδώ είμαστε κι εμείς, φίλες και φίλοι, είναι 7 λεπτά μετά τις 8, είναι 5η σήμερα, 25η Ιουνίου, και εσείς που είστε συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6. Σήμερα παρέα με την Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε, στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, στην Αθήνα, στα νησιά. Να είστε όλοι καλά, καλώς όρισατε στην παρέα μας.

Αυτός είναι ο Μρις Χαντάρ και το Lose Your Soul. 2-10-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο, όπου και αν βρίσκεστε, μας ακούτε. Ακούτε τον κόσμο από την τηλεόρασή σας, Κόσμος και Κόσμος Jazz, live alive on demand από την ψηφιακή πλατφόρμα Erteco, μουσικές, podcast, τα πάντα, και βέβαια την χθεσινή εκπομπή, το χθεσινό live, το εξαιρετικό πραγματικά χθεσινό live από την Black Star Tribute Band. Ένα μεγάλο μπράβο και στο Γιώργο Μπίλιο και στη Λουίζ και στον Καλίστρατο και στον Καουντή και στον Καπετανάκο και στον Παπαδόπουλο και στο Σαμαλιέρη που έκαναν τις ενορχιστρώσεις και όλο αυτό το πακέτο που ακούσαμε χθες. Να έχετε υπόψη σας ότι το Black Star είναι ένα από τα πιο δύσκολα άλμπουμ του Bowie για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα διότι πατάει επάνω στην progressive, επάνω στην alternative, επάνω στη free jazz, βάζει μέσα πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλά στοιχεία. Από την άλλη όμως, ένα πολύ μεγάλο μπράβο στα παιδιά, και το λέω αυτό διότι η Black Star Tribute Band δεν είναι απλά ότι ζωντάνευσε το άλμπουμ μπροστά στο κοινό, με τη μετάδοση βέβαια ως προς το κόσμος που το ακούστε όλοι μεταξύ 8 και 9 το βράδυ. Είναι ένα πολύ δύσκολο project concept και δεν το έχουν κάνει και πολλοί αυτή τη στιγμή στον κόσμο, να το ξέρετε. Οπότε ένα ακόμα μπράβο παραπάνω για την παρουσίαση του άλμπουμ του David Bowie, που όπως πολύ εύστοχα χθες το βράδυ είπε και ο Γιώργος Μουθαρίδης που έκανε την παρουσίαση, φτώλειπε εξάλλου. Ο Γιώργος ούτως ή άλλως είναι ένας από τους ανθρώπους που ξέρει τον Bowie καλύτερα από την Ελλάδα, όπως και τον Μπέρν, όπως και πολλούς άλλους καλλιτέχνες, και το σίγουρο ήταν ότι ήξερε απόλυτα και είπε πάρα πολύ εύστοχα ένα πράγμα. Είπε πολύ εύστοχα το ότι όταν πήραμε αυτό το άλμπουμ, τον Black Star, στα χέρια μας και το ακούσαμε ως μια νέα δουλειά του David Bowie, εκεί όλοι φανταστήκαμε ότι πρέπει λίγο να σκιαγραφίσουμε πώς αυτό το άλμπουμ περπατάει, πάνω σε ποια μονοπάτια και τι ακριβώς θέλει να σκεφτεί ο Bowie απέναντι στο κοινό και απέναντι στον εαυτό του μετά από τόσα χρόνια. Πριν καλά-καλά το καταλάβουμε, ήταν ένας από τους λόγους που θρηνήσαμε το μεγάλο αυτό καλλιτέχνη, που έπρεπε να περάσουν και 10 χρόνια και άλλα 10 και άλλα 10 για να καταλάβουν γενιές μουσικών και ανθρώπων που δεν τον είχαν ζήσει στην εποχή που ήταν ζωή, πόσο μεγάλος καλλιτέχνης, ποιητής, στοχαστής και μεταρρυθμιστής πάνω στη μουσική ήταν ο David Bowie. Τα λίγα από τα πολλά για τα χθεσινά μέσα στην Erteco. Λοιπόν, μπορείτε να ακούσετε το χθεσινό αφιέρωμα 10 χρόνια από το θάνατο του David Bowie και τον Black Star.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας και τρέχει μάλιστα και διαγωνισμός για τις προσκλήσεις στο Instagram, live προσκλήσεις για το... live προσκλήσεις, ωραίο αυτό. Αυτό να το κρατήσουμε, γελάει και ελπίδα. Live προσκλήσεις, να τις κρατήσουμε, γιατί υπάρχουν και προσκλήσεις που είναι live και προσκλήσεις που δεν είναι live. Λοιπόν, διπλές προσκλήσεις για το live της Beth Hart στο Λυκαβητό την Πρωτομηνιά, 1η Ιουλίου την Τετάρτη. Διαγωνισμός λίγη τη Δευτέρα. Και στο Facebook έχουμε προσκλήσεις για το γκαλά όπερα της ΚΟΑ στο Λυκαβητό την Παρασκευή 3 Εβδόμου. Και ο διαγωνισμός αυτός λίγη τη Δευτέρα. Κανονίστε λοιπόν μέχρι τη Δευτέρα να στείλετε μηνύματα και στο Instagram και στο Facebook live για την Beth Hart και για τον γκαλά όπερα της ΚΟΑ. Οι νικητές πάντα ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα. Το έχω ακόμα στο μυαλό μου, έτσι δηλαδή. Live προσκλήσεις. Είναι ωραίο. Το κρατήσουμε, το γράψω κάπου εδώ, το βλέπω. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

When You're Falling, λοιπόν. Afrocare Sound System εδώ παρέα με τον Peter Gabriel. Είναι καλοκαίρι, είναι 30 Ιουλίου του 2001 όταν είχε πρωτοβγεί αυτό το τραγούδι τότε στην δισκογραφική εταιρεία της Real World, αυτή την εταιρεία που είχε δημιουργήσει ο Peter Gabriel το 1989 και ήταν βέβαια με πάρα πολλά μέλη εκείνη την εποχή από το WOMAD, όπου αργότερα το WOMAD ήρθε και στην Ελλάδα, είχε γίνει και ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα, είχε γίνει και συναυλία του WOMAD τότε, αν θυμάμαι καλά, στο Γουδί, και αργότερα έγιναν και ένα δύο άλλα live στην Αθήνα και παρακολουθήσαμε όλο αυτό το τεκτενόμενο και πολύ περισσότερο του Afrocare Sound System όταν είχαν έρθει στην Ελλάδα εκείνη την εποχή για να παρουσιάσουν και το νέο του άλμπουμ, και το είχαν παρουσιάσει και κάτω στο Διογένεια, αν θυμάμαι, χειμώνα, αλλά καλοκαίρι είχαν έρθει στο Λυκαβιτό και είχαν δώσει μια εξαιρετική συναυλία. Ανεξάρτητα εάν εμείς πάμε μέχρι τις 8.30 με τον Peter Gabriel, το μυαλό μας είναι βέβαια και στο πολύ μεγάλο αυτό καταστροφικό σεισμό που έγινε στη Βενεζουέλα, αυτό το διπλό σεισμό των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Ας μην ξεχνάμε ότι στη Βενεζουέλα υπάρχουν αυτή τη στιγμή 3,5 με 4.000 Έλληνες, και άκουγα πολλούς σήμερα και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση και εδώ από το κανάλι της ΕΡΤ να λένε ότι πραγματικά είναι ένα πράγμα συγκλονιστικό. Όταν τώρα που μιλάμε έχουν ισοπεδωθεί γειτονιές στο Καράκα στην Βενεζουέλα, κούνησε και το αεροδρόμιο, έπαθε πάρα πολλές ζημιές και πολλές περιοχές απ' έξω, και πολύ περισσότερο κούνησε, φίλες και φίλοι, ο σεισμός τον αισθάνθηκαν μέχρι την Κολομβία και μέχρι το Κουρασάο. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Μακάρι αυτοί οι 22.000 άνθρωποι απλά να είναι αγνοούμενοι και τίποτα άλλο, και να μην πηγαίνει ο νους μας σε άλλα πράγματα πολύ πολύ πολύ πολύ πιο άσχημα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 10ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ειδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735. 888.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Χιμένες από τη Βραζιλία.
5: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο, σε 93,6 είναι Νένε Βάσκες και Καλύψο Blues στο remix των Morizon. Η Ελπίδα Παπουτσίπατα βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Κοίταγα λίγο το πρόγραμμα, κοίταγα λίγο το χθεσινό εξαιρετικό πραγματικά live που έδωσε για άλλη μια φορά στη χώρα μας ο Nick Cave. Ο Nick Cave, το είπαμε, όσες φορές και να έρθει στην Αθήνα, είναι ο Nick Cave, φίλες και φίλοι, δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να τραγουδήσει, να εμφανιστεί. Και χθες το βράδυ υποδέχτηκε το release έναν πραγματικά μεγάλο καλλιτέχνη, ένα από τους μεγαλύτερους των τελευταίων δεκαετιών, που συνεχίζει να διευρύνει το έργο του και να επαναπροσδιορίζει τη σχέση του με το κοινό. Άνοιξε τη βραδιά στον Baxter Dury, ο οποίος παρουσίασε ένα μεγάλο μέρος του Albaron. Αργότερα εμφανίστηκε στις 9 το κύριος πιάτο Nick Cave με τους Bad Seeds. Δεν έπαιξε λίγο, έπαιξε 2,5 ώρες περίπου, αν βάλουμε όλο αυτό το επί του συνόλου, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες, έτσι, Get Ready for Love, Tupelo, Papa Won't Leave You Henry, Red Light Hand φυσικά, Jubilee Street, έκλεισε το Into My Arms, εξαιρετικό πραγματικά βράδυ, όπως και σήμερα. Κοίταγα λίγο το timetable, σήμερα έχει τραγουδήσει, έχει παίξει Jenny Beth, τώρα βγαίνουν οι Flaming Lips επάνω στη σκηνή, θα τους ακούσουμε σε λίγο, και 10 παρατέταρτο, 10 παρα 10 περίπου στην sold out βραδιά των Gorillaz. Τον Gorillaz, το εμβληματικό project του Damon Albarn, που έρχεται για ένα από τα πιο πολύ αναμενόμενα show της χρονιάς. Sold out και έγινε και γρήγορα sold out. Θυμάμαι από την ώρα που είχε ανακοινωθεί το timetable για την σημερινή ημέρα του release.

Αυτό είναι ο Γουίστον Μακάναφ και η Τζαβά ο Μπουντουμπάρ. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Και αυτό είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Three Sincers. Did you know? Ένα από τα τραγούδια που μπορείτε να βρείτε στην καλοκαιρινή λίστα μας στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Γιατί και εμείς, η παραγωγή του Κόσμος, φτιάχνουμε το soundtrack των ημερών στη λίστα που ήδη έχει ανέβει με τίτλο Spotify Summer Radio. Κόσμος, όλα τα είπα. Μπείτε στο προφίλ μας Κόσμος Radio και τη βρείτε.

Αυτός ήταν ο αγαπημένος μας Teddy Swims εδώ στο remix που έκανε στο Gong Gong Gong ο David Guetta. Κοιτάγα σήμερα ένα μικρό ντοκιμαντέρ 15 λεπτών που κυκλοφόρησε και ανέβασε ο David Guetta για τα τρία live που έδωσε 11, 12 και 13 Ιουνίου στο Stade de France. Φίλες και φίλοι, μέσα σε 6 ώρες ο David Guetta πούλησε 240.000 εισιτήρια πέρυσι. Ήτανε completely sold out και τα τρία βράδια. Και δεν ήταν μόνο το ότι εμφανίστηκε στο Παρίσι για να δώσει τρία live σε μια ατμόσφαιρα που μοιάζει κοντά σε ένα παγκόσμιο φεστιβάλ, περισσότερο και από μια παραδοσιακή κεντρική παράσταση. Ήταν πράγμα απίστευτο πραγματικά στην κυριολεξία. Ήταν ένα από τα live, ό,τι θέλετε πείτε το, γιατί μόνο το JSR δεν ήταν αυτό, που πραγματικά το ζήλεψα και θα ήθελα εκεί να βρισκόμουν. Ήταν το λεγόμενο Monolith Show. Έφτιαξε ένα μονόλιθο, για να σας δώσω να καταλάβετε, μια κατασκευή 32 μέτρων με μια τεράστια καμπύλη οθόνη LED σε όλο το στάδιο. Βγάζουμε πέρα όλα τα πυροτεχνήματα και όλου το show που έγινε και πολύ περισσότερο βέβαια με τρεις μέρες με τρία διαφορετικά line-ups, δηλαδή με ένα line-up που έκανε με τον Armin Van Buuren και με τον Black Coffee, παίζοντας δηλαδή περισσότερο αυτό που ονομάστηκε EDM την δεκαετία του 2010, μελωδικό και συναισθηματικό θα το έλεγα. Το δεύτερο βράδυ ήταν στη house μουσική με ήχους περισσότερο που αγγίζει και τα grooves από την Latin μουσική και μοντέρνους house ήχους, και το τρίτο βράδυ που έπαιξε και ο Black Coffee βέβαια και ο ίδιος ο Guetta και ο γιώκας του, ο μικρός του, ο Elvis Guetta ο μικρός, και βέβαια όλοι οι φίλοι του, δηλαδή η Babe Rex ανέβηκε πάνω τραγούδισε, έπαιξαν οι Black Eyed Peas, μάλιστα το έλεγε και γέλαγε γιατί κάποια στιγμή μίξαρε ένα κομμάτι των Black Eyed Peas σε πολύ χαμηλές στροφές και βγήκαν και τραγούδησαν οι Black Eyed Peas και έλεγαν «ΟΚ, εδώ φαίνεται ότι το κομμάτι στην κυριολεξία χάνει στροφές, αλλά καταλαβαίνει ο κόσμος ότι δεν κάνεις ένα DJ set το οποίο είναι στημένο και programming από πριν, όπως κάνουν πολλοί DJs και μεγάλη παραγωγή όταν παίζουν σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, αυτά να τα λέμε». Και βέβαια Jennifer Lopez που ανέβηκε επάνω στη σκηνή, δεν την περίμενε κανένας, 240.000 άνθρωποι, στο τέλος έκανε και boom τα πυροτεχνήματα στο Stade de France. Σας λέω, έχει ανέβει κανονικά ένα 15 λεπτό ντοκιουμένταρι για το πώς στήθηκε αυτό το πράγμα, για πώς καλησπέρισε και καλωσόρισε για άλλη μια φορά τον David Guetta, έτσι όπως κάνουν τελικά οι πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες και έτσι όπως οι χώρες που αναγνωρίζουν έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει για αυτούς, πραγματικά το κάνουν αυτό το πράγμα και ποντάρουν σε αυτούς. Και ένας από αυτούς είναι και ο David Guetta. Μακάρι κάποια στιγμή να τον δούμε, να τον βλέπαμε στο Ολυμπιακό στάδιο να έφτιαχνε ένα τέτοιο, ένα γιγάντιο open air club για να πάει ο κόσμος και να διασκεδάσει. Τι να διασκεδάσει? Να μείνει έκθαμβος. Άννη Λένοξ μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε. Why. Ένα από τα τραγούδια που έβαλε μέσα στο ρεπερτόριό της και ένα από τα άλμπουμ που υποστήριξε ο μακαρίτης ο Clive Davis.

0: Στην ίδια σκηνή, ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός ντράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αεροβότομα, αυτή είναι η Tinder Sticks. 7 λεπτά μετά τις 9. Είστε πάντα συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6. Είναι 5η σήμερα, 25 Ιουνίου. Να καλησπερίσουμε τον Παπιδούκαρο που βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι φίλες και φίλοι να είστε όλοι καλά, αν έχετε φύγει διακοπές, καλά να περάσετε όπου και να πάτε. Έχουν ξεκινήσει εξάλλου οι άδειες, μην ξεχνάτε ότι είναι 25 του μήνα. Την άλλη Τετάρτη έχουμε πρωτομηνιά και θα ξεκινήσουν εκεί επίσημα και οι άδειες, οι καλές οι άδειες του καλοκαιριού, οι άδειες του Ιουλίου. Το πρώτο 15ήμερο εμείς θα είμαστε εδώ, έχει πάρα πολλά πράγματα, η πόλη έχει live, έχει συναυλίες, έχει εκδηλώσεις, παρακολουθούμε όλοι βέβαια και το Μουντιάλ, ανεξάρτητα εάν η ώρα είναι βραδινή, αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν έχει καλά παιχνίδια και τώρα πια αρχίζει το πράγμα και ζεσταίνεται, θα ξεκινήσει και η φάση των 32, να κοιτάξουμε και λίγο μπάλα. Γιατί η μπάλα είναι πάντα, έλεγε ο Γκμόχ, αν θυμάστε, μπάλα είναι στρογγυλά. Και φυσικά θα παραμείνουμε κοιτώντας και ποδόσφαιρο, κοιτώντας και όλα τα καλά. Σήμερα στις 25 Ιουνίου στο ABC και στο Hulu προβάλλεται, φίλες και φίλοι, το επίσημο ντοκιμαντέρ για το CMA Festival 2026. Ήταν όλη αυτή η μεγάλη γιορτή που έγινε το Country Festival στις Ηνωμένες Πολιτείες και δις στο Νάσβιλ, το καλοκαιρινό φεστιβάλ που μάζεψε κοντά 1 εκατομμύριο κόσμο, γιατί οι σκηνές ήταν άπειρες και βέβαια το live, τα live ήταν εξαιρετικά όλα, με αποκορύφωμα στο Nissan Stadium, Μπέλι Ζίμπερμαν, Brother Osborne, Κοντι Τζόνσον, Έλα Λάγκλεϊ, όλα τα ονόματα, Λάνι Γουίλσον, Λουκ Μπράιαν φυσικά, και σε μικρότερες σκηνές, και ένας από όλους βέβαια που έκανε και αίσθηση ήταν και ο Σαμπούζη. Σήμερα το βράδυ στο ABC και 8 Ιουλίου σε επανάληψη. Άντε και του χρόνου να είμαστε και εκεί. CMA Festival. Ήδη μετράνε αντίστροφα 349 μέρες και 11 ώρες. Big Extra Blank και Σαμπούζη. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Να καλησπέρισουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε φωτογραφίες, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, φωτογραφίες από τα νησιά, από διακοπές, από οπουδήποτε και αν βρίσκεστε, εδώ είμαστε, τα βλέπουμε και σας απαντάμε. Έχουμε Facebook, Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, διαγωνισμοί και για την Goa στο Λυκαβιτό την άλλη εβδομάδα και για την Beth Hart. Facebook, Instagram, να μπαίνετε φίλες και φίλοι, να βλέπετε, τρέχουν διαγωνισμοί, δίνουμε προσκλήσεις για πολύ ωραία πράγματα και πολύ περισσότερο αν κερδίσετε, να ξέρετε ότι έρχεται πάντα γραπτό μήνυμα στο κινητό σας, προσωπικό μήνυμα. Έχουμε το Messenger, τρόποι επικοινωνίας πολύ, ό,τι θέλετε ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Μπείτε και στο Spotify, Cosmos Best of Summer 2026, αυτή είναι η playlist που έχουμε ανεβάσει με 25 τραγούδια για το καλοκαιρινό soundtrack μέσα από την λίστα μας στο Spotify και φυσικά μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο. Ακούτε τα πάντα live, alive, on demand, ό,τι όλα θέλετε, λίστες, θεματικές λίστες, τα family mixtapes, τα mixset που ανεβάζουν η παραγωγή του Κόσμος και παραγωγή από το εξωτερικό, τα πάντα τα βρίσκετε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο. Πάμε μια βόλτα στη Βραζιλία που ζει και αναπνέει για το Μουντιάλ. Βραζιλιάνοι για δύο πράγματα ζουνε, για το Μουντιάλ και για το καρναβάλι.

Αυτός είναι ο Σουηδός, Cirque du Soleil, που ερμηνεύει το Riders on the March. Θυμίζει πάρα πολύ βέβαια, και είναι, φαίνεται εδώ πέρα πόσο επηρεασμένος είναι από τον ήχο του Crumbing. Και εμείς πάμε 5 χρόνια νωρίτερα, αρχές του 2020-2021, πάμε να συναντήσουμε τη Sarah Jane Morris. Τη θυμάστε που είχε κάνει μεγάλη επιτυχία τότε με το Missing You στις αρχές της δεκαετίας του 90.

Αυτή λοιπόν είναι η Σάρα Τζέιν Μόρις. Σάρα Τζέιν Μόρις από το 2021. Και αυτός είναι ο Ματ Μπέρνιγκερ, το National. Nothing but Thieves, Ματ Μπέρνιγκερ και φυσικά η Cure. 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μία μέρα νωρίτερα, Ελένα Λεόνι, Holly Humberstone, Sweat και Florence and the Machine. Πάντα στο Telecom, στα πλαίσια του Eject Festival.

Μπέρνικερ λοιπόν, το National στις 15 του μήνα, λίγο πριν του Cure. Και εμείς με το καινούριο άλμπουμ της Φατουμάτα Διαρά, όλο το άλμπουμ της είναι εξαιρετικό. Πάμε μέχρι τις 9.30 και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιδαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιδαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Deluxe, αυτή είναι η Lani Wilson. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Πάντα παρέα με τον Μπάμπη Δούκαλο, τα τελευταία 25 λεπτά της εκπομπής. Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή. You know there's people spending lifetimes trying to figure out. Και αυτή είναι η Hoover Phonic.

Και φυσικά δεν γίνεται καλοκαίρι χωρίς τον Bob Marley. Βέβαια, πού να το πεις αυτό στην Τζαμάικα? Να πεις στην Τζαμάικα καλοκαίρι ότι δεν παίζεις ρέγγε? 365 μέρες το χρόνο παίζουν ρέγγε. Και εδώ μιλάτε τώρα για ένα ραδιόφωνο τον κόσμο που παίζει ρέγγε 365 μέρες το χρόνο. Απλά εντάξει, πάντα το καλοκαίρι καταλαβαίνετε ότι η ρέγγε είναι μια μουσική την οποία θέλουμε να την ακούμε λίγο παραπάνω. Και αυτή είναι η Silk Sonic. Το project που έκανε ο Bruno Mars με τον Anderson .Paak. Bruno Mars αυτές τις μέρες σε περιοδεία, sold out περιοδεία σε όλο τον κόσμο.

Αυτός λοιπόν είναι ο Bruno Mars, παρέα με τον Anderson .Paak στο Leave the Door Open. Διάβαζα, φίλες και φίλοι, μία είδηση που έγινε πριν από μερικές ώρες, βασικά μισή ώρα, 40 λεπτά πριν μπούμε μέσα στο στούντιο. Έφυγε ο David Clayton Thomas, ο τραγουδιστής των Blood Sweat and Tears. Ο άνθρωπος που τη δεκαετία του 60 και του 70 μεσουράνησε με αυτό το συγκρότημα, έφυγε πριν από μερικές ώρες, ετών 84, στο Καναδά. Καναδός ήταν ούτως ή άλλως. Έφυγε, λέει, ειρηνικά, λέει ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του David Clayton Thomas. Έφυγε, λέει, ειρηνικά σε νοσοκομείο στο Τορόντο, χωρίς να δώσει κάποια αιτία θανάτου. Το γράφει και ο Guardian και το CNN. Ο Clayton Thomas, όπου έγραψε φυσικά το πιο γνωστό τραγούδι του συγκροτήματος, ήταν το Spinning Wheel, το οποίο ούτως ή άλλως είχε προταθεί και για Grammy, κέρδισε ένα. Τον λέω Καναδό, ανεξάρτητα αν ο David Clayton Thomas είχε γεννηθεί στην Αγγλία, απλά εγκαταστάθηκε στο Τορόντο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν άστεγος μέχρι τα 15 του πραγματικά. Πέρασε μεγάλο μέρος εφηβείας έχοντας προβλήματα με τον νόμο. Έμπαινε, έβγαινε σε αμορφωτήρια και σε φυλακές και την δεκαετία του 60 έφτιαξε μια μπάντα που λεγόταν David Clayton Thomas and the Fabulous Ace, και αργότερα πήγε στη Νέα Υόρκη. Εκεί μπήκε με στους Blood Sweat and Tears και ήταν και ο λόγος που ο θρυλικός Clive Davis έβαλε και εκείνο στο χέρι του. Τον πήρε, του έκανε συμβόλαιο και έκανε συμβόλαιο και με τη δισκογραφική, και ήταν και ο λόγος που τον θεώρησε αργότερα ως έναν εκπληκτικό μουσικό. Για την Blood Sweat and Tears ήταν ένα ασυνήθιστο μείγμα ανθρώπων και μουσικών. Αυτό το είχε πει ο David Clayton Thomas σε μια συνέντευξη που είχε δώσει στο Rolling Stone στη δεκαετία του 70. Είχε πει ότι είχαμε άτομα με υπόβαθρο Juilliard, Νέα Υόρκη δηλαδή, άτομα από το Berkeley, περισσότερο hard bop, bebop τζαζίστες, και μια φατρία μουσικών σαν τη δικιά μου που ήταν μέσα με το rock and roll, με την R&B, με την R&B και με την Telecaster, εκπαιδευμένη σε σαλούν, δηλαδή ότι ήταν λίγο πολύ πιο χύμα. Και βέβαια το πρώτο άλμπουμ, το Blood Sweat and Tears, ήταν και το άλμπουμ που πούλησε τότε 10 εκατομμύρια αντίτυπα και έμεινε φυσικά στην ιστορία, κερδίζοντας και 5 βραβεία Grammy. Για το μεγάλο David Clayton Thomas, θα το θυμόμαστε.

Αυτός λοιπόν είναι ο David Clayton Thomas. Έφυγε από τη ζωή σήμερα ετών 84. David Clayton Thomas που έβγαλε τον Blood Sweat and Tears το 3 και το 4 τα άλμπουμ. Έφυγε από το συγκρότημα το 72. Είχε πει ότι

από την ζωή στο δρόμο και από την ζωή που έκαναν οι Blood and Tears στις περιοδίες. Έβγαλε αρκετά solo άλμπουμ στη δεκαετία του 70. Αργότερα έφτιαξε και μια μπάντα 10 ατόμων στο Τορόντο εκεί στις αρχές του 2000 και έκανε περιοδίες, κυρίως μάζευε χρήματα και δούλευε, κυρίως συνεργάστηκε με φιλανθρωπικά ιδρύματα για νέους που αντιμετώπιζαν προβλήματα, κυρίως για αστέγους, και έβγαλε και μια αυτοβιογραφία το 2010. Είχα διαβάσει τότε 1-2 memos για την αυτοβιογραφία του. Εντάξει, πραγματικά βίος και πολιτεία ο ίδιος, και διαβάζω τουλάχιστον μέσα στο Rolling Stone ότι θα γίνει και μια συναυλία μνήμης άμεσα για τον David Clayton Thomas. Πρώτο τελευταίο κομμάτι για σήμερα. Μια βόλτα μέχρι την Κούβα με τους Buena Vista Social Club.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ φίλες και φίλοι πολύ, ευχαριστώ για την ακρόαση, για την επικοινωνία και φυσικά τον Μπάμπη Δούκαρο που ήταν στον ήχο. Θα σας αφήσω σήμερα με τους Stranglers, με ένα κομμάτι που μας μιλάει για τον ήλιο, γιατί όχι να έχουμε ήλιο και να έχουμε και ήλιο πάντα στην ζωή μας και όχι μόνο. Κάπως έτσι λοιπόν θα υποδεχτούμε και εμείς την Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει μέχρι τα μεσάνυχτα. Ρουμπίνη Σταγκουράκη μέχρι τις 12, 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη και ο κόσμος είναι ζωντανός πάντα από το πρωί, από νωρίς. Πολλά πολλά πολλά φιλιά, τα πούμε αύριο, λίγο λεπτά μετά τις 8, για να κλείσει όμορφα και αυτή η εβδομάδα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Σεπούκου, δηλαδή χαρακίρι. Η Αγγέλικα Λίντελ, η ριζοσπαστική φωνή της ισπανικής σκηνής, συναντά τον Ιάπωνα συγγραφέα Γιούκιο Μισίμα. Μια παράσταση στοχασμός πάνω στην ελευθερία, την πειθαρχία, την ομορφιά και τα όρια. 28 με 30 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ 5η 25 Ιουνίου. George Michael, σαν σήμερα γεννιέται αυτός ο σπουδαίος καλλιτέχνης. Θα θυμηθούμε μεγάλες του επιτυχίες. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρομπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρά για 2 ώρες. Finest in town, ο Laurent Bardaigne. Χτύπησε με ένα πολύ ωραίο συγκλάκι μαζί του η Μελίσσα Βάικαρτ. Το άλμπουμ έχει τέτοιο τίτλο, πρόλογος, prologue. Και αμέσως μετά, αφού δεν θα βρεθούμε εμείς στην πλατεία νερού με τους γορίλας, ας ακούσουμε έναν γορίλας με Sparks. Καλή ακρόαση.

ενωμένος όλος ο πλανήτης μετά τους δύο σεισμούς στη Βενεζουέλα. Ένας αριθμός αγνωμένων, ο οποίος όλο και ανεβαίνει. Ένα χάος που επικρατεί και εικόνες που πραγματικά συγκλονίζουν.

Τετάρτη 1η Ιουλίου, εκρηκτική Beth Hart ανεβαίνει στο Λουκαβιτό. Μία ειδικά διαμορφωμένη σκηνή. Ένα solo show με την ίδια στο πιάνο, τον μπάζο και τις κιθάρες. Και δίνουμε διπλές προσκλήσεις. Μπαίνετε στο Instagram, δηλώνετε συμμετοχή, κερδίζετε προσκλήσεις. Την Παρασκευή τώρα 3 Ιουλίου, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, γκαλά όπερας στο Λυκαβητό. Εκεί μπαίνετε στο Facebook και δηλώνετε συμμετοχή.

0: Κόσμος 93,6.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.

Michael Freedom. Ένα pop icon, το οποίο έχει μοσχοπουλήσει δίσκους. Μάλιστα λέγεται ότι την περίοδο του 1984-2004 στα βρετανικά ραδιόφωνα ήταν ο καλλιτέχνης ο οποίος έπαιζαν περισσότερο τη μουσική του. Freedom δίπλα και τον 90, για να τον μπερδεύεις με τον Freedom τον One, και ένα σαμπλάκι από το funky drummer του James Brown εδώ μέσα κρυμμένο. Βρετανός Pigeon, Outanational, το Afrobeat. Energy. Και ένα πολύ ωραίο energy.

Λοιπόν, αν αγαπάτε το Μουντιάλ, αγαπάτε και τη μουσική. Ο Μιχάλης Καμάκας κατάφερε αυτά τα δύο να τα ενώσει και καλεί στο Urban Sounds τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο. Κορυφαίος αθλητικογράφος, φωνή και πρόσωπο αναφοράς για γενιές φιλάθλων. Αυτό το Σάββατο στο στούντιο του Κόσμος στις 12 το μεσημέρι, μια συνάντηση η οποία βεβαίως θα ξεφύγει από τα όρια του αθλητικού ρεπορτάζ, ποδοσφαιρικά σχόλια αλλά και τραγούδια τα οποία έχει συνδέσει με τα Μουντιάλ που έχει ζήσει, από διοργανώσεις που έγραψαν ιστορία και μετατράπηκαν βεβαίως και σε αναμνήσεις πολλών, και με φόντο βεβαίως το παγκόσμιο κύπελλο το οποίο παρακολουθεί πολλοί κόσμος μέσα από την ΕΡΤ. Η μουσική πάντα ο soundtrack. Εδώ γεμάτη ποδόσφαιρο. Urban Sounds αυτό το Σάββατο 12 το μεσημέρι, Μιχάλης Καμάκας και στο στούντιο Χρήστος Σωτηρακόπουλος.

Αυτός ήταν ο Kerouac με το Tempted. Ένα σαμπλάκι μου από το 1970 μέσα On That Chain A Lot, Christine Perfect. Και αυτός είναι ο Σεγόν. Supernature μέχρι και τις 11.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Lab.
2: The Family Tapes. This is a skeleton from
0: outer space having a party. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
1: Αυτό το Σάββατο στα DEX η Λουκία Σούπουλη. Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ 5ης 25 Ιουνίου. Αυτή είναι η Voodoo Funk και κάνουν ένα πάρτι. Αλλά σήμερα θυμόμαστε τις μεγάλες επιτυχίες του George Michael, ο οποίος γεννιέται σαν σήμερα.

Λοιπόν, σήμερα γεννιέται ένας μουσικός ο οποίος στιγμάτισε τον ήχο της Φιλαντέλφια, Φιλαντέλφια The Sound, τη δεκαετία του 70. Ο Harold Melvin, πολύ γνωστός για τους Harold Melvin and the Blue Notes. Τεράστια επιτυχία τους If You Don't Know Me By Now. Εμείς εδώ θα τον ακούσουμε σε ένα ντουέτο με τον Teddy Pendergrass.

Λοιπόν, σήμερα κλείνει τα 72 ο κιμπορντίστας της ιστορικής μπάντας Τότο. Συνυπογράφει τις τεράστιες επιτυχίες τους. Αφρικά, Hold the Line. Εμείς θα ακούσουμε Ροζάνα.

Ήταν το άλμπουμ Toto 4. Ένα τραγούδι το οποίο ήταν υποψήφιο για τραγούδι της χρονιάς, είχαν κερδίσει δίσκο της χρονιάς. Και ένα groove το οποίο έχει μείνει στην ιστορία, ο Ροζάνα Σάφουλ, για τον τρόπο με τον οποίο παίζει όλους κρουστά.

Σοφιτά Κέρ, Αμερικανό ντουέτο. Από τη Νέα Υόρκη ακούσαμε τον Τζόνι και εδώ είναι ο Μόμπι. Έχετε πρώτη ηλού μετά από 15 χρόνια. Centered at night version. Ένα άλλο που είχε κυκλοφορήσει ο Μόμπι με remix του με τίτλο In My Heart.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια efestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.

Λυντής από τη Βραζιλία τραγουδούσε Ring My Bell και ο Αλένσον Φόγ σε ένα remix πιλόσκι. Τραγουδά για την μπαμπού, όλα αυτά εδώ στον κόσμο σε 93,6.

τραγούδι το οποίο ηχογραφήθηκε σε 5 μέρες. Χρειάστηκε να το γράψει κάτι ώρες. Πέρασαν περίπου 2 χρόνια όμως μέχρι να γράψει μουσική, αφού έχασε τον αγαπημένο τον Ανσέλμο Φελέπα από AIDS. Γι' αυτό γράφτηκε αυτό το τραγούδι. Μια μελαγχολική μποσανόβα. Ο Τζορτζ Μάικλ χάρισε όλα τα δικαιώματα του τραγουδιού για φιλανθρωπικό σκοπό, για το Charity Childline, και όλα αυτά στα κρυφά. Βοηθώντας έτσι χιλιάδες παιδιά με τη γενναιοδορία του. Και ναι, σήμερα γεννιέται ο Τζορτζ Μάικλ. Το κουβεντιάζαμε πριν και με τον Πέτρο Αδάμ. Σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Μάικλ Τζάκσον. Έξω και τον μπέρδεμα. Βέσελτοφ, Σβάρτς.

Για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Marvin Gaye για το κλείσιμο Inner City Blues. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Crabb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Χιμένες από τη Βραζιλία.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Cosmos 93.6.
5: Cosmos 93.6.
6: 93.6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
5: La Casa de la Costanza.
4: Ikos Antochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Από τη Γαλλία το ξεκίνημα και αυτό το τύπο που ονομάζεται Χαμπίμπι Σλάι φέρνει μαζί του έναν φίλο του, τον Τζαβάντ Ελ Καρούζ, ο οποίος έρχεται από την Αλγερία και εννοείται πως ζει και αυτό στη Γαλλία, για να φτιάξουν μαζί αυτό το τόκο ρόι, το οποίο κυκλοφορεί ανάμεσά μας μέσα στο 2026 από την Wonder Wheel Recordings, την εταιρεία με τις μουσικές του κόσμου.

0: the beat.
1: I love the beat.
2: Καλώς ήρθατε στον κόσμο μας, στη διαδρομή μας, στις βόλτες μας, στα τραγούδια μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, στον οίκο που αντέχει με μουσικές. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές και ο Μίστα Σάντσες κάνει ό,τι μπορεί με το remix που έρχεται από τους Τζάντρα. Ηχογραφούν στην Ostinato Records με έδρα το Λονδίνο όλες αυτές τις μουσικές. I love the beat.

Πάμε στην Μποκοτά, στην Κολομβία, στην δισκογραφική εταιρεία με το όνομα Rizzo Magic, και να δούμε αυτό το Cubion Planetario, το οποίο κυκλοφόρησε μέσα στο 2026. Ό,τι φέρνουμε είναι αυτό εδώ, το Πλούταρκο. Ο Κουντσούντο Μίδια Λούνα είναι και αυτός μαζί.

και θαρούλα και πολύ και έμπνευση χρειάζεται ο Ξανακίτο, ο οποίος καταφθάνει από τη Βαρκελόνη σε αυτό το πιέντρα μοντάνια που έφτιαξε μόλις. Αγένος είναι το κομμάτι του.

Χωσέ Τζέιμς έρχεται, όχι με τους Μπαλουτζί όπως έρχεται εδώ, πάντως έρχεται στην Αθήνα μας και εδώ έχουμε να κάνουμε το κομμάτι του Dark Side of the Sun. Υπάρχει και αυτό.

0: αγαπημένα της Λάσα και όπως έψαχνα για αυτήν είδα ότι κυκλοφόρησαν και τα first recordings της. Η Λάσα εδώ, όχι μόνη της, με την Yves Desrosiers, ερχόντουσαν εννοείται από το Μοντρεάλ.
1: He venido al desierto para irme de tu amor, que el desierto es más tierno.

Τζέμπα Γκρουβ και πάλι εδώ με τον Ζή. Τζέμπα Γκρουβ και πάλι εδώ με τον Ζή.

Και μεγάλο ταξίδι φεύγει από το βορρά, κατευθύνεται στο νότο. Ηχογραφή στο στούντιο του Dan Auerbach. Περίφημος τύπος και εντελώς δημιουργικός ο Gitkin, που παίζει τις δικές του μουσικές και εδώ για μας έχει ένα night tripper.

Τι να πούμε και για τους Soul Orgon, οι οποίοι έβγαλαν άλμπουμ με τίτλο «Χήμερα». Το καινούριο τους είναι εδώ, μέσα στο 2026. Θα κυκλοφορήσει ολόκληρο. Τα παιδιά έρχονται από LA και παίζουν Soul Φωτιά. No False Ideas είναι το κομμάτι που φέρνουν.

Τσαμ Γιακούμπ μπορεί να κρύβεται κάπου στο Σαντιέγκο, αλλά έχει την τιμητική του. Κούμπιανο και Τένεμι είναι το κομμάτι που μόλις έφτιαξε για τον

Big Joanna. Αγάπησε την Αιθιοπία και έφτιαξε αυτό το αιθιοπικά. Ένας ελέφαντας και στον τίτλο του

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δεύτερη ώρα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς μαζί με την Άστα Πουστίλ, η οποία έρχεται με τις CCC, τα κορίτσια της, να λέτε goodbye. Τη συμβουλεύει και το κομμάτι έρχεται ακριβώς με τον ίδιο τίτλο. Everyone.

παρέα μας. Αν μόλις τώρα συντονιστήκατε, βρισκόμαστε εδώ στον Νίκο μας, στον κόσμο μας, τους 93 και 6 τα πει αυτό. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου. Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές. Ο Ρομπέρτο Λοντόγια είναι εδώ μαζί με το Mother Africa, που συνδυάζει και λίγο Ibiza. Ibiza Dub Mix. Μάλιστα, εδώ είμαστε.

Η Delis Music ηχογραφούσε και το κομμάτι έρχεται με τίτλο Παρα Φορκούβα. Εδώ έχουμε την Anna Club αλλά και τον Mr. Grammo. Swept Away είναι το κομμάτι.

Καινούριο για τη συμπαιγή, για αυτά τα κορίτσια τα υπέροχα που κυκλοφορούν καινούριο άλμπουμ και το λένε Offering. Ας έτσι είναι το κομμάτι που διαλέγουμε.

Αγαπάμε τους Λιμινάνας χωρίς καμία αμφιβολία. Τους αγαπάμε γιατί μας έχουν δώσει πολύ ωραίες μουσικές. Έρχονται από τη Γαλλία βεβαίως και μόλις κυκλοφόρησαν αυτό το άλμπουμ με όλες τις live στιγμές τους. Live at the Beaubourg. Και το κομμάτι είναι το γνωστό σε όλους μας, Salvation.

Παραμείνουμε στη Γαλλία να συναντήσουμε τους Soulens, οι οποίοι κυκλοφόρησαν την καινούργια τους δουλειά, από όπου και αντλούμε αυτό το Nae Part στο

Ferguson είναι από μόνος του ιδιαίτερος. Εδώ φτιάχνει ένα Loza Lomitos funky love song στην instrumental εκδοχή.

soul μουσικές από την Dapton και εμείς αγαπάμε τις soul τραγουδίστριες. Η Έλα Τόμσον είναι εδώ. Promise to Keep είναι το κομμάτι που μόλις ηχογράφησε εκεί.

μια σελέκτα. Και η Φλέβια Κοέλιο κάνει μεγάλη βόλτα με τους μουσικούς. Εδώ έχει σταματήσει κάπου στη Γαλλία και ηχογραφεί με τους Longer Loop. From Highlights είναι ο τίτλος του άλμπουμ.

Ευχαριστούμε για την παρέα, για την ακρόαση, για τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε αύριο, τα μεσάνυχτα. Αλέξανδρος Κασελάκης φρόντισε το ήχο, Δήμητρα Καταουνάκη διάλεξε μουσικές. Καλό ξημέρωμα.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος